0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Πάντα αγαπούσα τις διασκευές στη μουσική. Έτσι να βάζω την πινελιά μου μέσα στο τραγούδι.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Είπα κι εγώ για να ξεχαστώ, να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Πως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Για τους μεγάλους έρωτες. Για τους έρωτες που μας άφησαν κάτι στη ζωή μας να θυμόμαστε. Για αυτές τις στιγμές, αυτές τις μοναδικές στιγμές που ζήσαμε δίπλα τους.

ξεχάσω. Μα όλο σαν αφέρω. Δυο μισή κι εγώ περιμένω. Τρεις κι ακόμα μόνος μου μένω. Πως τόσα και

τραπέζια και τα σίμια στο μπουφέ. Τώρα ανάσες και κραυγές στη γη του τρόμου, με ραβανί και μπακλαβά και της γιαγιάς το κιουνεφέ.

0: πια πίσω να βρεθώ.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: 啊。
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
3: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

Αγαπητοί ακροατές, φίλοι του Πολίτικα 89,8, καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή «Όμορφη μέρα». Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης.

Δευτέρα 6 Ιουλίου του 2026, ο καιρός σήμερα είναι βεβαίως της εποχής, καλοκαιρινός και η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριο καιρό προβλέπει για σήμερα για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και ανατολικά στα νότια τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Όμως η πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης έχει ενημερώσει ήδη ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι κατηγορίας κινδύνου 4. Βρίσκονται δηλαδή οι τρεις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης σε πορτοκαλί χρώμα στο χάρτη. Τα Χανιά είναι σε κίτρινο, είναι βαθμός επικινδυνότητας 3. Ξεκινά και σήμερα η πρώτη ζωντανή ενημερωτική εκπομπή της ημέρας από τη συχνότητα του Πολίτικα 89,8 με στόχο να σας δώσουμε τη δική μας ματιά στην ενημέρωση και την πληροφόρηση για το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας σας.

Στεκόμαστε στα βασικά θέματα της τοπικής, εθνικής και διεθνούς επικαιρότητας, ενώ παράλληλα σας ενημερώνουμε και για όσα προκύπτουν, καθώς η μέρα ξεδιπλώνεται, κρατώντας σας ενήμερους. Σε αυτή την προσπάθεια έχουμε μαζί μας όλους τους άξιους συναδέλφους εδώ στον Πολίτικα, αλλά και τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, για να μεταφέρουμε, να παρουσιάζουμε, να σχολιάζουμε και να αναλύουμε όσα θεωρούμε ότι έχουν σημασία για εσάς.

Σήμερα έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, το Διευθυντή Υπηρεσίας της Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, για να μιλήσουμε για την προστασία από τις ζωονόσους με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε και με τον καθηγητή γεωλογίας γεωποικιλότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά. Δύο θέματα θα θίξουμε τον κύριο Φασουλά. Ο γεωτουρισμός στην Κρήτη, με αφορμή πρόσφατο σχετικό συνέδριο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών και την ψηφιοποίηση επιστημονικών συλλογών, μεταξύ αυτών και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Επίσης, έχουμε προγραμματίσει να συνομιλήσουμε με τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Χωστού, τον κύριο Μενέλαο Καρακοσταντάκη. Και το θέμα μας, βέβαια, θα είναι το γεγονός ότι παρά την πρόσφατη μεγάλη φωτιά στον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό, τα προβλήματα στην περιοχή παραμένουν.

Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να στείλετε μήνυμα μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Για επικοινωνία μαζί μου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger στο προφίλ Νίκος Αγγελάκης στα ελληνικά ή να στείλετε γραπτό μήνυμα είτε SMS είτε RCR στον αριθμό 6947-30-34-79. Στον ίδιο αριθμό μπορείτε επίσης να επικοινωνείτε μαζί μου μέσω Viber ή WhatsApp.

Είμαστε στην 26η εβδομάδα, στην 27η έχουμε μπει πλέον, εβδομάδα του 2026 και στην 187η ημέρα του. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 10 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 8 και 38 πρώτα λεπτά. Έχουμε σελήνη 20 ημερών. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα τον Όσιο Σισόη τον Μέγα, την Αγία Λουκία την Παρθενομάρτυρα, τον Άγιο Αστείο τον Επίσκοπο Δυραχείου, τον Άγιο Απολώνιο, τον Επίμαχο και Αλεξανδρίων και τους Αγίους 24 Μάρτυρες. Δεν υπάρχει γνωστό όνομα που να γιορτάζει σήμερα, γιορτάζουν όμως όσες και όσοι έχουν γενέθλια. Χρόνια τους πολλά.

Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, είναι Παγκόσμια ημέρα φιλιού και είναι και Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Και επειδή το θέμα είναι επίκαιρο, με την έννοια της ευλογιάς των εγωπροβάτων, με τα κουνούπια, γιατί αναφερόμαστε στις νόσους που μεταφέρονται από τα ζώα στον άνθρωπο αλλά και από τον άνθρωπο στα ζώα, γι' αυτό, όπως σας είπα και πριν από λίγο, θα συνομιλήσουμε σήμερα για το πώς μπορούμε να προστατευτούμε από τις ζωονόσους με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη. Η ζωονόση, λέει το sansimera.gr, είναι μολυσματικές ασθένειες του ανθρώπου που προκαλούνται από ένα παθογόνο που μπορεί να μεταπηδήσουν από τα σπονδυλωτά ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Οι περισσότερες μολυσματικές ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο έχουν ζωονοσογόνο προέλευση. Ορισμένες, όπως ο HIV, έχουν εξελιχθεί σε ασθένειες που αφορούν μόνο τον άνθρωπο, ενώ άλλες εξακολουθούν να μεταδίδονται συστηματικά από μη ανθρώπους σε ανθρώπους.

Άι Γιάννη βρέθηκε νεκρή μία γυναίκα μέσα σε αυτοκίνητο. Κανείς βέβαια δεν θα, από εμάς που τη γνωρίζουμε, δεν θα περίμενε κάτι τέτοιο, ότι αυτή η γυναίκα ήταν η Μαρία. Κι όμως δυστυχώς η τραγική είδηση έχει διαδοθεί σε όλη την Ελλάδα. Από ό,τι βλέπω για το θάνατο της Μαρίας Αντωνογιαννάκη υπάρχουν και αθηναϊκά μέσα που αναφέρονται. Εγώ θα διαβάσω αυτό που αναφέρει η ιστοσελίδα Νέα Κρήτη. Όπως είπαμε, στον όμιλο της Κρήτη TV εργαζόταν η Μαρία. Και λέει, η είδηση που μας ήλθε χθες αργά το απόγευμα μέσα από τους γνωστούς διάβλους ήταν αρκετά συνηθισμένη στο πλαίσιο της εργασίας μας. Μια γυναίκα βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Κνωσού. Φυσικά αρχίσαμε να αναζητούμε περισσότερα στοιχεία όπως κάνουμε πάντα. Αλλά σιγά σιγά τα στοιχεία που βρίσκαμε οδηγούσαν σε μια φρικτή συνειδητοποίηση. Η γυναίκα αυτή ήταν γνωστή μας, ήταν δική μας, ήταν μία από εμάς. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη, μια άξια συνεργάτηδα που βρίσκεται στον όμιλο κοντά δύο δεκαετίες και πάντα αποτελούσε υπόδειγμα εργατικότητας, φιλότιμου και αξιοπιστίας, ήταν αυτή η γυναίκα που βρέθηκε νεκρή στο αυτοκίνητό της. Η δικιά μας Μαρία, ένα κορίτσι χαρούμενο, φιλότιμο, έτοιμη πάντα να αστειευτεί, έτοιμη να προσφέρει λίγη από τη χαρά της ζωής. Άλλωστε η Μαρία ήταν η προσωποποίηση της χαράς της ζωής. Η είδηση του ξαφνικού και αδόκητου θανάτου της μας έχει συγκλονίσει βαθύτατα όλους εμάς που συνεργαστήκαμε τόσα χρόνια μαζί της. Για μας η Μαρία δεν ήταν απλώς μια συνάδελφος. Ήταν μια φίλη, ήταν ένας άνθρωπος με τον οποίο μπορούσαμε να μιλήσουμε, να αστειευτούμε, να πούμε τα προβλήματά μας, να μας ακούσει και να μας μεταδώσει πάντα, το κατάφερνε αυτό, λίγη από την αισιοδοξία και την αστήρευτη ζωτικότητά της. Αυτή η ζωτικότητα δεν είναι πια μαζί μας. Το νήμα της ζωής της κόπηκε ξαφνικά, δίχως καμία φανερή αιτία, απλώς γιατί έτυχε. Διότι τα χειρότερα πράγματα τυχαίνουν πάντα στους καλύτερους από εμάς. Σε μια προσωπική νότα, αγαπούσα τη Μαρία ως συνεργάτητα και ως φίλη, ήταν δίπλα μου στα εύκολα και στα δύσκολα, ήταν ένας άνθρωπος που μπορούσε να ποντάρεις ότι θα σου πει τη σωστή κουβέντα όταν τη χρειαστείς και ταυτόχρονα τόσο γεμάτη χαρά και ζωή που ήταν η καλύτερη παρέα για εξόδους. Τη γνώρισα πριν από 16 σχεδόν χρόνια, λέει πάντα το δημοσίευμα της Νέας Κρήτης, και γίναμε αμέσως φίλοι. Είχε έναν τρόπο μοναδικό να ισορροπεί στις δυσκολίες της δουλειάς και τις απαιτήσεις της ζωής. Σχεδόν μαγικά τα κατάφερνε αυτό, δίχως προσπάθεια, δίχως δυσκολία, και ταυτόχρονα μπορούσε να ποντάρεις πάνω της για να σε βγάλει ασπροπρόσωπο στη δουλειά. Καμία δυσκολία δεν την πτώησε, καμία πρόκληση δεν μπορούσε να την κάνει να εγκαταλείψει την προσπάθεια. Εργαζόταν αγώνιστα για τη Νέα Κρήτη, της οποίας υπήρξε εκλεκτός τέλεχος για πολλά χρόνια. Αλλά όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Η Μαρία μας δεν είναι πια εδώ, δεν είναι ανάμεσα στους ζωντανούς, θα ζει για πάντα στις μνήμες και τις καρδιές μας, αλλά δεν θα ακούσουμε ξανά το γέλιο της, δεν θα τη δούμε ξανά στο γραφείο της να στείνει σελίδες και να γράφει ρεπορτάζ και άθρα. Το πένθος είναι καθολικό για όλο το δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης. Όλοι γνώριζαν τη Μαρία, όλοι την εκτιμούσαν ως επαγγελματία και την αγαπούσαν ως άνθρωπο. Από την πλευρά μας, από τους συναδέλφους της στη Νέα Κρήτη και ολόκληρο τον όμιλο της Κρήτη TV, εκφράζουμε τα ειλικρινή συλληπιτήριά μας στους οικείους της. Αυτό λοιπόν είναι μια αναφορά από τον όμιλο της Κρήτη TV και της Νέας Κρήτης, όπου εργαζόταν η Μαρία Αντωνογιαννάκη. Από τη δική μας ιστοσελίδα διαβάζω, από την ιστοσελίδα politica.gr, για τις 4 σήμερα το απόγευμα έχει οριστεί η νεκρόσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αϊγιάννη στην περιοχή όπου ζούσε η άτυχη συνάδελφος που χτες ξαφνικά έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας όλους σε πένθος και θλίψη. Για όλους όσους την γνώρισαν μέσα από τη δουλειά έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα. Η Μαρία ήταν πάνω απ' όλα αγαπητή και αξιοπρεπής με όλους. Αλλά και ο συνάδελφος τίμησε το επάγγελμα και κόσμησε με την παρουσία της τα μέσα ενημέρωσης που δούλεψε. Από τον όμιλο Πολίτικα, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της, που δύσκολα θα πιστέψουν την ξαφνική απώλειά της. Μαρία, καλό σου ταξίδι.

Όπως είπαμε, αγαπητοί ακροατές, σήμερα το Ηράκλειο, το Λασίθι και το Ρέθυμνο βρίσκονται σε βαθμό επικινδυνότητας 4 για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης και η οποία δημοσιεύεται και στην ιστοσελίδα μας, politika.gr, μπορείτε να μπείτε να την διαβάσετε, όπως μπορείτε να μπείτε να διαβάσετε και τα πρώτα νέα της ημέρας. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν το μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις περιοχές Ρέθυμνο, Λασίθι και Ηράκλειο, όπου είναι πορτοκαλί, όπως είπαμε, ο χάρτης για αυτές σήμερα, έχουν ενεργοποιήσει και έχουν αναπτύξει τον αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν όψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, απαγορεύεται η καύση πολυμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαθικών εκτάσεων, βοσκοτόπων κλπ. Η χρήση πυρό στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, η χρήση υπαίθριων ψισταριών οποιοδήποτε καυσίμου, η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αεροστάτων, η χρήση ειδών πυροτεχνίας και η διέλευση και παραμονή και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων στις εξής περιοχές. Για το Ηράκλειο, στο δάσος Σίμης, στο δάσος Δρού Βαζαρού, στο δάσος Κουδουμά, στο δάσος Κέρι, στο δάσος Φουρνή, στο δάσος Γιούχτα, στο δάσος Επανοσύφη. Για την περιφερειακή ενότητα Λασιθίου, στο Αζηλακόδασος, στο Βαθύ, στη Θρυπτή, στο δάσος Καλού Χωριού, στο δάσος Σελάκανου, στο Κυπαρισσόδασος, στο δάσος Κρούστα και στο Βάι βεβαίως, στο Φοινικό δάσος στη Σιτία. Στο Ρέθυμνο, στα περιαστικά δάση Ευλυγιά Προφήτη Ηλία Αγίου Ιωάννη, στην αναδοσοτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου, στο Αλσίλιο περιοχής Παραδείσου Αρμένων, στο Φαράγγι Μήλων, στο περιαστικό δάσος Κισού, στο περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών, στο περιαστικό δάσος Αγίου Ιωάννου, στην περιοχή νοτίως του εποπτευόμενου από τον ΟΦΙΠΕΚΑ και το Δήμο Αγίου Βασιλείου τμήματος του ποταμού Κουρταλιώτη έως και την εκβολή εξαιρουμένου του αμόδου τμήματος της παραλίας, Φαράγγι Μαργαριτών του Δήμου Μηλοποτάμου, Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού του Δήμου Αμαρίου.

Να υπενθυμίσουμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. 199 για το πυροσβεστικό σώμα, 112 για τον ευρωπαϊκό αριθμό έκτακτης ανάγκης, 1591 η επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής, 100 βέβαια η ελληνική αστυνομία, 108 λιμενικό σώμα και 166 το ΕΚΑΒ. Εδώ πρέπει να κάνουμε την πρώτη απαραίτητη μας διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
7: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
6: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
6: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
7: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
6: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

Να παραμείνουμε σε διαφημιστικό πεδίο για να σας πω ότι στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζεις over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σου πληρώνεται σε κερδισμένο. Περίφημα. Με έχουν στραβώσει over που να έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και μετά τζίφος. Γι' αυτό σας λέω, εγγύηση να παίζεις στη Winmasters. Και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά.

Λέγαμε για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, τον υψηλό, βαθμός 4 για Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο και βαθμός 3 για Χανιά. Διαβάζω τώρα στο newsletter του Βήματος, της εφημερίδας στο Βήμα, ότι σε κατάσταση αυξημένης επιχειρησιακής δοκιμασίας βρέθηκε ο κρατικός μηχανισμός το τελευταίο 48ωρο, αντιμετωπίζοντας 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο μεγαλύτερος συναγερμός σήμανε στην Ινώη Αττικής και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου οι δυνάμεις έδωσαν μάχη. Οι φλόγες όμως κατάφεραν να κάνουν στάχτη δασικές εκτάσεις, επιχειρήσεις, αυλές, παραπήγματα, οχήματα, καθώς και χρήσιμες υποδομές ηλεκτροδότησης. 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου μέσα στις πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 12,2% του συνόλου των συλλήψεων από την αρχή του έτους, ενώ παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα που ξεπερνούν τις 55.000 ευρώ. Στο κόκκινο παραμένουν για σήμερα αρκετές περιοχές της χώρας, εκτός από τις δικές μας που προανέφερα. Η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει και για τις περιφερειακές ενότητες Χίου, Σάμου και Ικαρίας, απευθύνοντας, όπως λέει και αυτή η δημοσίευση, έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή και αποφυγή ενεργειών που μπορούν να προκαλέσουν φωτιά.

Βλέπω εδώ μάλιστα στο Earth News ότι σχετικά με το ωραιόκαστρο έχει ένα τίτλο «Θάβουν», μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, «τη φωτιά για να περιορίσουν το τοξικό νέφος. Ξεκινάει η καταγραφή των ζημιών». Και λέει ότι παρά την οριοθέτηση της μεγάλης πυρκαγιάς στο ωραιόκαστρο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν για τρίτο 24ωρο την επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, όπου οι εστίες παραμένουν ενεργές εξαιτίας των τεράστιων ποσοτήτων έφλεκτων ανακυκλώσιμων υλικών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ από το σημείο, δεν υπάρχει πλέον ενεργό μέτωπο, ωστόσο οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε στο εσωτερικό των σωρών υλικών, ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούν με επίγειες δυνάμεις και χωματουργικά μηχανήματα. Όπως αναφέρει η συνάδελφος δημοσιογράφος Λία Χριστάρα, μετέδωσε ότι στο εργοστάσιο υπήρχαν τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών, μεγάλα λάστιχα φορτηγών, πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια και αλουμίνιο. Γεγονός που δυσχεραίνει την πλήρη κατάσβεση, καθώς το νερό δεν μπορεί να φτάσει στο εσωτερικό των σωρών. Όπως ανέφερε, επιπλέον η βασική τακτική είναι οι επιχωματώσεις ώστε να στερηθεί η φωτιά το οξυγόνο και να σταματήσουν οι συνεχείς αναζωπυρώσεις. Παράλληλα λέει ότι εξακολουθεί να εκλείεται πυκνό τοξικό νέφος από την καύση των υλικών, καλώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να διατηρούν κλειστά τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Ένα άλλο γεγονός που δεσπόζει στην επικαιρότητα είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Και εκεί θα βρεθεί στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και η ενδεχόμενη συνάντηση Ερντογάν-Μητσοτάκη. Πυρετώδεις λοιπόν οι προετοιμασίες, λέει το ΕΡΤ News, στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με την Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες, ενώ έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά τα μέτρα ασφαλείας και οι υποδομές της Συνόδου. Για την ασφάλεια της διοργάνωσης θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Προσέξτε τον αριθμό, 56.288 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας. Εντυπωσιακός αριθμός, γι' αυτό τον επανέλαβα. Από αυτούς 48.000, κοντά 49.000 είναι αστυνομικοί, κοντά 7.500 προέρχονται από τη χωροφυλακή, ενώ περίπου 640 στελέχη θα είναι επιφορτισμένα με ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα έχουν προβλεφθεί ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπιών με τη χρήση τριών αεροδρομίων στην ευρύτερη περιοχή της Άγκυρας. Και διαβάζω για το ίδιο γεγονός, για την σύνοδο δηλαδή του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, από το cnn.gr, ότι ένα τετ-α-τετ Μητσοτάκη Ερντογάν δεν μπορεί να αποκλειστεί στην επικείμενη κρισιμότατη για το μέλλον της συμμαχίας σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά δεν έχει κλειδώσει σύμφωνα με πληροφορίες του CNN Greece από την κυβέρνηση και δεν θεωρείται και ιδιαίτερα πιθανό. Ανησυχία στην Αθήνα και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για τη στάση που θα κρατήσει ο Τραμπ στη Σύνοδο. Οι δύο ηγέτες είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν αναλυτικά μόλις το Φεβρουάριο στην Άγκυρα στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας και για πολλούς στην Αθήνα μία σύνοδος του ΝΑΤΟ, την οποία φιλοξενεί η Άγκυρα, δεν είναι η κατάλληλη συγκυρία. Χωρίς κανείς να μπορεί να αποκλείσει ένα τέτοιο ραντεβού, καθώς συνήθως οι διμερείς επαφές κλειδώνουν λίγες ώρες πριν, ενώ είναι αρκετά συνήθες δύο ηγέτες να πέσουν ένας πάνω στον άλλο κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου. Μια σύνοδος όμως που φαίνεται να είναι αρκετά περιορισμένη σε χρονική διάρκεια, καθώς το κεντρικό session θα λάβει χώρα το πρωί της Τετάρτης για περίπου 3 ώρες. Θα έχει προηγηθεί το επίσημο δείπνο των ηγετών το βράδυ της Τρίτης βεβαίως, αλλά εκ των πραγμάτων οι ευκαιρίες για συναντήσεις δεν θα είναι απεριόριστες. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, αγαπητοί φίλοι, και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα στην αρχή της εκπομπής, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Νομίζω είναι επίκαιρο το θέμα, σας το είπα και στην αρχή της εκπομπής, καθώς υπάρχει η ευλογιά των εγωπροβάτων, ευτυχώς όχι στην Κρήτη, αλλά στην υπόλοιπη Ελλάδα υπάρχει. Υπάρχουν τα κουνούπια που υπάρχουν στην Κρήτη αρκετά. Γενικά η ζωονόση είναι μέσα στη ζωή μας. Και για αυτό το θέμα κάλεσα, όπως ήδη σας έχω προναγγείλει, τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Υγείας, Δημόσιας Υγείας, της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος είναι και σήμερα μαζί μας. Κύριε Παπαδάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που και σήμερα είστε εδώ στην εκπομπή μας. Να είστε καλά.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη. Είναι σημαντικό να έχουμε επαφή με τα μέσα ενημέρωση, γιατί πρέπει να έχουμε, όπως είπαμε, ενημερωμένους πολίτες, να μην τρομάζουν, αλλά και κυρίως να προλαμβάνουν οποιοδήποτε πρόβλημα μπορεί να προκύψει
0: σε
1: σχέση με τη δημόσια υγεία.
0: Πριν μπούμε, θέλετε κάτι να πείτε, να διορθώσετε.
1: Ήθελα να ξεκαθαρίσω βέβαια ότι η μέρα σήμερα είναι και πολύ των κτηνιάτρων και της κτηνιατρικής επιστήμης.
0: Ναι.
1: Πριν όμως στο πλαίσιο της ενιαίας υγείας.
0: Ακριβώς. Αυτό το είδα ως δημόσια υγεία εγώ το θέμα, γι' αυτό προτίμησα να καλέσω εσάς. Το είδα στην ευρύτερη μορφή της δηλαδή. Αυτό ήθελα να πω. Και ακριβώς, για να σας ρωτήσω και κάτι ήθελα. Ναι. Γιατί ήθελα να ρωτήσω πώς πάει το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Αυτό το μεγάλο πρόγραμμα για πρώτη φορά στην Κρήτη που είχαμε προναγγείλει από τις 28 Μαΐου ήδη εμείς εδώ από την εκπομπή μας, συνομιλώντας πάλι μαζί σας.
1: Ναι, είναι πλέον σε πλήρη εξέλιξη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι όσο θα περνάει το διάστημα, αλλά με τη σημαντική συμβολή των πολιτών, θα κατορθώσουμε να μειώσουμε τους πληθυσμούς.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι και εσείς είχατε λάβει έντονες διαμαρτυρίες,
0: ομιλήσεις
1: πολιτών.
0: Και εμείς και στα social media, ειδικά την περιοχή του Καρτερού, του Γιώφυρου, από εκεί που είναι τα ποτάμια κοντά δηλαδή.
1: Ξεκίνησε εκείνο το διάστημα που είχαμε μιλήσει, τον
0: Μάιο,
1: τέλη Μαΐου. Οι πληθυσμοί ήταν ούτως ή άλλως πολύ μεγάλοι, γιατί δεν είχαμε πάλι χειμώνα. Στο χειμώνα τα προηγούμενα χρόνια περίμενες ότι θα καταστραφούν με φυσικό τρόπο και μάλιστα είναι και πιο ανώδυνο για από πλευράς τα κάνουμε χρήση χημικών. Η φύση λειτουργεί και μειώνει τις πληθυσμούς. Δεν έγινε αυτό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε και λίγο καθυστερημένα, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, όμως όχι η πετιότητα της περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί από πέρυσι το Σεπτέμβριο, ήταν έτοιμη η όρη του διαγωνισμού.
0: Mm-hmm.
1: Όμως όλα αυτά τα τεχνικά μας πήγανε, θα έλεγα, ένα μήνα πίσω.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το κενό τώρα σιγά σιγά το καλύπτουμε. Έχουν πέσει σχολαστικά όλα τα συνεργεία σε όλη την Κρήτη και ψεκάζουν, χρησιμοποιούν drones, χρησιμοποιούμε νέα τεχνολογία, χρησιμοποιούμε τις ενημερώσεις των πολιτών. Όμως πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε η ανάδοχος εταιρεία που θα πάει μετά από κάποιο τηλεφώνημα πολίτη ότι στο τάδε σημείο ή ακόμα και προέδρων τοπικών συμβουλίων, έτσι. Δεν έχουμε μόνο ιδιώτες πολίτες,
0: ναι.
1: Έχουμε και ενημέρωση από δήμους. Βρίσκουν λοιπόν σωρία πηγών κουνουπιών. Δηλαδή τι εννοώ. Βαρέλια με νερό που λογικά οι άνθρωποι το κρατάνε για μια ανάγκη.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι γεμάτα, έχουμε και βίντεο, μας έχει στείλει ο ανάδοχος βίντεο που βλέπουμε τις προνήφες να κάνουν πάρτι σε αυτά τα σημεία.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, όσο να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν εμείς δεν φροντίσουμε να καλύψουμε. Δεν είπαμε να μην υπάρχει το βαρέλι με το νερό, αλλά ας το καλύψουμε. Να μην γίνει χώρος εκτροφής κουνουπιών. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα κλίμα καλύτερο. Κλίμα εννοώ από πλευράς πληθυσμών.
0: Ναι.
1: Και ευελπιστούμε να πάμε καλά, γιατί η υπόλοιπη χώρα ήδη έχει εμφανίσει κάποια κρούσματα και είναι βέβαια της σημερινής μέρας, γιατί ανήκει στην ημέρα τώρα ζωονόσων, νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Άρα και επίκαιρο, και πρέπει να πούμε ότι εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης κάνουμε τα πάντα ώστε να μην αφήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό, θα το βρούμε μπροστά μας. Η κλιματική αλλαγή κρίση τη λέμε πλέον σε αυτό το κομμάτι,
0: ναι.
1: Είναι εμφανής. Το βλέπουμε και σε άλλα πράγματα. Το είδαμε και στην ανάπτυξη των Κατσαρίδων. Είδατε ότι όλα αυτά τα έντομα υγειονομικής σημασίας πολλαπλασιάζονται πλέον και είναι η παρουσία της πολύ σημαντική.
0: Ναι, ναι, ασφαλώς.
1: Άρα, για να μην το αφήσουμε και το επικεντρώς μόνο στα κουνούπια, είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα, απλά για να μας δώσει το στίγμα και το νόημα πλέον και τον, τη σημασία της υγείας των ζώων και βέβαια της ενιαίας υγείας. Γιατί δεν μπορεί να είναι υγιής ο άνθρωπος όταν νοσεί το περιβάλλον και νοσούν και τα ζώα. Αυτά είναι πλέον αλληλένδετο, είναι προσδιοριστές της ανθρώπινης υγείας, ειδικά οι περιβαλλοντικοί προσδιοριστές παίζουν καθοριστικό ρόλο, παίζουν καθοριστικό ρόλο στο προσδόκιμο ζωής, πώς θα συνεχίζει να αυξάνει. Άρα καλό θα είναι να προσέχουμε, να ενημερωνόμαστε και κυρίως όταν έχουμε κάτι που επιμένει, ένας πυρετός παράξενος μία-δύο μέρες, εντάξει, αλλά μετά να πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά, εντάξει, θα περάσει, δεν είναι τίποτα, γιατί ο χρόνος είναι αρνητικό, ειδικά ας πούμε για τα νοσήματα, για τα κουνούπια, που μεταδίδονται από τα κουνούπια, κάθε καθυστέρηση είναι δύσκολη. Άρα είναι σημαντική ζωονόση, αποτελούν μάλιστα το 60% των λοιμόξεων. Δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό των λοιμωδών νοσημάτων που έχουμε να αντιμετωπίσουμε ως παγκόσμια κοινότητα, και το 75% από τις αναδυόμενες λοιμώδεις νόσους. Δηλαδή δεν μας φτάνει ότι έχουν την πλειοψηφία στα υπάρχοντα λοιμώδη νοσήματα, αλλά και στις αναδυόμενες λοιμώξεις είναι το μεγαλύτερο ποσοστό σχετίζονται με τα ζώα.
0: Γενικά, να ρωτήσω κάτι, στην Κρήτη ποια είναι η εικόνα, κύριε Παπαδάκη, σχετικά με τις ζωονόσους?
1: Ναι, καταρχήν να πούμε ότι επειδή υπάρχει μια παραπληροφόρηση στο πρώτο κομμάτι που μιλήσατε και για τα πρόβλημα και αυτά, δεν έχουμε μετάδοση, γι' αυτό και εμείς ως υπηρεσία δημόσιας υγείας δεν μας έχετε δει πουθενά σε αυτό το κομμάτι, το έχουν αναλάβει αποκλειστικά εκτενιατικές υπηρεσίες. Έτσι, ναι. Εμείς κυρίως θα αντιμετωπίσουμε σπάνια να ενημερωθούμε από τον ΕΟΔΗ, δηλαδή για λύσα. Τώρα είναι πολύ επίκαιρος ο έμπολα. Ήτανε επίκαιρος και έχει σχέση ο χανταϊός, γιατί είναι ζωονόσος χαρακτηριστική. Θυμάστε τότε είπαμε ότι δεν εμπνέει ανησυχία το γεγονός. Ήτανε περιορισμένο, συγκεκριμένης έτσι έκτασης μέσα στο κουραζιερόπλο. Δείτε όμως πώς μπορεί μια μέρα να έρθει και να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Ακριβώς.
1: Της δημόσιας υγείας.
0: Πράγματι.
1: Φανταστείτε, μόλις πρόσφατα, πριν από λίγες εβδομάδες, βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ο Έλληνας, από την καραντίνα των 40 ημερών. Δείτε τι σημασία έχει, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Ευτυχώς, ναι. Έχουμε αραιά και που περιστατικά λεϊσμανίασης, οφείλω να το πω. Δηλαδή, φέτος, ευτυχώς, εδώ δεν έχω ακόμα ενημέρωση. Πάντα μιλάω σε επίπεδο Κρήτης, για να μην στοχοποιούμε την περιοχή. Κάποιες φορές μέσω από κάποιους σκύλου, έτσι, δεν έχει αναφερθεί το τελευταίο διάστημα, ούτε φέτος αλλά και πέρυσι, το ξοπλασμάτωση. Εντάξει.
0: Η λεισμανίαση, να μας πείτε, να μας πείτε τι, γιατί υπάρχουν κόσμος που δεν ξέρει. Όχι, λεισμανίαση, ας πούμε, τι είναι.
1: Είναι μια παρασιτική νόσος, που μεταδίδεται μέσω τσιμπήματος από σκνήπες, όχι μόνο πια, μην γίνει υπάρξη, από σκνήπες.
0: Από σκνήπες.
1: Ο κύκλος μετάδοσης είναι ο σκύλος, που είναι το κύριο, η κύρια δεξαμενή,
0: έτσι
1: ονομάζονται αυτές οι δεξαμενές του νοσήματος, μετά ακολουθεί η σκνήπα και η σκνήπα θα τσιμπήσουμε. Άρα μάλιστα. Δηλαδή, τι μπορούμε να κάνουμε, να σπάσουμε το τελευταίο κομμάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε το σκύλο αν νοσήσει, αλλά μπορούμε να αποτρέψουμε να μην τσιμπήσει η σκνήπα τον άνθρωπο, που σημαίνει με προγράμματα πεντόμως ή λαμβάνοντας τα μέτρα πρόληψης. Το ίδιο ισχύει και με τα κουνούπια, να την επανέλθω λίγο, γιατί είναι σημαντικό το κουνούπι στη ζωή μας. Μπορεί να μην καταφέρουμε να τα εξολοθρέψουμε όλα τα κουνούπια που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Κρήτη, αλλά πρέπει εμείς ως πολίτες να προστατευτούμε με τη χρήση αντικουνουπικών, να προστατεύουμε το σώμα μας το βράδυ, έτσι, να φοράμε κάτι ελαφρύ, να μην αφήνουμε ακάλυπτα σημεία του σώματος. Γιατί κουνουπάκι είναι ένα, να μας ξεφύγει και να έχει επιμολυνθεί, θα μας δημιουργήσει πρόβλημα. Προς το παρόν, όσα κουνούπια έχουν συλλέξει οι παγίδες που είναι διάσπαρτες σε όλη την Κρήτη, δεν έχουν δείξει κάποιο παθογόνο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτά τα κουνούπια υπάρχουν μεν, αλλά δεν μεταφέρουν κάποιο παθογόνο μικροοργανισμό που μπορεί εν δυνάμει μετά να τον μεταδώσουν.
0: Μάλιστα. Σχετικά με τη λεπτοσπύρωση που είπατε, να μας την περιγράψετε, τι είναι η λεπτοσπύρωση, να πούμε στον κόσμο.
1: Ναι, είπαμε ότι αυτό μπορεί να γίνει κυρίως μέσω υδατογενής, είναι η προέλευση, δηλαδή μπορεί να γίνει κυρίως με κατανάλωση μολυσμένου νερού από κόπρονα
0: που να έχει μολυνθεί και το νερό αυτό, δηλαδή να είναι
1: ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς, μάλιστα, ακριβώς. Μάλιστα. Okay. Δεν είναι τόσο δεν το βλέπουμε συχνά,
0: είναι
1: σπάνιο τώρα να δούμε, κυρίως το βίωσαν οι άνθρωποι όταν έχουμε έτσι μεγάλες πλημμύρες στην Θεσσαλία, που αυτό το είναι βακτήριο, είναι βακτηριακή νόσος η λεπτόσπυρα, και οι ξενιστές ήταν τα τροφικά. Τι έγινε λοιπόν, τα νερά παρέσυραν όλα αυτά τα, και ακόμα και μολυσμένα ζώα, και ήταν πολύ μεγάλο πρόβλημα να ξέρετε, ειδικά εκεί στις περιοχές στη Λάρισα. Έτσι. Εμείς εδώ δεν έχουμε, στην Κρήτη, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα. Βέβαια μπορεί, αλλά είναι ακόμα πιο σπάνιο, το νερό είναι πολύ πιο εύκολο να έρθει μολυστή. Μπορεί να γίνει και με επαφή με το δέρμα. Είχα τώρα που το λέτε, είχαμε ένα περιστατικό πρόπερση που κάποιοι πήγαν και κολύμπησαν σε κάποιο λίμνη και υπήρξε υποψία για λεπτοσπύρωση. Τελικά νομίζω δεν αποδείχτηκε εργαστηριακά. Δηλαδή φύσιμο είναι να πούμε, και μπορεί να δούμε στη φύση κάτι έτσι, ένα ωραίο λίμνη ποτάμι. Δεν είναι σίγουρο το ότι θα μπορείς να κολυμπήσουμε, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι δεν καταλήγουν εκεί λίμματα ή οτιδήποτε άλλο. Έτσι. Θέλει μια προσοχή. Η φύση πλέον δεν είναι αγνή. Ο άνθρωπος, γιατί παρά το ότι μιλάμε για...
0: Λόγω του ανθρώπου δεν είναι αγνή. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί η φύση της έχει σοφία.
1: Δεν έχει παρουσιαστεί κάτι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, σχετικά λοιπόν με τη ζωονόση, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε με ζωονόση, θέλω να ρωτήσω για τα μέτρα προστασίας. Τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ναι. Ένα σημαντικό κομμάτι που παρέλειψα να πω είναι και η μεταφορά των παθογόνων αυτών μέσω των τροφίμων.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, γι' αυτό χρειάζεται η πολύ καλή υγιεινή όταν ερχόμαστε σε επαφή εκεί στο ύπαιθρο, πώς μαγειρεύουμε και με τις σωστές θερμοκρασίες τα τρόφιμα. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, πρέπει να προσέχουμε όλα αυτά, και βέβαια σε πολλά από αυτά, και έτσι ξεκίνησε και η Παγκόσμια ημέρα, γιατί 6 του Ιούλη έγινε από τον Παστέρ το πρώτο εμβόλιο κατά της λύσας, ένα παιδί που είχε εγκωθεί από σκύλο, να γνωρίζουμε ότι σε αυτό το κομμάτι και εδώ υπάρχει πρόληψη μέσω του εμβολιασμού. Μην ακούμε αυτά τα έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές, αυτά που κατά διαστήματα εκτοξεύονται έτσι και κατηγορώντας τα εμβόλια. Όπως επίσης πρέπει, βέβαια, και μια και το συζητάμε, το αντίστοιχο πρέπει να κάνουμε και για τα ζώα. Δεν νοείται ότι αφήνουμε ανεμβολία στα τα κατοικίδια μας.
0: Ασφαλώς.
1: Αυτό εξίσου και πολύ πιο σημαντικό, θα έλεγα. Έτσι. Άρα εδώ έχουμε μια συνεργασία της κτηνιατρικής επιστήμης και της ιατρικής, γιατί τα παθογόνα αυτά δεν αναγνωρίζουν σύνορα. Και ειδικά κάποιες φορές, δείτε τη γρήπη των πτηνών, καμιά φορά μεταλλάσσουν και τον ιό και έχουμε ανεξέλεκτες καταστάσεις, έτσι. Άρα τι πρέπει να κάνουμε, επιτήρηση και άμεση έλεγχο των, ειδικά όταν μιλάμε για εικόσιτα, με τις κτηνιατρικές αρχές και τους κτηνιάτρους, να προσέχουμε πάρα πολύ τα τρόφιμα πλέον. Έχουμε 2026 τώρα, δεν μπορούμε να μιλάμε πάλι για τεχνικές, έτσι, των τροφίμων. Είναι αυτονόητες. Ο πολύ σχολαστικός καθαρισμός, η σωστή αποθήκευση, το σωστό μαγείρεμα μας βοηθούν να αποφύγουμε επιμολύσεις που σχετίζονται από το θυμογενής, δηλαδή λοιμό. Προσοχή την επαφή μας με άγρια ή άρρωστα ζώα. Ευτυχώς στο νησί μας δεν έχουμε τόσο πολύ άγρια ζώα, αλλά υπάρχουν ζώα που είτε οι κοινοτρόφοι μας έρχονται σε επαφή, καλό θα είναι να προσέχουν, έτσι. Και να υπάρχει καλή συνεργασία. Εμείς έχουμε άριστη συνεργασία με τις εκτενιατικές υπηρεσίες, γιατί είναι στο πετσί μας πλέον τώρα το ΕΝΙΑ, γιατί δεν είναι απλά ένας όρος έτσι επιστημονικός. Το εφαρμόζουμε, μιλάμε άμεσα όταν, ειδικά όταν έχουμε κάποια περιστατικά από λεσμανίας, παρά το ότι μας ενημερώνει ο ΔΗ, εμείς ενημερώνουμε τους ΕΝΙΑ τους, επεμβαίνουν και αυτοί στο δικό τους κομμάτι. Άρα αυτό θα κράταγα εγώ, ότι μια απλή ημέρα, επειδή τέριαξε με την αρχή, ουσιαστικά βέβαια αυτό έθεσε και τα θεμέλια της σύγχρονης δημόσιας υγείας και τον έλεγχο των λοιμωτών νοσημάτων. Φανταστείτε ένα παιδί που προφανώς δεν θα πήγαινε καλά, πως σώθηκε τότε από τον Παστέρ.
0: Βέβαια.
1: Άρα καταλαβαίνουμε το νόημα της δημόσιας υγείας, που κάποιοι τον μπερδεύουν, και μια που μου δίνετε βήμα να το επαναφέρω άλλη μια φορά το προσκήνιο. Δημόσια υγεία δεν μιλάμε για θεραπεία, δεν μιλάμε ότι ένα νοσοκομείο παρέχει δημόσια υγεία, παρέχει δημόσια πρόληψη. Η δημόσια υγεία είναι η πρόληψη, είναι η επιστήμη.
0: Έτσι.
1: Να μην αρρωστήσει ο άλλος.
0: Να μην αρρωστήσει ο άλλος. Σωστά.
1: Και βέβαια,
0: πολύ
1: και με
0: τις
1: πρακτικές δημόσιας υγείας να αυξηθεί το προσδοκιμό του. Γιατί δεν θα αρρωσταίνει, δεν θα θέλουμε σημαντικά, ειδικά στα λοιμόδια νοσήματα, άρα καταλαβαίνετε τη σημασία.
0: Ακριβώς. Κύριε Παπαδάκη, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για άλλη μια φορά για όλα αυτά τα διαφωτιστικά και χρήσιμα που μας είπατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Αντώνης Παπαδάκης, ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης. Μιλήσαμε για τις ζωονόσους με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα των νόσων αυτών. Να περάσουμε να κάνουμε μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
6: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.

0: Αγαπητοί φίλοι του Πολίτικα, ακούτε την εκπομπή Όμορφη Μέρα. Στο μικρόφωνο είναι ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Σιφάκης. Εάν θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Πολίτικα, μπορείτε να το κάνετε μέσω Viber στον αριθμό 6932-907-898. Όπως σας είπα από την αρχή της εκπομπής, θα μιλήσουμε τώρα για δύο σπουδαία κατ' εμένα θέματα, γι' αυτό και εξάλλου αναζήτησα και τον άνθρωπο που μπορεί να μας ενημερώσει για αυτά. Το ένα θέμα είναι ο γεωτουρισμός, μια μορφή τουρισμού που δεν γνωρίζουν πολλοί, υφίσταται όμως, και όχι μόνο υφίσταται, αλλά μπορεί να εξασφαλίσει για την Κρήτη 12 μήνες τουρισμό. Επίσης, πρόσφατα υπήρξε ένα επιστημονικό επίτευγμα, ψηφιοποιήθηκαν οι επιστημονικές συλλογές και μεταξύ αυτών και η συλλογή του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Για τα θέματα αυτά λοιπόν, όπως ήδη σας έχω προαναγγείλει, θα συνομιλήσουμε σήμερα με τον καθηγητή γεωλογίας και γεωποικιλότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης και έφορο των εφοριών γεωποικιλότητας και παλαιοντολογίας του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά. Κύριε Φασουλά, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, καλημέρα σε ακροατές σας. Χαρά μου που βρισκόμαστε μαζί.
0: Διάβασα δύο αναρτήσεις, δηλαδή ουσιαστικά ήταν κοινοποίηση αναρτήσεων από τα ανάλογα προφίλ, στο δικό σας προφίλ. Ένα συνέδριο που έκανε το ΕΑΓΜΕ για τον γεωτουρισμό και βέβαια από το Πανεπιστήμιο Κρήτης που κοινοποιήθηκε η ψηφιοποίηση των επιστημονικών συλλογών. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από το γεωτουρισμό. Να μας δώσετε την εικόνα του γεωτουρισμού, γιατί δεν τη γνωρίζουμε πολύ όπως καταλαβαίνετε, αλλά διάβασα ότι πολύ σωστά ότι μπορεί να αποτελέσει πηγή 12μηνου τουρισμού για την Κρήτη, έτσι.
1: Ναι, ο γεωτουρισμός είναι πλέον μια αναγνωρισμένη μορφή τουρισμού υπαίθρου από την ελληνική νομοθεσία και μάλιστα στο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξή του, ακριβώς γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεται. Είναι δηλαδή μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που στηρίζεται στην ενδοχώρα κυρίως και βασίζεται στα διάφορα στοιχεία που μπορούμε να αναγνωρίσουμε πάνω στο ανάγλυφο της κάθε περιοχής, το τοπίο, το οποίο συνθέτουν βέβαια τα στοιχεία, όπως λέμε, του αβιωτικού περιβάλλοντος, η γεωλογία, τα σπήλαια, τα φαράγγια, τα οροπέδια, η ποικιλία των πετρωμάτων, μαζί με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό που έχει εγκατασταθεί και έχει αναπτυχθεί πάνω τους. Ναι. Είναι μια μορφή δυναμική τουρισμού. Μάλιστα το National Geographic πριν από μερικά χρόνια προ-κορονοϊού το είχε περιγράψει ως το μέλλον στο τουρισμό της Υπαίθρου. Και από διάφορες μελέτες γνωρίζουμε ότι υπάρχει περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 30% των ταξιδευτών οι οποίοι επιζητούν τέτοιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως άνθρωποι υψηλού εισοδήματος και είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να νιώθουν και να βιώνουν αυθεντικές εμπειρίες και μάλιστα αλληλεπιδρούν με τον τόπο και με τους ανθρώπους στους οποίους, τους οποίους επισκέπτονται. Κατά συνέπεια λοιπόν, αν σκεφτούμε λίγο το νησί μας με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει, τα δύο παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO, τα δύο βιοσφαιρικά αποθέματα, την ποικιλία και το πλούτο όλων αυτών των στοιχείων, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά λοιπόν τη δυναμική που έχει για το νησί μας αυτή η μορφή του τουρισμού. Και όπως είπαμε, είναι μια μορφή υπεύθυνου τουρισμού, η οποία αλληλεπιδρά με τους κατοίκους, τους ίδιους τους παραγωγούς, αυτούς δηλαδή που δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο. Κατά συνέπεια, τα έσοδα, όπως λέμε, είναι έσοδα τα οποία διαχέονται άμεσα στον πολίτη, στον παραγωγό, και φτάνουν κατευθείαν στην τσέπη χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσουν άλλοι ενδιάμεσοι, όπως λέμε, tour operators και μεγάλα γραφεία. Οπότε έχει λοιπόν αυτή τη δυναμική και όντως την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, υπήρξε ένα συνέδριο του ΕΓΜΕ, είναι το παλιό ΕΓΜΕ, όπως το ξέραμε, στην Αθήνα, που αφιέρωσε τρεις συνεδρίες στην προώθηση αυτής της μορφής του γεωτουρισμού και στη δυναμική που μπορεί να έχει. Και βέβαια να πω ότι και εμείς τον προηγούμενο μήνα, στις 13 με 15 του Ιούνιου, φιλοξενήσαμε στον Ψιλορίτη το ετήσιο συνέδριο των ελληνικών γεωπάρκων UNESCO, που ήταν ακριβώς εστιασμένο στο πόσο ο γεωτουρισμός μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη ενδοχώρας.
0: Εσείς είστε και πρόεδρος του δικτύου γεωπάρκων της UNESCO, έτσι δεν είναι, σε αυτό το δίκτυο?
1: Όχι, εκεί, είμαι στο εθνικό δίκτυο στο και ήμουν αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της UNESCO για τα Γεωπάρκα.
2: Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, για πείτε μας, αναφέρατε τον Ψιλορίτη, για πείτε μας ακόμα έτσι 2-3 διαμάντια γεωτουρισμού που έχει η Κρήτη, που θα μπορούσαν να
1: μπορούσαν. Υπάρχουν, ναι, είπαμε ότι είναι ο Ψιλορίτης, είναι η Σιτία που είναι επίσης γεωπάρκο της, στην το οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
2: Α, είστε στη Σιτία.
1: Τρέχει, ναι, ναι, τρέχει το θερινό σχολείο του γεωπάρκου της Σιτίας που φιλοξενεί γύρω στους 40 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς μαζί με άλλους 15 εκπαιδευτές που προσπαθεί ακριβώς να αναδείξει όλες αυτές τις διαστάσεις που και τον πλούτο μπορεί να προσφέρουν τα γεωπάρκα. Είναι τα στερούσια, έτσι, βιοσφαιρικό απόθεμα και αυτό με πάρα πολλά χαρακτηριστικά όσον αφορά το τοπίο, το περιβάλλον, τα πετρώματα, τη μορφολογία της ακτής. Είναι τα λευκά όρη, βέβαια, με τα φαράγγια που έχουν όλα τα λευκά όρη, τα οροπέδια, την ποικιλία των πετρωμάτων. Και ξέρετε, όλα τα γεωπάρκα έχουν ουσιαστικά σαν υποχρέωση, το έλεγα εγώ, αλλά και βασικό στόχο, να δημιουργούν ένα δίκτυο συνεργατών, τοπικών συνεργατών, που είναι παραγωγοί, που είναι καλλιτέχνες, που είναι άνθρωποι που προσφέρουν κάποιες τοπικές υπηρεσίες και οι οποίοι είναι στην που εφαρμόζουν τον γεωτουρισμό. Το κάθε γεωπάρκο, για παράδειγμα, που έχει το βασικό του στόχο στην προώθηση του γεωτουρισμού, ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα που προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις κατάλληλες συνέργειες ανάμεσα σε διάφορους τοπικούς εμπλεκόμενους, ώστε να δημιουργήσουν ένα προϊόν, να δημιουργήσουν μια εμπειρία και να την προωθήσουμε στη συνέχεια μέσα από το γεωπάρκο, τη δικτύωση που έχουμε, τα κανάλια τα οποία δημιουργούμε, και να προσελκύσουμε έτσι έναν επισκέπτη αυτού του επίπεδου, που βέβαια αυτή η μορφή του τουρισμού της Υπαίθρου δεν χρειάζεται τον ήλιο και τη θάλασσα, και γι' αυτό το λόγο, όπως είπατε και εσείς, μπορεί να πλωθεί σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και μάλιστα λόγω του ήπιου ξητικά κλίματος προσφέρεται ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, και ίσως είναι και καλύτερα σε κάποιες περιοχές τους χειμερινούς μήνες να επισκεφτεί κάποιος στην Κρήτη παρά το καλοκαίρι.
2: Ακριβώς. Υπάρχει ένας βαθμός ανάπτυξης μέχρι σήμερα εδώ στο νησί μας?
1: Αργός. Αργός θα έλεγα, γιατί υπάρχουν διάφορες αντιστάσεις, θα τις έλεγα.
2: Ποιες είναι αυτές οι αντιστάσεις, ποιες είναι αυτές οι προκλήσεις?
1: Κοιτάξτε, η στόχευση και, αν θέλετε, η προτεραιότητα που είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε είναι ο μαζικός τουρισμός, ο τουρισμός ο οποίος εστιάζει στην παραλία, είναι αυτός ο οποίος τραβάει τους περισσότερους πόρους για την περισσότερη προσπάθεια. Αλλά βλέπουμε σιγά σιγά, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες, μεμονωμένες ιδιωτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες υποστηρίζουν τον εναλλακτικό τουρισμό σε όλη την Κρήτη, και θεωρούμε ότι είναι αυτά τα πολύ καλά, τα καλά παραδείγματα που και εμείς χρησιμοποιούμε, σε εισαγωγικά, αν θέλετε, το χρησιμοποιούμε για να δείξουμε ακριβώς τη δυναμική που έχει αυτή η μορφή του εναλλακτικού τουρισμού και του γεωτουρισμού.
2: Ναι.
1: Οπότε, Οπότε νομίζω με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να δούμε και να βρούμε τα παραδείγματα και να δούμε πραγματικά πώς αποδίδει στην τοπική κοινωνία αυτή η μορφή του εναλλακτικού τουρισμού σε σχέση με το μαζικό τουρισμό, που βέβαια ποτέ δεν πρόκειται να λείψει από το νησί μας, αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εισχωρήσει λίγο αυτό το κομμάτι του εναλλακτικού τουρισμού και στο ευρύτερο τουριστικό προϊόν του νησιού. Και νομίζω αυτό γίνεται και από την περιφέρεια, είναι μια στόχευση που προσπαθεί και αυτή με διάφορους τρόπους να βοηθήσει.
2: Όπως το είπατε, να εισχωρήσει, όπως είπατε, ο γεωτουρισμός στον καταναλωτικό τουρισμό, να το πω έτσι, δηλαδή στον ευρύ τουρισμό.
1: Τουριστικού προϊόντος.
2: Ακριβώς, το κομμάτι του, έτσι, ακριβώς. Για να ξέρει και εκείνος που θα έρθει από το εξωτερικό ότι υπάρχει και αυτό το κομμάτι, αν θέλει να το γευτεί, να το πω έτσι, να το ζήσει, εν πάση περιπτώσει. Σχετικά με το δίκτυο της UNESCO, να μας πείτε σε τι κατάσταση βρίσκεται, ποια είναι η εικόνα σήμερα.
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε 241 παγκόσμια γεωπάρκα σε 51 χώρες του κόσμου. Φέτος είναι να αξιολογηθούν άλλες 16 καινούργιες περιοχές για να ενταχθούν και αυτές στο δίκτυο των γεωπάρκων. Γενικά τα γεωπάρκα σαν περιοχές UNESCO είναι το πιο δυναμικά αναπτυσσόμενο, όπως λέμε, δίκτυο, που κάθε χρόνο υπάρχουν δεκάδες περιοχές από όλο τον κόσμο που θέλουν να ενταχθούν σε αυτό. Μάλιστα. Οπότε η δυναμική είναι συνεχής και είναι πολύ ισχυρή.
2: Ωραία, αυτό είναι ελπιδοφόρο, είναι αυτό. Ελπιδοφόρο. Λοιπόν, να έρθουμε τώρα, δεν ξέρω αν κάτι άλλο θέλετε να προσθέσετε για το γεωτουρισμό, να μπούμε στο θέμα της ψηφιοποίησης των συλλογών, των επιστημονικών συλλογών. Να μας πείτε τι ακριβώς είναι αυτό το έργο και πώς μπήκε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης και τι σημαίνει αυτό για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης.
1: Ναι, κοιτάξτε, Καπελιώτης, βέβαια, να σας εισήγαγε σε αυτό το θέμα ήταν ο συνάδελφος ο Πέτρος Λιμπεράκης, ο έφορος των ποδηλωτών, ο οποίος ήταν και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. Αλλά για συντομία αυτό μπορώ να σας πω είναι ότι είναι ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και αφορούσε σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο την Κρήτη, το δικό μας το μουσείο. Το δικό μας το μουσείο ήταν ο συντονιστής αυτού του έργου και ο στόχος ήταν να ψηφιοποιηθούν οι συλλογές φυσικής ιστορίας.

0: της Ελλάδας, Αθήνα, Πάτρα, Θεσσαλονίκη, που φιλοξενούν αντίστοιχες συλλογές, το Μουσείο Γουλανδρή, το Μουσείο του Απολιθωμένου Δάσους, συμμετείχαν σε αυτό το πρόγραμμα και έτσι λοιπόν ψηφιοποιήσαμε αυτές τις συλλογές. Δημιουργείται ακριβώς μια αντίστοιχη πλατφόρμα η οποία έχει αρχίσει και προσφέρεται στο κοινό, όπου μέσα από αυτή την πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμες όλες αυτές οι συλλογές και στη συνέχεια αυτή η πλατφόρμα θα κουμπώσει, όπως λέμε, πάνω στην αντίστοιχη πλατφόρμα που είναι για τις συλλογές φυσικής ιστορίας όλης της Ευρώπης. Και έτσι λοιπόν όλος αυτός ο πλούτος που υπάρχει και αφορά σε πετρώματα, πολυθώματα, ορυκτά, τα ρηχευμένα ζώα, ζώα σε γυάλες που συντηρούνται και φυλάσσονται στα διάφορα μουσεία φυσικής ιστορίας, θα είναι προσβάσιμο με διάφορους τρόπους, ψηφιακούς, με φωτογραφίες, με βίντεο, με 3D αναπαραστάσεις και βέβαια έτσι θα ανοίξουν σε όλο τον κόσμο αυτές τις συλλογές. Και αυτό το έργο ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο μήνα ακριβώς και θα ξεκινήσει τις επόμενες μήνες να λειτουργεί πλέον κανονικά.
1: Άρα θα υπάρξει μια σελίδα είτε μέσα στην ήδη υπάρχουσα σελίδα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας είτε ξεχωριστή.
0: Ή θα είναι μια ξεχωριστή σελίδα που τη δημιουργεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης, που εκεί πάνω θα φιλοξενήσει την πρόσβαση. Θα είναι, όπως λέμε, ένα πόρταλ από το οποίο κανείς μπορεί να μπει στις υπόλοιπες συλλογές όλης της Ελλάδας για να βρει ό,τι πληροφορία μπορεί να χρειαστεί.
1: Θέλω να τονίσω λίγο την αξία αυτής της συλλογής, ανατρέχοντας λίγο στην ιστορία, γιατί την έχω βιώσει. Ήσασταν κι εσείς εκεί παρόν. Θυμάμαι τότε που το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας ήταν στη Λεωφόρο Κνωσού. Και θυμάμαι που ταξιδεύατε ανά τον κόσμο μαζί με τον κύριο Μιλωνά και κάθε φορά που γυρίζατε επιστρέφατε μας λέγατε τι έχετε φέρει και μας τα δείχνατε. Δηλαδή αυτό το αρχείο πλέον το ψηφιοποιημένο αποκτάει τεράστια σημασία γιατί ενσωματώνει την εργασία που έχετε κάνει τώρα και 30 χρόνια είναι αυτή η ιστορία που περιγράφω τώρα στον κόσμο έτσι γιατί δεν την γνωρίζει.
0: Έτσι ακριβώς και έχει και μια άλλη αξία ειδικά στις μέρες μας με όλα αυτά τα γεωπολιτικά παιχνίδια που παίζονται, διότι πολλές από τις συλλογές που έχουμε στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ειδικά Χλωρίδας και Πανίδας, προέρχονται από χώρες που πλέον είναι αδύνατον κανείς να επισκεφτεί. Ναι. Μιλάμε για τη Συρία, μιλάμε για το Ιράκ, μιλάμε για τη Λιβύη και γι' αυτό το λόγο αποκτούν μια πρόσθετη αξία. Ναι. Η ψηφιοποίησή τους ειδικά αποκτά μια πρόσθετη αξία.
1: Έτσι για να δώσω και ένα teaser προς τον κόσμο, θυμάμαι τότε που μας είχατε δείξει τον σκορπιό της Ερήμου και μας είπε τότε ο κύριος Μιλωνάς ότι αν σε χτυπήσει μέσα σε 2 ώρες έχεις πεθάνει.
0: Ναι, είναι ακαριέα όλα αυτά, ναι, όλα τα ζώα που ζουν. Ναι, αυτά και πολλά άλλα βέβαια μπορεί κανείς να τα δει ξανά. Βεβαίως. Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας όπου άνοιξε πλέον τις πύλες του ανακαινισμένο με τους διπλάσιους φυσιακούς χώρους και έτσι λοιπόν μπορεί κανείς να τα απολαύσει πλέον όλα με ένα σύγχρονο τρόπο παρουσιασμένα.
1: Κύριε Φασουλά, μια και μιλούσαμε προηγουμένως για τουρισμό, στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας φαντάζομαι έχει επισκεψιμότητα από ξένους, έτσι, έχει?
0: Ναι, αυτή εξαρτάται ας πούμε την περίοδο του χρόνου. Κυρίως το καλοκαίρι είναι ξένοι οι επισκέπτες οι οποίοι, και Έλληνες βέβαια οι οποίοι κάνουν τις διακοπές τους Ιούλιο-Αύγουστο, αλλά κυρίως ξένοι. Και το χειμώνα είναι κυρίως η περίοδο που έχουμε σχολεία περισσότερο και αρκετούς ξένους τα τελευταία χρόνια πάλι.
1: Ναι, μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, κύριε Φασουλά, δεν έχω κάτι άλλο να σας ρωτήσω. Εσείς αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Όχι. Δεν έχω κάτι
1: ευχαριστώ.
0: Άλλο. Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Και χαιρετίσματα στη όμορφη Σιτία. Ήταν ο κύριος Χαράλαμπος Φασουλάς, ο καθηγητής γεωλογίας και γεωποικιλότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μιλήσαμε για 2 θέματα, για τον γεωτουρισμό και για την ψηφιοποίηση της συλλογής του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης. Πραγματικά έχει διαμάντια η Κρήτη, όσον αφορά το γεωτουρισμό λέω, που όντως μπορούν να προσελκύσουν κόσμο και μάλιστα κόσμο για όλο το χρόνο. Κόσμο που μπορεί να έρθει και χειμώνα εδώ και άνοιξη και φθινόπωρο. Το θέμα είναι πώς θα μπει αυτή η ιστορία μέσα στον αυτόν τον συμβατικό θα έλεγα τουρισμό ήλιος και θάλασσα που πουλάμε εμείς εδώ, παραλία. Και όσο και αν θέλουμε να μην το παραδεχτούμε, αυτό ουσιαστικά πουλάμε. Ήλιο και θάλασσα.

Όμως υπάρχουν και άλλες μορφές τουρισμού που μπορούν να αξιοποιηθούν, όπως είπαμε αυτόν την περίπτωση του γεωτουρισμού, εναλλακτική μορφή τουρισμού. Αν μπουν όλα αυτά τα διαμάντια τα γεωλογικά της Κρήτης και στα brochures, ας πούμε, των πρακτόρων, των τουριστικών πρακτόρων, μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί. Θέλει προσπάθεια πολύ. Βέβαια, ο κύριος Φασουλάς μας είπε ότι θα γίνει μια προσπάθεια και από την περιφέρεια Κρήτης.

Διαβάζω από την ιστοσελίδα μας politica.gr ότι στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να προχωρήσει σήμερα η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισα στη δίκη που συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται, λέει η δημοσίευση, πως στην τελευταία συνεδρίαση ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η ενημέρωση έγινε τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά ετοιμάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για τη μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα αδικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς όπως μεταξύ άλλων επισήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κυρίας ανάκρισης. Πάμε να κάνουμε άλλη μια απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
0: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Άλλη μια δυσάρεστη είδηση, έσκασε πρωί-πρωί, από τα Χανιά είναι αυτή η είδηση. Διαβάζω στο flashnews.gr ότι θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 6.30 σήμερα το πρωί στο Πιθάρι Χανίων, με θύμα ένα 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το δίκυκλο του 33χρονου διέσχιζε την ακροτηρίου όταν συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο 33χρονος οδηγός της μηχανής τραυματίστηκε σοβαρά. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ κατά την άφηξή του στο νοσοκομείο Χανίων διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνάει η τροχέα Χανίων. Λίγη ώρα μετά το δυστύχημα, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:45, ο ανθυποσμηναγός ΙΜΗ, 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα. Διακομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

0: Αγαπητοί φίλοι, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα έχουμε δηλαδή ήδη στην εκπομπή μας, στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Χωστού. Και αυτό διότι ξέρετε ότι πρόσφατα ξέσπασε εκεί σε μια επιχείρηση μια μεγάλη φωτιά, τέθηκαν σε κίνδυνο σπίτια και τέθηκαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές. Αλλά από τότε δεν φαίνεται να έχουν αλλάξει και πολλά πράγματα. Μάλιστα διάβαζα πρόσφατα ότι υπάρχουν ακόμα αποκαίδια, δεν ξέρω αν υπάρχουν, θα μας τα πει ο κύριος Μενέλαος Καρακοσταντάκης. Και τι άλλο, εν πάση περιπτώσει, χρήζει αυτή η περιοχή η πολύπαθη για να μπορεί να πούμε ότι είναι άξια να βιωθεί και να διαβιωθεί. Κύριε Καρακοσταντάκη, καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε και σήμερα.
1: Καλή σας μέρα. Να είστε καλά και εσείς και το ακροατήριό σας. Ευτυχώς ναι. Έχουμε μια δύσκολη περιοχή.
0: Ναι, πράγματι.
1: Στην οποία διαμένουμε, στην οποία δεν βλέπω να υπάρχουν και εύκολα και λύσεις.
0: Ναι. Για πείτε μας, σας παρακαλώ πολύ, καταρχάς να πούμε κάτι για να δούμε την επικαιρότητα, αν θέλετε να το πω έτσι. Εκεί υπάρχει ακόμα, είναι καμένο η περιοχή, ενώ ο τόπος που έγινε η πυρκαγιά, σε τι καθαρίστηκε, σε τι κατάσταση βρίσκεται?
1: Όχι, στην ίδια κατάσταση.
0: Στην ίδια κατάσταση. Έχει αφαιθεί στη μοίρα της δηλαδή. Ναι.
1: Δυστυχώς οι επιχειρηματίες εκεί πέρα καταστραφήκανε.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς και τα σπίτια τα απέναντινά που έχουν μεγάλες ζημιές. Δεν ξέρω πώς θα γίνει όλη αυτή η αποκατάσταση εκεί κάτω, το οποίο δείχνει και ένα κακό μήνυμα για την περιοχή.
0: Ναι.
1: Και για το θέμα του αστικού ιστού, ώστε τα προβλήματα που δημιουργούνται, και επανειλημμένα είχαμε ζητήσει λύσεις με την ανάπτυξη υδροστομείων, όπως και στην περιοχή μας, από κάτω στις Τρεις Βαγιές, με τη διάνοιξη του καινούριου δικτύου της ΔΕΙΑΙ, είναι με μπήκαν υδροστόμια, δεν ξέρω αν θα δουλεύουν ή αν έχουν την πίεση που προβλέπεται, αλλά εγώ είδα πάλι ότι την ώρα της φωτιάς όλοι γεμίζανε πάλι από το γνωστό σημείο τρίτη γέφυρα της Εθνικής.
0: Μάλιστα.
1: Το οποίο αναγκαστικά, για να μπορέσουν να υπάρχει κίνηση, κλείνεις μια κύρια αρτηρία για να μπορέσουν να λειτουργήσουν άμεσα τα πυροσβεστικά, με αποτέλεσμα, καταλαβαίνετε, το πρόβλημα που δημιουργείται σε όλη την περιοχή. Γιατί είναι ένας ζωντανός αστικός ιστός, σύν ότι καλύπτει τη βιοτεχνική και βιομηχανική ζώνη του βιοπάτα της Φοινικιάς από κάτω, και καταλαβαίνετε τι μπλοκάρισμα δημιουργήθηκε. Αυτό είναι το πρώτο, πιστεύω, πρόβλημα που υπάρχει στην περιοχή, που είναι το κυκλοφοριακό. Γιατί σιγά σιγά θα έρθουμε και εκεί πέρα. Το θέμα είναι ότι δείχνει μια κακή εικόνα όταν υπάρχει πρόβλημα στην περιοχή. Αντιμετώπισης δηλαδή μια τέτοια καταστροφικής πυρκαγιάς. Φανταστείτε ότι ευτυχώς και ο άνεμος έπνεε προς εκείνη την πλευρά στην οποία υπήρχε λίγο κενό, ας το πούμε έτσι, ώστε δεν μεταδόθηκε η πυρκαγιά παραπέρα, γιατί από την άλλη μεριά ο ιστός είναι πιο πυκνός.
0: Δηλαδή αν είχαμε το σημερινό αέρα,
1: γιατί,
0: θα ήταν...
1: Γιατί αν φανταστείτε ότι όλη η κάπνα αυτή θα έφευγε πάνω στον δρόμο, σύν η ένταση της φωτιάς, ότι θα έβρισκε πιο πολύ τροφή, να το πούμε έτσι, γιατί είναι πιο κοντά τα λακτήρια δίπλα του, σύν κάποια χωράφια που υπάρχουν, που καταλαβαίνετε ότι μπορεί να μεταδιδόταν και η φωτιά προς τα κάτω, και τα είχαμε γιατί είναι δίπλα το ποτάμι και όλα αυτά, που μπορούσε να φτάσει.
0: Ναι, όντως.
1: Και πόσο πιο δύσκολο θα γινόταν και η παρέμβαση, διότι θα έπρεπε να κάνουν ένα τεράστιο κύκλο τα πυροσβεστικά οχήματα, ώστε να έρθουν από την άλλη μεριά, τις ευαρές του, που γνωρίζετε όλοι πόσο στενός είναι ο δρόμος και τι μπλοκάρισμα γίνεται με τα μεγάλα αυτοκίνητα.
0: Και δεν είναι ο μόνος στενός δρόμος.
1: Πρόβλημα που δεν έχει ανοιχτεί οι ευαρές του. Διπλής κυκλοφορίας και για μεγάλα αυτοκίνητα από τη στιγμή που δημιουργήθηκε ο βιοπάς στη Φοινικιά.
0: Ναι. Προβλέπετε, έχει σχεδιαστεί, τι σας λένε από το Δήμο, τι από την πολεοδομία, τι τεχνική υπηρεσία, όποιοι είναι αρμόδιοι εν πάση περιπτώσει, τι σας λένε για την ευαρέστη του?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Μια λέξη τα λέει όλα, τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Χρόνια το παλεύουμε μαζί με τον πρόεδρο του ΒΙΟΠΑ, τον κύριο Καθέρη, να διανοιχτεί δρόμος διπλής κυκλοφορίας και για μεγάλα αυτοκίνητα, ώστε να λήξει λίγο το μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα που υπάρχει από την πάνω μεριά, που δεν εξυπηρετεί. Γιατί καταλαβαίνετε, τα αυτοκίνητα που θέλουν να κινηθούν προς το δυτικό μέτωπο, δηλαδή είτε στην Εθνική για να βγουν για Χανιά, είτε να πάνε προς τον Νότο, κάνουν ένα τεράστιο κύκλο που θα συμφορήσει όλη την πόλη, γιατί όλοι αυτοί θα πρέπει να βγουν μέσω της Χριστομιχάλη Ξυλούρη, στην 62 Μαρτύρων, κοντά στο κόβο Τζάμπο. Το γνωρίζουν όλοι.
0: Ας το πούμε τώρα επικαθήμενα αυτοκίνητα. Ας το πούμε κόμβο.
1: Ας το πούμε τώρα κυκλικό κόμβο εκεί πέρα, τέλος πάντων. Για δύο ταχύ, μέχρι τα δύο ταχύ είναι καλά. Από εκεί και πάνω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Ένα φορτηγό που να περάσει εκεί. Ή αν περάσει, θα περάσει με χίλια ζόρια. Ναι.
1: Ακριβώς. Είναι δυνατόν όλη η περιοχή να παρακαλάμε τόσα χρόνια να γίνει το γεφυράκι διπλής κυκλοφορίας. Με μια γέφυρα μπέλε του 1940 μετά τον πόλεμο,
0: να
1: προσπαθούμε να εξυπηρετήσουμε μια περιοχή που περνάει το μισό Ηράκλειο λόγω των υποδομών που υπάρχουν στην περιοχή, το πανεπιστήμιο από πάνω, τις υποδομές του ΙΚΑ, του Πεπαγνή και όλα αυτά.
0: Έτσι,
1: δηλαδή εντάξει, πόσο να κρυφτούμε πια πίσω από ένα δάχτυλο, δεν κρύβονται όλα αυτά τα προβλήματα.
0: Ακριβώς. Και δεν έχει τόσα. Πόσα χρόνια είναι που τα λέτε αυτά τα πράγματα, κύριε Καρακοσταντάκη? Όχι εσείς προσωπικά, γενικά όλοι εκεί στην περιοχή.
1: Όλη η περιοχή.
0: Και δεν έχει γίνει κάτι.
1: Αναπτύχθηκε ο αστικός ιστός.
0: Ναι.
1: Ξεκινήσανε τα προβλήματα. Και φαινόταν.
0: Ναι.
1: Και όμως, τα οποία ουσιαστικά οι λύσεις είναι μηδαμινές.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: όμως
1: το σχέδιο πόλης με πάρα πολύ αργά βήματα. Η ανάπτυξη του δρόμου από το 2015 που ανακοινώθηκε από την περιφέρεια ότι θα ανοίξει ο δρόμος και ότι υπάρχουν και τα χρήματα τα πρώτα και τα σχετικά, έχουμε φτάσει στο 2026 με πειράματα, θα γνωρίζατε τα μικρά κυκλικά που γίνανε για να αποφασίσουν, με διανοίξεις εκεί πέρα κοντά στα Κανάρια, η οποία μπρος πίσω τελικά μαζεύει. Αναμένουμε. Δεν ξέρω αν θα δούμε και τίποτα περισσότερο.
0: Και δεν γίνεται και τίποτα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργήθηκε στην περιοχή είναι ότι δεν υπάρχει σχέδιο κυκλικής κυκλοφορίας ώστε να μην καθυλώνεται η κίνηση των οχημάτων σε περίπτωση παρόμοια. Δεν γίνεται. Εγώ έφυγα από την εργασία μου στις 5.30 ώρα λόγω του συμβάντος και λόγω των υποχρεώσεων που υπήρχαν, να προσπαθώ 2,5 και 3 ώρες, γιατί κάθομαι στην περιοχή εκεί πέρα, να μην με αφήνουν να μπω από καμία είσοδο, να μην πιστεύουν ότι κάθομαι εκεί πέρα, να μην μπορώ να πλησιάσω την οικογένειά μου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι συμπολίτες, και να κάνουν τεράστιες ουρές στην Εθνική πάνω, στο Πανεπιστήμιο από πάνω, να έχουν μπλοκάρει τα πάντα και να μην υπάρχει λύση. Αυτό πρέπει κάπως να μελετηθεί. Δηλαδή στην επόμενη πάλι φωτιά θα έχουμε πάλι τα ίδια ή στην επόμενη καταστροφή, όποια και να είναι.
0: Μακάρι να μην συμβεί, κύριε Καρακοσταντάκη, γιατί δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα.
1: Αυτό είπαμε και στην προηγούμενη φωτιά.
0: Όλο μακάρι λέμε, μόνο ευχές κάνουμε.
1: Στο μακάρι έχουμε μείνει.
0: Ναι, έχουμε μείνει στο μακάρι ακριβώς. Αυτό είναι αλήθεια, κύριε Καρακοσταντάκη. Πλανάτε ένα τεράστιο γιατί.
1: Φανταστείτε ότι αρχίζει να δυσφημίζεται και η περιοχή και οικονομικά και στην ανάπτυξή της, με αποτέλεσμα δεν ξέρω κατά πόσο θα βάρεσε στον καθένα να κάθεται εκεί πέρα και να βλέπει όλη αυτή την κατάδια πλέον που υπάρχει.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί μιλάμε για κατάδια. Εμείς παρακαλούσαμε να έρθουν επιχειρήσεις, να ανοίξουν, να βιοποριστούν ο κόσμος εκεί πέρα, γιατί έβρισκε εργασία κοντά στα σπίτια του, το ένα άλλο. Ερχόταν ο κόσμος και έμενε κοντά, γιατί ήταν οι δουλειές του εκεί πέρα.
0: Mm-hmm.
1: Όταν βλέπει και αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, ποια ανάπτυξη θα βλέπουμε? Οι επιχειρηματίες δεν προβληματίζονται όταν βλέπουν ότι από μία εστία κινδυνεύει άμεσα πλέον και η δικιά τους επιχείρηση και το Νατάλο. Γιατί μιλάμε για επενδύσεις, δεν μιλάμε τώρα ότι νοικιάσαμε ένα σπίτι και θα πάμε να βρούμε κάπου άλλο να κάτσουμε. Καταλαβαίνετε τις ανησυχίες μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Καρακοσταντάκη, πλανάτε ένα τεράστιο γιατί. Γιατί αυτή η αβελτηρία, γιατί αυτή η κολλησιεργία, γιατί. Σας έχετε κάποια πληροφόρηση από αυτούς που πρέπει να έχετε?
1: Κοιτάξτε, η πληροφόρηση είναι πάντα ίδιες δικαιολογίες.
0: Δηλαδή.
1: Η πληροφόρηση είναι ίδιες δικαιολογίες. Περιμένουμε εγκρίσεις, περιμένουμε απολωτριώσεις, περιμένουμε το ένα, περιμένουμε το άλλο.
0: Έχετε πέσει θύματα δηλαδή της ελληνικής γνωστής γραφειοκρατίας. Αυτό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Της γνωστής και αυτού του κράτους που προσπαθεί να συμμαζεύσει τα ασημάζευτα, γιατί έτσι που είχε εξαπλώσει.
1: Μόλις προσπαθούν και βρίσκουν μία λύση στο ένα από τα αρκετά προβλήματα που έχουν, κολλάνε στο επόμενο. Κολλάνε στο επόμενο, μακρηγορούν καινούργιες μελέτες. Κάτι άλλο στραβώνει, καινούργια μελέτη, όχι θα πάει κάπου αλλού, όχι έλειψε μια υπογραφή, όχι το ένα, όχι το άλλο. Καταλαβαίνετε όλη αυτή η διαδικασία, της πολύπλοκης μάλλον διαδικασίας που χρειάζεται, πόσο πίσω φέρνει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και πόσοι κάτοικοι είστε στην περιοχή, έχετε μετρήσει?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη που υπάρχει ξεπερνάει πάνω από τις 3.000 κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι,
1: τώρα
0: ναι.
1: Σύν τις επιχειρήσεις που έχουν...
0: Βέβαια.
1: Αναπτυχθεί εκεί πέρα και τα σχετικά, σίγουρα μεγαλώνει πάρα πολύ το νούμερο.
0: Ακριβώς.
1: Καθώς δημιουργεί και το μεγάλο πρόβλημα ότι υπάρχει ένα κακό δίκτυο αστικής συγκοινωνίας. Όταν δεν εξυπηρετεί η αστική συγκοινωνία, όλος ο κόσμος θα μετακινηθεί με δικά του μέσα. Είτε με αυτοκίνητα λέγοντα αυτά, είτε μηχανάκια, είτε ποδήλατα, οτιδήποτε. Όταν βλέπετε ότι αυτό το επικίνδυνο οδικό δίκτυο δεν μπορεί να σηκώσει όλη αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε πόσο δύσμερα γίνονται ακόμα τα προβλήματα.
0: Ακριβώς. Ελπίζω κύριε.
1: Τώρα, ναι, για πείτε. Μακάρι να σταθούν σε ένα καλύτερο ύψος ώστε να δούμε μια βελτίωση σύντομα.
0: Έτσι,
1: έστω να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Βλέπετε το κυκλικό που είναι πριν τη γέφυρα,
0: ναι,
1: που
0: ναι.
1: είναι θέμα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια ακούμε τώρα, θα γίνει η ασπίδα, δεν θα γίνει η ασπίδα. Είναι εκεί πέρα, έχουν μείνει τα πλαστικά, δημιουργώντας το κυκλικό. Πόσα να σας πω τώρα, 4-5 χρόνια.
0: Ναι. Ακριβώς. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε, εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος, δηλαδή από το 14-15 έχει παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή 12 χρόνια, 12 χρόνια τουλάχιστον.
1: Βλέπετε. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή το όριο της κοροϊδίας δηλαδή ξεπερνάει πλέον το ανθρώπινο νου. Πρέπει να δει και να σκύψει πολύ πιο γρήγορα το κεφάλι και ο Δήμος και η Περιφέρεια ότι η περιοχή από εκεί πέρα είναι μία από τις τελευταίες εξόδους της πόλης που δεν έχουν δώσει τη σωστή διαμόρφωση. Δεν μπορεί ο κόσμος να φεύγει 2 ώρες πριν σε μία απόσταση 2 χιλιόμετρα για να φτάξει τη δουλειά του ή να μεταφέρει τα παιδιά του στα σχολεία.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: ελπίζω
1: δεν μπορούμε να το πούμε, να το εκφράσουμε διαφορετικά. Η αγανάκτηση είναι τεράστια.
0: Ασφαλώς είναι τεράστια. Και απολύτως δικαιολογημένη, κύριε Καρακοσταντάκη. Και ελπίζω τώρα που την εκφράζετε και από εδώ από το Πολίτικα, που την έχετε ξαναεκφράσει εξάλλου, να πιάσει τόπο.
1: Ελπίζω να μην την ξαναεκφράσουμε μέσα στο επόμενο διάστημα. Δηλαδή τον επόμενο χρόνο, γιατί δεν είναι να πάμε πιο μακριά, να του δώσουμε ένα εύλογο χρόνο διάστημα, 6 μήνες, 1 χρόνο. Θα δείτε ότι πάλι τα ίδια θα ξανακουβεντιάσουμε. Γιατί αυτή το μέλλον μας δίνουν. Αυτή την εικόνα έχουμε. Και δεν ξέρω δηλαδή και οι επισκέψεις που κάνουμε πλέον στα αρμόδια, στο αρμόδιο του Δήμου και της Περιφέρειας, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μας εκφράσει. Δηλαδή δεν μπορούμε να πηγαίνουμε να κουβεντιάζουμε συνέχεια τα ίδια και τα ίδια. Το καταλαβαίνετε και εσύ, το καταλαβαίνει και ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Κουβεντιάζουμε και δεν βλέπουμε
0: τίποτα
1: να προχωράει. Αποτέλεσμα.
0: Ναι, ναι, δεν
1: και αν αυτό είναι ότι μετακινήσαμε τον ένα κάτω των σκουπιδιών και τον πήγαμε 20 μέτρα παρακάτω, αυτό δεν είναι τώρα νομίζω έργο της περιοχής.
0: Μα δεν είναι το μείζον αυτό προς Θεού. Δεν είναι το μείζον αυτό για την περιοχή. Αυτό είναι το θέμα που
1: δηλαδή,
0: είναι...
1: Δηλαδή βρέχει, πλημμυρίζομαι, είναι δίπλα το ποτάμι, τόσα χρόνια δεν έχει βρεθεί μία λύση με τα όβρια ύδατα. Από πού να ξεκινήσουμε και πού να σταματήσουμε.
0: Ναι.
1: Η μισή περιοχή έχει μπει στο βιολογικό, η άλλη μισή περιοχή όχι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή βλέπετε χρόνια προβλήματα αγανακτισμένων ανθρώπων και δεν υπάρχει ημέρημνα για το παραμικρό να λυθεί.
0: Ακριβώς. Κύριε Καρακοσταντάκη, ελπίζω και αυτή τη φορά η φωνή σας να εν πάση περιπτώσει να πιάσει τόπο και το γεγονός ότι και το συζητάμε για άλλη μια φορά, εμείς είμαστε εδώ να το συζητάμε όσες φορές θέλετε. Γιατί ξέρετε κάτι, η επιμονή... Η επανάληψη βέβαια είναι βαρετή, αλλά δηλώνει και επιμονή που εντάξει, ο επιμένων δεν νικά, λέγανε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, ελπίζω να τα καταφέρετε κι εσείς.
1: Κοιτάξτε, αν δεν υπήρχε επιμονή θα τα είχαμε παρετήσει κι εμείς, γιατί μας φτάνουν σε ένα σημείο
0: βέβαια.
1: της αγανάκτησης. Δηλαδή, αν φανταστείτε ότι περνάνε τη δεκαετία και τα αποτελέσματα που βλέπουμε είναι σχεδόν ίδια,
0: ναι,
1: καταλαβαίνετε ότι λες τι κάνουμε τώρα εδώ πέρα. Τι κάνουμε.
0: Έτσι.
1: 10 χρόνια. Συν άλλα τόσα χρόνια που υπάρχουν από πίσω και όλα γίνονται μόνο όταν υπάρχουν καταστροφές. Δηλαδή τι να κάνουμε, να γίνει ξανά παγιά.
0: Ναι, έτσι, μα στην Ελλάδα, ακριβώς. Πρέπει να πεθάνει κάποιος, να σκοτωθεί κάποιος, να καταστραφεί κάποιος για να γίνει κάτι.
1: Δεν έμεινε τίποτα άλλο, να κάνει και ένα σεισμό, να πέσουν όλα εκεί πέρα από στη Βενεζουέλα, ναι, και να ξαναφτιάξουν καλύτερα.
0: Κύριε Καρκοσεντάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε
1: εγώ
0: καλά.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε. Τα μικρόφωνα του Πολίτικα είναι πάντα ανοιχτά για όλο τον κόσμο.
1: Το γνωρίζω.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Επίσης, γεια σας. Δεν είναι βέβαια η μόνη προβληματική περιοχή ο Αγιάννης ο Χωστός και οι Τρεις Βαγιές εκεί η περιοχή. Υπάρχουν πάρα πολλές προβληματικές περιοχές στο Ηράκλειο. Έχουν μπέσει στην ίδια περίπτωση αυτής της γνωστής κρατικής αυτελείας που επικρατεί σε αυτή τη χώρα ακόμη. Ελπίζω, δεν ξέρω αν θα είμαστε εμείς εν ζωή. Κάποια μέρα τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας να απολαύσουν μια τέτοια εύρυθμη ζωή. Προς το παρόν ο Αγιάννης ο Χωστός έχει πάρα πολλά προβλήματα, δεν είναι ο μόνος, επαναλαμβάνω, αλλά η κάθε περιοχή έχει και τα δικά της. Εδώ είμαστε εμείς να τα αναμεταδίδουμε, μήπως κάποτε γίνει κάτι.

Διαβάζω εδώ τώρα στην earthnews.gr, την ιστοσελίδα, ότι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωζώνης είναι τα επιτόκια στην Ελλάδα όσον αφορά στα στεγαστικά δάνεια. Και λέει η δημοσίευση ότι ο έντονος ανταγωνισμός των ελληνικών τραπεζών στην αγορά στεγαστικών δανείων πιέζει τα επιτόκια ολοένα και χαμηλότερα τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για όσους αναζητούν χρηματοδότηση για αγορά κατοικίας. Σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη, οι δανειολήπτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε σταθερά στεγαστικά δάνεια, με κόστος χαμηλότερο από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, ακόμη και όταν η διάρκεια του σταθερού επιτοκίου υπερβαίνει τα 10 χρόνια. Ενδεικτική, λέει επίσης η δημοσίευση, είναι η εικόνα του Μαΐου. Στα στεγαστικά δάνεια με περίοδο σταθερού επιτοκίου από 1 έως 5 χρόνια, το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,1% έναντι 3,47% στην Ευρωζώνη. Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην πέμπτη φθηνότερη θέση μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ στη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, που αφορά νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά με αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου άνω του 1 έως και 5 έτη. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο άνω των 10 ετών. Στην Ελλάδα το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,08%, οριακά χαμηλότερα ακόμη και από την κατηγορία σταθερού επιτοκίου ως 5 ετών. Στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο ήταν 3,32%. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται να πάρουν στεγαστικό δάνειο και μπορούν να έχουν τη λύση αυτή για να αποκτήσουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους, τώρα που, όπως ξέρουμε, η στεγαστική κρίση είναι στο φόρτε της. Σιγά σιγά πρέπει να παραδώσουμε το μικρόφωνο στην Αγάπη Πεχινάκη για να συνεχίσει το πρόγραμμά μας με την εκπομπή της 10 με τόνο. Εμείς σήμερα από την όμορφη μέρα μιλήσαμε με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, τον κύριο Αντώνη Παπαδάκη, για τις ζωονόσους με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια ημέρα για τις νόσους αυτές. Μας είπε τα μέτρα προστασίας και με την ευκαιρία μας είπε και πώς πορεύεται η καταπολέμηση των κουνουπιών στην περιφέρεια. Ένα τριετές πρόγραμμα, 12μηνο θα είναι, μας το έχει προαναγγείλει από τα τέλη Μαΐου ο κύριος Παπαδάκης. Θέλει όμως, όπως είπε, και τη βοήθεια ημών, δηλαδή να μην αφήνουμε λιμνάζοντα ύδατα κοντά στο σπίτι μας, στην αυλή μας. Είδαν παραδείγματος χάρη οι άνθρωποι που υλοποιούν το έργο της καταπολέμησης των κουνουπιών βαρέλια ξεσκέπαστα, όπου οι προνύφες των κουνουπιών, λέει, έκαναν πάρτι μέσα σε αυτά τα βαρέλια, τα γεμάτα νερό εννοείται. Οπότε μην αφήνουμε, ακόμα και ένα, μας είχε πει τότε το Μάιο, ότι ακόμα και ένα κεσεδάκι του γιαουρτιού που βάζουμε συνήθως νερό για να πιούν τα κατοικίδια μας, οι γάτες της γειτονιάς, δεν ξέρω τι, μπορούν να αποτελέσουν πηγή για να αναπτυχθούν κουνούπια. Μιλήσαμε γενικά για τις ζωονόσους και πώς μπορεί να προστατευτεί ο άνθρωπος από αυτές. Συνομιλήσαμε επίσης και με τον καθηγητή γεωλογίας και γεωποικιλότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, τον κύριο Χαράλαμπο Φασουλά, για δύο θέματα. Για γεωτουρισμό, μας είπε τι είναι ο γεωτουρισμός και πώς μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα. Και μακάρι, όπως είπα και εγώ, να αναπτυχθεί, διότι είναι μια μορφή τουρισμού η οποία μπορεί να βρίσκεται στο νησί μας, να αναπτύσσεται στο νησί μας, να εξελίσσεται στο νησί μας 12 μήνες το χρόνο. Επίσης με τον κύριο Φασουλά μιλήσαμε για το επιστημονικό επίτευγμα της ψηφιοποίησης των επιστημονικών συλλογών, μεταξύ αυτών και του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, που ουσιαστικά το έργο το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Κρήτης το ξεκίνησε. Έχουν ψηφιωθεί 1,5 εκατομμύριο εκθέματα του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης, του πλούσιου αυτού μουσείου που έχουμε την ευλογία, θα έλεγα, να έχουμε εδώ στο νησί μας. Και μιλήσαμε επίσης σήμερα και με τον κύριο Μενέλαο Καρακοσταντάκη, τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίου Ιωάννη Χωστού,
Και μας είπε τα τεράστια προβλήματα που εξακολουθεί να έχει η γειτονιά, καθώς δεν βλέπει τίποτα να γίνεται ακόμη και μέχρι σήμερα, που τα αποκαίδια έχουν παραμείνει εκεί σε μια επιχείρηση που είχε πάρει πριν από ημερών φωτιά και κόντεψε να καταστρέψει την περιοχή. Εγώ εκτίμησα ότι αν υπήρχε ο σημερινός αέρας, η καταστροφή θα ήταν τεράστια. Ευτυχώς που δεν υπήρχε τότε ο σημερινός αέρας, που όπως είπαμε σήμερα είναι και το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο και το Λασίτι στο Πορτοκαλί. Στο κίτρινο είναι τα Χανιά. Αγαπητοί φίλοι, αύριο θα τα ξαναπούμε, λίγο μετά τις 8 το πρωί. Να είστε πάντα καλά, να περάσετε μια όμορφη μέρα. Όλες οι μέρες στη ζωή σας να είναι όμορφες. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Θυμήσου.
2: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
1: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
2: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
1: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
2: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
3: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art.

0: Ατμόσφαιρα 98,7. Ο σταθμός. Ο σταθμός των επιτυχιών.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Καλώς μου ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η Αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Δημήτρης Σιφάκης στη ρύθμιση του ήχου. Εύχομαι και ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, να είχατε ένα ευχάριστο διημεράκι, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να αναζωογονηθήκατε, να κάνατε τις βουτιές σας και όλα εκείνα που επιθυμούσε η καρδούλα σας. Μια καινούργια λοιπόν εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, ναι, να πάνε όλα καλά για όλους μας, να είναι ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως χαρούμενοι. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια Μέρα Φιλιού. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στην Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μια επιστήμη που μελετά το φιλί. Η Παγκόσμια ημέρα φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στην Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως, το παγκόσμιο ρεκόρ του αμακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιρανατάν από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και αντίστροφα. Η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και της Διεθνούς Εταιρείας Μολυσματικών Ασθενειών. Θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και αντίστροφα. Η ζωονόση είναι μολυσματικές ασθένειες του ανθρώπου που προκαλούνται από ένα παθογόνο που μπορεί να μεταπηδήσει από τα σπονδυλωτά ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Οι περισσότερες μολυσματικές ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο έχουν ζωονοσογόνο προέλευση. Ορισμένες όπως ο HIV έχουν εξελιχθεί σε ασθένειες που αφορούν μόνο τον άνθρωπο, ενώ άλλες εξακολουθούν να μεταδίδονται συστηματικά από μη ανθρώπους σε ανθρώπους. Ο κατάλογος των ζωονόσων είναι εξαιρετικά μακρύς. Στις συνήθεις ζωονόσους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο άνθρακας, η γρίπη των πτηνών, η βρουκέλωση, η νόσος εξονύχων γαλής, η νόσος τσάγκας και πολλές άλλες νόσοι. Μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αέρα, της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά ενός ζώου, άλιο, αίμα, βλένα, ούρα, κόπρανα, της επαφής με μολυσμένα αντικείμενα ή επιφάνειες σε περιοχές όπου ζουν ζώα, η έμεση μετάδοση, της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων, ομό ή ατελώς μαγειρεμένο κρέας ή αυγά, ομό γάλα, της κατανάλωσης μολυσμένου νερού ή μέσω ειδών φορέων όπως τσιμπούρια, κουνούπια αλλά και μύγες. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από ζωονόσους, π.χ. αγρεργάτες, φύλακες ζωολογικών κήπων, άτομα που ζουν σε ημιαστικές περιοχές, άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό κλπ. Ο καθένας μπορεί να μολυνθεί από μια ζωονόσο, γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνονται προφυλάξεις. Οι μέθοδοι πρόληψης για τις ζωονόσους εξαρτώνται από το παθογόνο και τον τρόπο μετάδοσής τους.

Προχωράμε λιγάκι παρακάτω και πάμε στη στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1785, όπου σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 και σαν σήμερα Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932 και σαν σήμερα η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. 2015 και σαν σήμερα την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στην αθέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. 2015 και σαν σήμερα η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο που διήρκησε 7 ώρες. Στην σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Σαν σήμερα το 1907 είχε γεννηθεί η Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφο, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβιέρα. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του William John Clifton. Μιλάμε βεβαίως για τον πολύ γνωστό Αμερικανό ρόκερ, ο οποίος τραγούδησε το αγαπημένο Rock Around the Clock. 1971 και

Για σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία από 22 έως 29 και στην Ακρίτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, μιας που δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μπούμε στο πολίτικα και να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του. Ουσιαστικά στην ροή των ειδήσεων θα μπούμε αμέσως τώρα και θα δούμε τίτλους. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του πολίτικα που θα επιλέξουμε. Επίθεση με κατσαβίδι δέχτηκε εργαζόμενος νυχτερινού καταστήματος στην Πάτρα. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σεισμοί στην Βενεζουέλα, πάνω από 3.300 νεκροί, χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Νεκρός ανθυποσμιναγός της πολεμικής αεροπορίας σε τροχαίο με μηχανή στα Χανιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Σε διορισμό συνηγόρου για κατηγορούμενο προχωρά το δικαστήριο. Η ανησυχία των ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το αμφίβολο τέτα τέτ Μητσοτάκη Ερντογκάν. Αίσθηση και συζητήσεις από το ρεπορτάζ του Πολίτικα για τα ψηφοδέλτια στην Κρήτη. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάω μέσα τώρα σε μια μικρή διακοπή, επιστρέφω όμως σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στις 4 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στο ομώνυμο προάστιο του Ηρακλείου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Σε πορτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Το τελευταίο 48ωρο οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα την πυροσβεστική, την υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Νεκρός διακομίστηκε 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο που σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση σήμερα το πρωί. Στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να προχωρήσει σήμερα η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη που συνεχίζεται. Σημάδια αποκλιμάκωσης παρουσιάζουν οι πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας σύμφωνα με τη Eurostat, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά και διαμορφώνονται στα 70 δολάρια το βαρέλι. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των νέων ηγετών για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα της Δευτέρας την περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Πάνω από 3.000 νεκρούς άφησε πίσω του ο διπλός καταστροφικός σεισμός που έπληξε κυρίως τη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, αναφέρει νεότερος προσωρινός απολογισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πιο λαμπρή σελίδα στην ποδοσφαιρική της ιστορία έγραψε η Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να κάνουν την έκπληξη και να νικούν τη Βραζιλία του Ανσελότη με 2-1, πανηγυρίζοντας μια επική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου για πρώτη φορά στα χρονικά τους. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα.
4: Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
5: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
6: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολίτικα.gr όπως σας είπα λίγο πριν και βλέπουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του.

Άγρια επίθεση με κατσαβίδι δέχτηκε ένας εργαζόμενος νυχτερινού καταστήματος στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αλλοδαποί άνδρες επιχείρησαν να εισέλθουν στο κατάστημα και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται με τον πορτιέρι. Τότε ένας από τους δύο έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και άρχισε να καρφώνει με μανία τον άνδρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το tempo24.gr. Ο άτυχος εργαζόμενος δέχτηκε συνολικά 9 χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πατρών. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δεν έχει ακόμα σβήσει φωτιά από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν την κατάσβεση. Βελτιωμένη είναι βέβαια η εικόνα από το σημείο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά καθώς και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, το ακριβές μέγεθος των οποίων καταγράφεται από την πυροσβεστική. Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Σε διορισμό συνηγόρου για κατηγορούμενο προχωρά το δικαστήριο. Στον διορισμό συνηγόρου λοιπόν για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να προχωρήσει σήμερα Δευτέρα η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στην δίκη που συνεχίζεται. Να υπενθυμίσουμε πως την τελευταία συνεδρίαση ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η ενημέρωση έγινε την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα δικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας, καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αντίστοιχα, επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο, ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.gr ότι την προηγούμενη Τετάρτη το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίασή του πριν από την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο πρόλαβε και προσκόμισε το από 6 Μαρτίου του 2026 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς τους Υπουργούς Οικονομικών κύριο Κυριάκο Πυρακάκη, Υποδομών και Μεταφορών κύριο Χρήστο Δήμα και στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη σχετικά με την παράσταση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών.

Αλλάζουμε θέμα. Ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά, το πρωί. Για άγνωστη αιτία, η μηχανή που οδηγούσε ο 33χρονος συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Για το θάνατό του εξέδωσε ανακοίνωση το ΓΕΑ, λέγοντας πως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:45 ο ανθυποσμιναγός Γιώτα Μη, 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και στους οικείους του.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι κατηγορίας κινδύνου 4, πολύ υψηλός δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της πυροσβεστικής, απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση τροχόσκοπης και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων. Η χρήση ειδών πυροτεχνίας, όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων ως εξής. Για την ΑΠΕ Ηρακλείου, δάσος Σίμης, Δήμου Βιάνου, δάσος Ρούβα, Ζαρού, Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού, δάσος Κουδουμά, Δήμου Γόρτινας, δάσος Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου, δάσος Φουρνή, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Γιούχτα, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Επανοσύφη, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Για την Πέλαση Θείου, Αζηλακόδασος Δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Βαθύ Δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Θρυπτής Δήμου Ιεράπετρας, δάσος Καλού Χωριού Δήμου Αγίου Νικολάου και Μεσελέρων Δήμου Ιεράπετρας, δάσος Σελάκανου Δήμου Ιεράπετρας, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Κρούστα Δήμου Αγίου Νικολάου, Φινικόδασος Βάη Δήμου Σιτίας. Καθημερινά από τις 10 το βράδυ στις 6 το πρωί. Για την ΠΕΕ Ρεθύμνου, περιαστικά δάση Ευλυγιά, Προφήτηλία, Αγίου Ιωάννη και του Δήμου Ρεθύμνης, αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης, Φαράγγι Μήλων, περιαστικό δάσος Κισού, περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών Δήμου Αγίου Βασιλείου και περιαστικό δάσος Αγίου Ιωάννη Δήμου Αγίου Βασιλείου. Φαράγγι Μαργαριτών, Δήμου Μιλοποτάμου και Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, Δήμου Αμαρίου. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 199 για το πυροσβεστικό σώμα, 112 που είναι ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, 1591 επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής, 100 η Ελλάς, 108 το λιμενικό σώμα και 166 το ΕΚΑΒ.

Εξακολουθεί να αγνοείται για τέταρτη ημέρα η 74χρονη που χάθηκε στην Σίμη της Αβιάνου. Τα ίχνη της χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου. Εξακολουθεί, όπως σας είπα, να αγνοείται, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και βεβαίως την αγωνία της οικογένειάς της να μεγαλώνει. Η γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, έρθε στη Βιάνο με συγγενικό της πρόσωπο προκειμένου να παραστεί σε κηδεία. Η τελευταία φορά που έδωσε σημεία ζωής ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν φέρεται να έφυγε από το σπίτι που διατηρεί η οικογένεια στη Βιάνο για να πάει σε κάποιο κατάστημα για ψώνια. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν πυροσβέστες, αστυνομικοί, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και ντρόουν με εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας. Η αγνοούμενη, σύμφωνα με τους οικείους, τη σπάσει από άνοια, γεγονός που αυξάνει την αγωνία των ασυγγενών αλλά και των αρχών που συμμετέχουν στις έρευνες.

0: Ευλογιά εγώ προβάτων. Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στην Πρέβεζα. Κρούσματα ευλογιά των εγώ προβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες επιβεβαιώθηκαν στην Πρέβεζα. Τα θετικά κρούσματα έθεσαν σε ισχύ τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να περιοριστεί η ζωονόσος, ενώ στις προσβεβλημένες εκτροφές προβλέπεται η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τα δείγματα που βγήκαν θετικά για την ευλογιά των εγώ προβάτων λήφθησαν από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση ευλογιάς των προβάτων και των εγών στην Ήπειρο. Με ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλέξανδρος Καχρημάνης απίφθινε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε περιστατικό, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας όμως και σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, το VNY Concept Store. Ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίηση. Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε το ραντεβού σας, μπορείτε να καλέσετε στο 2811 81 4515, 2811 81 4515. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μία ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Σε αυτό εδώ το μέρος θα σας δώσουμε έτσι πληροφορίες για πιο πρακτικά θεματάκια. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με συντάξεις. Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν. Συντάξεις λοιπόν, πριν από τα 62 κατοχυρώνουν 25 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων εντός του 2026 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα είτε με μειωμένες είτε και με πλήρεις αποδοχές. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 από τις 25 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να αποχωρήσουν για σύνταξη πριν από τα 62 και προέρχονται από το δημόσιο. Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα. Εφόσον έκλεισαν το 52ο έτος ηλικίας τους έως το 2017, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Όσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από το Φεβρουάριο του 27 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μήνες. Γονείς οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος ηλικίας τους το 2018 βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες που το συμπληρώνουν το 2027 εάν έκλεισαν τα 55 το 2019. Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας οποτεδήποτε και αν υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Ασφαλισμένοι με 25 ετία έως το 2010 που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Άνδρες και γυναίκες στο δημόσιο με 25 ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία το 56 και 58 ετών αντίστοιχα έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 ετία έως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35 έτη έως το 2021. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά έως το 2021. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη έως το 2010 με συνολικό χρόνο ασφάλισης στα 37 έτη συνολικά έως το 2021. Αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020 και με όριο ηλικίας 61,2 ετών με 37 έτη το 2021. Προσοχή, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσους απασχολήθηκαν στο δημόσιο πριν το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και στην ασυνέχεια αναγνώρισαν την υπηρεσία αυτή ως χρόνο δημοσίου. Αντιθέτως, η έξοδος με 37 έτη ισχύει με διαδοχική ασφάλιση για όσους ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ ή και σε ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών πριν από το 1983 και διορίστηκαν στο δημόσιο μετά το 1983 αρκεί να έχουν 25 έτη έως το 2010 και 37 έτη έως το 2021.
Και σύνταξη με βαρέα από το δημόσιο για ασφαλισμένους στον ΟΤΑ, οδηγοί, οδοκαθαριστές και λοιπά. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλισης στα βαρέα των ΟΤΑ μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2012 αποχωρούν με όριο ηλικίας το 58ο έτος. Εάν τα 12 έτη στα βαρέα των ΟΤΑ τα έχουν συμπληρώσει μετά την 1η του 2013, τότε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 60ο έτος. Ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων δεν πρημοδοτεί μόνο όσους αποχωρούν με περισσότερα έτη ασφάλισης, αλλά και όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο ίδιο έτος με διαφορά μερικών μηνών. Άλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση, για παράδειγμα, με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026, και άλλη μεγαλύτερη σύνταξη θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026 με 35,6 έως 36 έτη ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση το Δεκέμβριο του 2026, προσθέτοντας 12 μήνες και συμπληρώνοντας τα 36 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με αναπλήρωση 39,81%. Αυτή η διαφορά των 2,5 περίπου μονάδων στο ποσοστό αναπλήρωσης μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στη σύνταξη. Άρα ο κάθε μήνας ασφάλισης προσθέτει και επιπλέον ποσό στη σύνταξη. Οι ασφαλισμένοι του δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά 3 χρόνια από το 2021 και μετά, καθώς έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε αυξήσεις όριων ηλικίας, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανεβεί αισθητά μετά την πανδημία. Έτσι, δεν έγιναν αλλαγές το 2024 και κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ούτε το 2027. Το 2030 όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση ορίων ηλικίας.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε στις νέες ταυτότητες, τέλος χρόνου για τις παλιές. Να σας πω πως από τις 3 Αυγούστου του 2026 η έκδοση του νέου διαβατηρίου θα προϋποθέτει την κατοχή νέου δελτίου ταυτότητας, έτσι νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Με ταχύτατους αριθμούς λοιπόν συνεχίζεται η έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς πλησιάζει η κρίσιμη προθεσμία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό, από τις 3 Αυγούστου 2026 οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες όπου χρησιμοποιείται η ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο θα πρέπει είτε να έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα είτε να χρησιμοποιούν διαβατήριο. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις μετακινήσεις εκτός Ελλάδας. Για τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν προς το παρόν να ισχύουν. Πριν από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα ή παράβολα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς του. Για τους πολυτεκνούς, το αντίστοιχο παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ, με την απαραίτητη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Επιπλέον απαιτείται παράβολο 0,50 ευρώ που αντιστοιχεί στο ένσημο της ελληνικής αστυνομίας και συνοδεύει την αίτηση. Τι πρέπει τώρα να γνωρίζετε πριν πάτε στο αστυνομικό τμήμα? Η παρουσία του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωτική και γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο. Στην δεύτερη περίπτωση, η εικόνα ανεβαίνει στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr και συνδέεται με τον άφημί του πολίτη μέσω ειδικού κωδικού που παρέχει ο φωτογράφος, ώστε να είναι διαθέσιμη στην αστυνομική υπηρεσία. Η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται επί τόπου, ενώ τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να τα ελέγξει προσεκτικά πριν υπογράψει την αίτηση. Η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά, όπου ο πολίτης επιλέγει το αστυνομικό τμήμα, την ημερομηνία και την ώρα που τον εξυπηρετεί. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στην περιοχή κατοικίας του, μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο αστυνομικό τμήμα της χώρας διαθέτει νωρίτερη διαθεσιμότητα. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με όλες τις πληροφορίες του ραντεβού, ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της παλιάς ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την αρμόδια αρχή έκδοσης, ώστε να προγραμματιστεί άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση του νέου δελτίου.

Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας πω πως στην Win Masters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε λοιπόν over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Υπέροχο αυτό, ε! Ναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές έχουν στραβώσει over και έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και στην συνέχεια το απόλυτο 0, τζίφος το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζετε στην Win Masters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά στην Win Masters.

Και πάμε να μιλήσουμε για Airbnb. Ξεκινούν, λέει, οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 ακίνητα. Το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, βάζοντας την πράξη σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς Airbnb. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1500 ακίνητα που επιλέχθηκαν από τα μητρώα της

ΑΔΕ, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις τους. Όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Η επιστολή που αποστέλλεται στους ιδιοκτήτες δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε, δεδομένου ότι διαθέτεται ενεργούς άμα στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν για τα ακίνητά σας, αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα και θα πραγματοποιούνται από υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού ή από μεικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή της ΑΔΕ. Η διαδικασία δεν θα ξεκινά με ευνηδιαστική αυτοψία. Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να αποστείλουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων, ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται διοικητικά. Αν όμως εντοπιστούν ελλείψεις ή ασάφειες, τότε θα ακολουθεί επιτόπια αυτοψία ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή, με τους ελεγκτές να φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και τα στοιχεία του ακινήτου που ελέγχεται. Ουσιαστικά, πριν φτάσει ο ελεγκτής στην πόρτα του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι το κατάλημα πληρεί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας που προβλέπει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, το κατάλημα θα πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Όποιος δεν επιτρέψει την είσοδο των ελεγκτών, δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του νόμου, θα βρεθεί αντιμέτωπος με διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή τετραπλασιάζεται και φτάνει τις 20.000 ευρώ. Οι πρώτοι 1.500 έλεγχοι αποτελούν την πιλωτική εφαρμογή του νέου συστήματος εποπτείας, το οποίο το Υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στόχος είναι να ελεγχθεί εάν τα καταλήμματα λειτουργούν με τις ίδιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, ενώ παράλληλα επιχειρείται να μπει τάξη σε μια αγορά που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Η ενεργοποίηση των ελέγχων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της εκρηκτικής ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη στεγαστική αγορά. Σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση έχει περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι να δυσκολεύονται όλο ένα και περισσότερο να βρουν διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή κατοικία. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα βάλουμε μία άνω τελεία κάπου εδώ. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, έτσι, και θα επιστρέψουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στις 4 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στο μόνιμο προάστιο του Ηρακλείου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Σε πρωτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Το τελευταίο 48ωρο οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία την πυροσβεστική υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Νεκρός διακομίστηκε 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο, τροχαίο που σημειώθηκε σήμερα το πρωί. Η 74χρονη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου, εξακολουθεί να αγνοείται, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και την αγωνία της οικογένειάς της να μεγαλώνει. Στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, αναμένεται να προχωρήσει η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στη δίκη που συνεχίζεται σήμερα. Σημάδια αποκλιμάκωσης παρουσιάζουν οι πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας σύμφωνα με τη Eurostat, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά και διαμορφώνονται στα 70 δολάρια ανά βαρέλι. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη, αλλά όχι τόσο πιθανή, είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα την περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πιο λαμπρή σελίδα στην ποδοσφαιρική της ιστορία έγραψε η Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να κάνουν την έκπληξη και να νικούν τη Βραζιλία του Ανσελότη με 2-1, πανηγυρίζοντας μια επική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου για πρώτη φορά στα χρονικά. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoule.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Το 1997 ιδρύσαμε την Nova Απολυμαντική. Με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Nova Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Nova Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας.
5: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
6: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
4: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
6: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να διανύσουμε τα τελευταία μας 20 λεπτάκια. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τον εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μπλόκος στις κατασχέσεις λογαριασμών, να αποσέρεται η δέσμευση και ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ ετησίως.

Αλλάζουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, μιας που με μία απλή αίτηση ενεργοποιείται τώρα από τον Ιούλιο η δυνατότητα που για πρώτη φορά δίνει σε χιλιάδες οφειλέτες ο νέος νόμος 5313-2026 για πλήρη άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει το υπόλοιπο των χρεών του. Αντίστοιχο παράθυρο ανοίγει και για όσους χρωστούν αλλά πολλούν ακίνητο. Αν το δημόσιο παρακρατήσει από την απόλυσή του τουλάχιστον το 1 τέταρτο της οφειλής του πολιτή, τότε το δεσμευμένο ακίνητο ξεβλοκάρεται. Επιπλέον, χωρίς καμία αίτηση, αυξάνεται το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο από 1.250 σε 1.600 ευρώ το μήνα, δηλαδή κατά 350 ευρώ μηνιαίως ή έως 4.200 ευρώ το χρόνο. Ο νόμος 5313-2026 αλλάζει τους όρους της κατασχέσης τραπεζικών λογαριασμών και δίνει διέξοδο σε όσους είχαν βρεθεί χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους. Η κεντρική πρόβλεψη είναι ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για βεβαιωμένες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση μπορούν πλέον να αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το βασικό κριτήριο είναι η εξόφληση ποσού που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο το υπόλοιπο της οφειλής, είτε μέσω ρύθμισης είτε μέσω αναστολής πληρωμής, ενώ θα πρέπει να έχουν επίσης εξοφληθεί, ρυθμιστεί και όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ετούντος προς την φορολογική διοίκηση. Πώς θα γίνει αυτό? Με τις 72 δόσεις για παλαιά χρέη και τις 24 δόσεις για τα τρέχοντα. Μετά την άρση, ο φορολογούμενος αποκτά ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό του για νέα ποσά που θα πιστωθούν από εκεί και έπειτα. Η νέα δυνατότητα αυτή καθιερώνεται σε μόνιμη βάση, αλλά παρέχεται μόνο μία φορά για κάθε οφειλέτη. Συνεπώς, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξεως για την υποβολή αιτήσεων, εάν γίνει κακή χρήση της και τη χάσει ο οφειλέτης, μιας που δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ξανά. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που κατά την ημερομηνία της αίτησης βρίσκονται ήδη σε καθεστώς πτώχευσης. Για κατασχέσεις σε ακίνητα, η αντίστοιχη δυνατότητα ενεργοποιείται επίσης εάν ικανοποιηθεί το 25% των αιτήσεων του δημοσίου με παρακράτηση από το τίμημα πώλησης του ακινήτου. Τις σχετικές λεπτομέρειες θα εξειδικεύει απόφαση που θα εκδώσει η ΑΔΕ στις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή ο ίδιος νόμος αυξάνει αισθητά και το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το δημόσιο. Το όριο ανεβαίνει από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον προστασία 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή έως 4.200 ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχες αυξήσεις θεσπίζονται και για τις κατασχέσεις από τράπεζες και ιδιώτες. Το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ από 1.500, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς το προστατευόμενο όριο αυξάνεται στα 2.200 ευρώ από 2.000 ευρώ. Και αφού λοιπόν για χρέη προς το δημόσιο το ακατάσχετο αυξάνεται κατά 350 ευρώ το μήνα από 1.250 σε 1.600, αυτό σημαίνει μερικό περιορισμό κατασχέσεων έως 4.200 ευρώ ετησίως. Για χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από 1.500 σε 1.600, ενώ για κοινούς λογαριασμούς ανεβαίνει από 2.000 σε 2.200. Συνεπώς, για οφειλές σε τράπεζες και ιδιώτες, οι κατασχέσεις αυτομάτως περιορίζονται κατά 100-200 ευρώ το μήνα, 1.200 έως 2.400 ευρώ το χρόνο.

Και ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 72 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΚΕΑΟ για την ένταξή του στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει αυτόματα να ενταχθούν στην απάγια ρύθμιση ώστε να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής. Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026. Ούτε είπαμε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μπορούν να εξοφληθούν σε 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα, μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και από την ημερομηνία ένταξης επιβαρύνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται για την απάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών αντί πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων. Δηλαδή επιβαρύνεται με επιτόκιο της τάξης του 5,5% όταν για οφειλές εκτός ρύθμισης το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 8,5%. Παράλληλα, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που τελικά μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση. Και είναι τώρα τα ωφέλη της ρύθμισης. Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, πολύ βασικό. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Διακόπτεται η εκτέλεση τυχόν επιβληθήσας ποινής και παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης όπως κατασχέσεις κινητών και ακινήτων για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. Ποιες τώρα είναι οι δυσκολίες της ρύθμισης? Το πρώτο κλειδί για την ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία σε 72 δόσεις αποτελεί η ημερομηνία 31/12/2023, πέραν της οποίας δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εάν υπάρχουν, συνθήκη που αφορά τους περισσότερους οφειλέτες, θα πρέπει αυτές να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που είναι μέχρι σήμερα και η μόνη ενεργή.

Και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως μας ενδιαφέρει όλους, μιας που βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, επισκεπτόμαστε την θάλασσα, εκτιθέμεθα στον ήλιο. Διάβαζα λοιπόν πως το ηλιακό έγκαυμα γράφει, λέει, στο DNA των παιδιών έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανόματος. Ένα λοιπόν ηλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικού καρκίνου δεκαετίες αργότερα. Ελάτε να δούμε τι συμβουλεύουν οι δερματολόγοι. Δεν είναι λοιπόν καθόλου μα καθόλου έτσι υπερβολικό το ότι όλες εμείς οι Ελληνίδες μάνες βρισκόμαστε συνεχώς με ένα αντιλιακό στο χέρι ψεκάζοντας τα παιδιά μας. Πολύ καλά κάνουμε, μιας που τα ηλιακά εγκάβματα που παθαίνουμε ως παιδιά δεν είναι μια παροδική ενόχληση λίγων ημερών, όπως τουλάχιστον προειδοποιούν οι ειδικοί. Η ζημιά στο δέρμα μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη και ικανή να εκδηλωθεί ακόμη και μετά από δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ακίνδυνο εμφάνισης μελανόματος και πρόωρης γύρανσης. Παρά την ασυνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί το αντιλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί. Το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δίκτυ προστασίας από τον ήλιο. Η καθηγήτρια Τες Μακφέρσον, σύμβουλος δερματολόγος του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας, επισημαίνει ότι ο κίνδυνος λειτουργεί σωρευτικά. Εάν, λέει, ένα άτομο υποστεί 5 ή περισσότερα σοβαρά ηλιακά εγκαύματα πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, ο κίνδυνος εμφάνισης μελανόματος, της πιο σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος, αυξάνεται, ακούστε, κατά 80%. Η υπερβολική έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία συνεχίζει η ίδια, καταστρέφει το DNA των κυττάρων, το οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο οδηγιών του οργανισμού μας. Όταν, λέει, οι βλάβες αυτές μαζεύονται, τα κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε καρκίνο. Το ύπουλο με το ηλιακό έγκαυμα είναι ότι το κοκκίνισμα και ο πόνος υποχωρούν, όμως η κυταρική ζημιά παραμένει. Η Μπρουξ ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ασφαλές μαύρισμα, καθώς το μαύρισμα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι το δέρμα προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στη φθορά. Εκτός από τις σοβαρές ασθένειες, η ηλιακή ακτινοβολία σαμποτάρει άμεσα και την νεανική όψη. Η καθηγήτρια τονίζει ότι μέχρι και το 80% της ορατής γύρανσης του δέρματος οφείλεται στον ήλιο. Η περιόδης ακτινοβολία επιτίθεται στα κύτταρα που διατηρούν το δέρμα ελαστικό, προκαλώντας πρόωρες ρητίδες, χαλάρωση και πανάδες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή προστασία από την παιδική ηλικία δημιουργεί υγιείς συνήθειες για όλη τη ζωή. Γι' αυτό συνιστούν υψηλή προστασία στη χρήση αντιλιακού με δείκτη τουλάχιστον SPF 30, με προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και χωρίς άρωμα, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα. Συχνή ανανέωση, εφαρμογή κάθε 2 ώρες και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι, το παιχνίδι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με την πετσέτα. Όχι αντιλιακό σε βρέφη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας τονίζει ότι τα μωρά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να έρχονται σε καμία επαφή με το άμεσο ηλιακό φως. Για την προστασία του σημαντικό ρόλο παίζουν η σκιά στο καρότσι, τα φαρδιά και άνετα ρούχα, τα καπέλα με προστασία για το λαιμό και τα αυτιά, καθώς και τα ειδικά γυαλιά ηλίου. Τέλος, το αντιλιακό δεν προσφέρει 100% κάλυψη. Πρέπει πάντα να συνδυάζεται με παραμονή στη σκιά και κατάλληλο ρουχισμό. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι οι γονείς να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα και να υπενθυμίζουν στους εφήβους τη σημασία της προστασίας από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να μην εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας ή να τα εφαρμόζουν με χαλαρότητα. Ο ήλιος λοιπόν είναι σίγουρα πηγή ζωής, είναι όμως και κίνδυνος θάνατος, γι' αυτό θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα, την πρώτη μας εκπομπή. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός, την ίδια ώρα, στον ίδιο σταθμό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγάρδο. Να μου είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
2: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
8: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
9: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
10: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
11: Τέρτη. 107,7.
12: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή
0: εβδομάδα και βεβαίως χωρίς δυσάρεστα νέα όπως αυτά που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, μας ακούτε και ιντερνετικά μέσω του politika.gr, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1 ζωντανά, αλλά και σε επανάληψη, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης.

Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη, ο Μανώλης Σωσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, ενώ στην υποστήριξή μας στην τεχνική και στην ηχοληψία είναι ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Λοιπόν, και από σήμερα μαζί μας η SeaJets. Η SeaJets που θα προσφέρει την πηξίδα στους ακροατές, γιατί καλοκαίρι είναι SeaJets και βεβαίως αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Να σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, μιας και σήμερα ξεκινάμε και θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να δίνουμε πληροφορίες και στοιχεία. Με έκπτωση λοιπόν 50% από το Ηράκλειο, ταξιδεύεις προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Έτσι λοιπόν, μπορείς να βρεθείς με τα δύο υπερπολιτελή και υπερταχύπλοα σκάφη της SeaJets που αναχωρούν από το λιμάνι του Ηρακλείου στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό. Στην Άξο σε 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και βέβαια όταν φτάσεις εκεί η πρόκληση συνεχίζεται για Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, από χθες ο δημοσιογραφικός κόσμος αλλά και όλοι όσοι γνώριζαν την Μαρία Άντωνο Γιαννάκη έχουμε βυθιστεί σε θλίψη ανίποτη για τον αδόκητο, για την άδικη και πρόωρη φυγή μιας εξαιρετικής κοπέλας και μιας εξαιρετικής συναδέλφου. Στις 4 το απόγευμα η νεκρόσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναού του Αγίου Ιωάννη στην περιοχή όπου ζούσε η άτυχη συνάδελφος που χτες ξαφνικά έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας όλους μας σε πένθος και θλίψη. Για όλους όσοι την γνώριζαν μέσα από την δουλειά έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα. Η Μαρία ήταν πάνω απ' όλα αγαπητή και αξιοπρεπής με όλους. Αλλά και ως συνάδελφος τίμησε το επάγγελμα και κόσμησε με την παρουσία της στα μέσα ενημέρωσης όπου δούλεψε. Από τον Όμιλο Πολίτικα, εκ μέρους όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της, που δύσκολα θα πιστέψουν την ξαφνική απώλειά της. Μαρία, καλώς ταξίδι.

Έχουμε όμως και άλλη δυσάρεστη είδηση και ειλικρινά θέλω να σας πω ότι εκτός από την θλίψη, διαβάζοντας και ακούγοντας την είδηση αυτή, έχω και ένα έτσι ιδιαίτερο, θα έλεγα, προβληματισμό, διότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαβάσουμε, να μοιραστούμε μαζί σας, να σας πούμε μια τόσο πραγματικά απίστευτη ιστορία. Καθώς μια μοτοσικλέτα και ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες

πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι έχουν χαθεί και άλλοι υπτάμενοι συναδελφοί του στον δρόμο με τη μηχανή, και εδώ είναι το δικό μου το ερώτημα, τι θα γίνει με τους μηχανόβιους και τις μηχανές που τόσο πολύ ξέρω ότι αγαπούν και με πάθος, θα έλεγα, καβαλάνε, οδηγούν, πείτε το πως θέλετε. Πραγματικά κρίμα, πραγματικά άδικο να μιλάμε για νέους ανθρώπους, να μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ολόκληρη τη ζωή να χαρούν μπροστά τους και να φεύγουν έτσι άδικα. Δεν ξέρω, κάθε θάνατος βεβαίως είναι θλιβερός, δεν υπάρχει ευχάριστος θάνατος. Όμως θα έλεγα ότι ο θάνατος από τροχαίο ατύχημα είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο άδικο, θα έλεγα, για έναν άνθρωπο, για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη υπόσταση. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και προχθές κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία με τον επαγγελματία οδηγό, ο οποίος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, όπως βεβαίως ξέρετε. Εντάξει, του έχουν πάρει το δίπλωμα από ό,τι φαντάζομαι. Θα μου πεις, αφέθηκε ελεύθερος διότι ο νόμος λέει ότι δεν σκότωσε κανένα. Έκανε μια παραβίαση πολύ επικίνδυνη και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να πάει φυλακή. Θα συμφωνήσω, αφού το λέει ο νόμος έτσι και η δικαστική λειτουργή αυτό χρησιμοποιούν και πάνω πατάνε για να βγάλουν μια απόφαση. Θέλω να πιστεύω όμως ότι ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει καταρχήν ο ίδιος να συνετιστεί και κατά δεύτερον θα πρέπει να τον υποβάλουν σε μια διαδικασία, ίσως και με ψυχομετρικά. Πρέπει να τα δούμε αυτά λίγο πιο σοβαρά, σε ένα άλλο επίπεδο. Αν είναι ικανός, όχι αν έχει την ικανότητα να κρατάει το βολάν, το τιμόνι και να πατάει τον γκάζι και το φρένο, αν είναι ικανός ψυχολογικά να κάθεται στο τιμόνι. Διότι αυτό που είδαμε όλοι στις κάμερες και που, επιτρέψτε μου να πω, μέσα στο Σαββατοκύριακο στα social media κυκλοφόρησαν και άλλα βίντεο με άλλους επαγγελματίες οδηγούς που κάνουν επίσης παράτολμες προσπεράσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης. Δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι να κάθονται στο τιμόνι ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου, ενός τράκτορα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με επαγγελματική χρήση, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες οδηγοί. Είναι έντονος ο προβληματισμός και θέλω να σας πω ότι με λυπεί και με θλίβει ιδιαίτερα αυτό που υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι που θα έπρεπε να ήταν το υπόδειγμα, όχι μόνο να μην είναι το υπόδειγμα, αλλά να είναι ο κίνδυνος θάνατος, να είναι ένας δημόσιος κίνδυνος και να είναι εκτός των άλλων και παράδειγμα προς αποφυγή. Θα επιστρέψω στο θέμα αργότερα. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία και στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης αυτή την ώρα. Παπασταύρου, από κύμα φαντασίας της Καριστιανού οι ανεμογεννήτριες στο Ωραιόκαστρο δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν με το νέο χωροταξικό. Η κυρία Καριστιανού, η καημένη Μαρία, έχει αρχίσει και τα χάνει τα πολιτικά της βήματα, μετά και από την αποκάλυψη ότι είναι κοράκι πληστηριασμών, μετά και από όλα τα άλλα τα ανεδαφικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Νομίζω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και να ξεφουσκώσει τον μπαλόνι, όπως ξεφούσκωσε τους προηγούμενους μήνες η ζωή Κωνσταντοπούλου, που κάποια στιγμή την είδαμε και με διψήφια νούμερα και τώρα θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να μπει στη Βουλή. Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας. Είναι η δημοσκόπηση της ProRata, όπου δίνει, θα έλεγα, στοιχεία που δεν έχουν ενδιαφέρον, διότι εμείς που παρακολουθούμε τα πράγματα και είμαστε μέσα στην αγορά καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι έχει το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με διψήφιο πάλι νούμερο μπροστά από τον Τσίπρα, 25-15. Διατηρείται αυτή η διαφορά, την έχουμε δει και μεγαλύτερη σε άλλες

δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά τρίτο με μονοψήφιο νούμερο στο 8,5%. Εκείνη και η ελπίδα της Δημοκρατίας μαζί χέρι-χέρι 8,5%. Και έτσι, επειδή ξεφούσκωσε μια μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση της προράτα που ήταν στο 9,5%, είναι αυτό που σας λέω, έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει τον μπαλόνι της Καριστιανού. Έτσι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέταρτο. Είναι τρίτο γιατί ξεφούσκωσε, όχι γιατί ανέβηκε, γιατί ξεφουσκώνει η Καριστιανού. Ακολουθεί η Ελληνική Λύση, 7%, Βελόπουλος, χαμηλά το ΚΚΕ, 5,5%, Αφροδίτη Λατινοπούλου, 4%, Πλεύση Ελευθερίας, 3,5%, αυτό που σας έλεγα, παλεύει για την είσοδο στην Βουλή, και από εκεί και κάτω το χάος. Αυτοί δηλαδή που θα παλέψουν μέχρι και την ίστατη ώρα, μπας και δουν φως στο τούνελ, μπας και δουν ακτίδα φωτός. Μέσα σε όλα αυτά, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι, παίζει παντού το βιντεάκι του Αντώνη Σαμαρά. Δεν ξέρω πόσοι το είδατε και αν το είδατε, όμως έχει ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλο. Είναι προφανώς τα προεόρτια, θα έλεγα εγώ, για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο αναμένεται και θα το έχουμε νομίζω σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, διότι δεν βλέπω καμία άλλη πρεμούρα ο πρώην Πρωθυπουργός να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και να φτιάχνει ουσιαστικά τέτοια πράγματα, τέτοια βιντεάκια με το βάρος των άσχημων οικογενειακών του γεγονότων, έχασε την κόρη του και χωρίς να τον ενδιαφέρει η πολιτική.

0: εβδομαδιαίες μου.
1: Για πάμε να το ακούσουμε λίγο.
0: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις.
2: Κάτι ενδιαφέρον.
0: Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς.
2: Εγώ που κολλάω.
0: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα τους κόψεις αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
0: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
0: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουν πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα βίντεο του Αντώνη του Σαμαρά. Υπάρχει και άλλο βίντεο που έχει να κάνει Σαμαράς απαντάει στην Ντόρα Μπακογιάννη και θα το έχουμε και αυτό. Να το ακούσουμε δηλαδή και να έχετε την εικόνα.
0: Θα πρέπει να σε ενημερώσω να κάνει κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
2: Τι είπε πάλι.
0: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα. Κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. 15 συνέλθει ακόμα.
0: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
2: Τι ανακοίνωση να βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι αιχμηρά τα βιντεάκια του Αντώνη του Σαμαρά. Είναι επικοινωνιακά, σας λέω, πολύ καλαστημένα. Πατάνε πάνω σε πολύ γερές βάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο, τον τρόπο με τον οποίο έχουν στηθεί. Θα τα βρείτε πολύ εύκολα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να τα ακούσετε και να έχετε και την εικόνα του πρώην Πρωθυπουργού, να τα λέει αυτά. Και νομίζω ότι είμαστε μόνο στην αρχή. Πάμε σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Στις 4 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στο ομώνυμο προάστιο του Ηρακλείου, συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι θα πούν το τελευταίο αντίο στη δημοσιογράφου Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Σε πρωτοκαλί συναγερμό όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς βρίσκονται σήμερα Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Το τελευταίο 48ωρο οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα την πυροσβεστική, την υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Νεκρός διακομίστηκε 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο που σημειώθηκε αυτή η σύγκρουση σήμερα το πρωί. Στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να προχωρήσει σήμερα η πρόεδρος του τριμελούς εφετείου κακουργημάτων στη δίκη που συνεχίζεται. Σημάδια αποκλιμάκωσης παρουσιάζουν οι πληθωριστικές πιέσεις και στη χώρα μας σύμφωνα με τη Eurostat, καθώς οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου κινούνται πτωτικά και διαμορφώνονται στα 70 δολάρια το βαρέλι. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των νέων ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα της Δευτέρας την περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη. Πάνω από 3.000 νεκρούς άφησε πίσω του ο διπλός καταστροφικός σεισμός που έπληξε κυρίως τη Βόρεια Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, αναφέρει νεότερος προσωρινός απολογισμός. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πιο λαμπρή σελίδα στην ποδοσφαιρική της ιστορία έγραψε η Νορβηγία, με τους Σκανδιναβούς να κάνουν την έκπληξη και να νικούν τη Βραζιλία του Ανσελότη με 2-1, πανηγυρίζοντας μια επική πρόκριση στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου για πρώτη φορά στα χρονικά τους. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gendikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Ουχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Θυμήσου.
7: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στον μπλε κάδο.
8: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
7: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
8: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
7: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
9: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026. σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
11: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
10: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
11: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
10: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
11: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% λοιπόν από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, απίστευτα γρήγορα. Νάξο σε μόλις 3 ώρες. Πάρω σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και μετά από εκεί όλα είναι δίπλα και εύκολα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος, ακόμα και Πειραιά, καθημερινά από το Ηράκλειο. Ταξιδέψτε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε λίγο στα της πολιτικής. Και θα πάμε λίγο στα της πολιτικής, γιατί είχαμε ένα δημοσίευμα στο Πολίτικα το Σάββατο και είναι σήμερα ευκαιρία να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να πούμε διάφορα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι δεδομένο ότι έχουν πάρει φωτιά τα σύρματα, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Είναι δεδομένο ότι τόσα κόμματα ψάχνουν υποψηφίους και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Βέβαια, την τιμητική την έχει το Ηράκλειο, που τα ψηφοδέλτια χρειάζονται 11 πρόσωπα, αν ακόμα και όχι λιγότερα, όπως στο Λασίθι, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στο Ρέθυμνο. Συνεπώς, αν τα κόμματα που θα διεκδικήσουν έδρα, οι έδρες, είναι 10, χρειάζονται 110 πρόσωπα μόνο για αυτά τα κόμματα. Δεν βάζω τα μικρότερα που κατεβαίνουν, γιατί θυμάστε ότι όταν πάμε στο εκλογικό κέντρο, μας δίνουν 30-40 ψηφοδέλτια. Από αυτά, στην εκλογική μας περιφέρεια, ας πούμε ότι 10 είναι αυτά τα οποία παίζουν για να έχουν μια πιθανότητα να βγάλουν έδρα στην επόμενη Βουλή. Δεν τα λες και λίγα. Έτσι λοιπόν, όπως μαθαίνουμε, οι αυτοδιοικητικοί είναι οι πρώτοι που έχουν το μέλι και συγκεντρώνουν τις περισσότερες αθηναϊκές κλήσεις. Το ρεπορτάζ μου για τον νομό Ηρακλείο κάνει λόγο για περίπου 35 με 40 νυν αυτοδιοικητικούς που έχουν σηκώσει τηλέφωνο από Αθήνα και έχουν ακούσει την πρόταση συμμετοχής στο εθνικό ψηφοδέλτιο του κάθε κόμματος. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πρώην δήμαρχοι και πολλοί νυν σύμβουλοι σε δήμους, δημοτικοί σύμβουλοι δηλαδή, αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Οι περισσότεροι από αυτούς δείχνουν να το σκέφτονται, αλλά το ναι δεν το έχουν πει, καθώς ζυγίζουν πιθανότητες, ακόμα και τα έξοδα, και βέβαια ζυγίζουν και παζαριάζουν τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Κοιτάξτε, μην είστε ονειροπόλοι και ρομαντικοί. Η πολιτική είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι δούνε και λαβίν. Καλός, κακός, έτσι είναι. Γιατί έτσι πάει και όχι για την τιμή των όπλων, όπως λένε κάποιοι. Άλλοι τόσοι είναι περίπου οι πρώην αυτοδιοικητικοί. Είναι και αυτοί, δηλαδή, μνηστήρες, να το πω έτσι πολύ απλά, ή πρόσωπα που ενδιαφέρουν τα στρατηγία, τα κομματικά στρατηγία της Αθήνας. Πρόσωπα που είτε δεν έχουν εκλεγεί στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές ή δεν συμμετείχαν καν στις τελευταίες αυτοδιοικητικές κάλπες. Και από εκεί και πέρα, μήλος και το απόλυτο χάος. Γιατροί, δικηγόροι, συνδικαλιστές κρατούν τα ηνία στις προτιμήσεις ως ήθιστε πανελλαδικά να συμβαίνει. Οι κλήσεις πάνε και έρχονται, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τα γεμίδια, τους νεροκουβαλητές, τα βάζω σε εισαγωγικά αυτές τις δύο λέξεις, που έτσι κι αλλιώς θα μπουν στο χορό και θα χορέψουν με κομματική εντολή και πειθαρχία, γιατί ακόμα και η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει εύκολη τη συμπλήρωση της εντεκάδας στο Ηράκλειο, με δεδομένο ότι οι έδρες της φαίνεται ότι θα συρρυκνωθούν από αυτές που είναι σήμερα. Τρεις δηλαδή είναι σήμερα, θυμίζω, Αυγενάκης, Κεφαλογιάννης, όπως ακριβώς είχαν εκλεγεί, κατά σειρά προτίμησης, και Μάξιμος Ενεντάκης. Πολλοί και πολλές πάντως έχουν ήδη ράψει κουστούμι και ταγέρ υποψηφίου, αντίστοιχα και διακριτικά παίζουν μέσω των social media. Ένας εξ αυτών που το Facebook τον έχει πάει ψηλά και ο αλγόριθμος τους τελευταίους μήνες έκανε ήδη τα πρώτα 2-3 λάθη τις τελευταίες μέρες, που μάλλον φαίνεται να του στήχησαν και τον γύρισαν να καλεί σε διακοπές τους Έλληνες στην Κρήτη και σε συναυλίες που κατά διαστήματα και κατά περιοχές γίνονται. Σε άλλο στρατόπεδο, το φαβορί δείχνει να ζορίζεται αν τελικά μπει ο γιατρός, που μάλλον έχει πει το πολυπόθητο ναι. Μερικοί προσπαθούν αθόρυβα και κάτω από τα ραντάρ να κινηθούν για δικούς τους λόγους. Ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, όπου πρόσωπα μπαίνουν και βγαίνουν από τις τηλεφωνικές ατζέντες και τις συζητήσεις γίνεται ένας μικρός χαμός. Υπολογίζουν πάντως ότι υπάρχει πιθανότητα δύο γνωστά ονόματα του γαλάζιου ψηφοδελτίου να χαράξουν άλλη ρότα, μπας και εκλεγούν, γιατί στη Νέα Δημοκρατία λίγα είναι τα ψωμιά τους και αυτή τη φορά. Στο Πασόκ τώρα φαίνεται να υπάρχει συνωστισμός δυτικά στο Ηράκλειο και πολλοί το ζυγίζουν και το ξαναζυγίζουν, μιας και οι έδρες φαίνεται να είναι ξανά δύο, όσες και σήμερα δηλαδή, όσοι και η εν ενεργεία βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, η Ελένη Βατσινά και ο Φραγκίσκος Παρασύρης. Συνεπώς,
πάνε για τους νεροκουβαλητές. Κάτι άλλο δεν βλέπω εκτός από το να φέρουν ψηφαλάκια στο συνδυασμό, εκτός και αν ο πρόεδρος Νίκος πάει σε συγκυβέρνηση με το πρώτο κόμμα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, μιας και είδαμε και κάτι συναντήσεις τελευταία, οπότε μπορεί να τσιμπήσει τίποτα θεσούλες δεξιά-αριστερά για τους στρατιώτες πίσω από τους τοπικούς συνταγματάρχες στο ενδεχόμενο και στο σενάριο της συγκυβέρνησης με το σημερινό κυβερνών κόμμα. Στον Πασόκ πάντως έχουν πλεόνασμα και ίσως είναι οι μόνοι τοπικά που έχουν ρεζέρβες και πολλές επιλογές. Και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το πεδίο. Το πιο εύκολο ψηφοδέλτιο βέβαια θα το φτιάξει το ΚΚΕ σε όλο το νησί για τους γνωστούς λόγους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Τσίπρας δείχνει να μην έχει σοβαρά προβλήματα στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων και στους τέσσερις νομούς, ενώ στην Καριστιανού, μετά την αποχώρηση Κοκοτσάκη και το θέμα με τα κοράκια και το σπίτι από τα φαντ, της έκοψε λίγο τον αέρα τοπικά, όπως και πανελλαδικά δηλαδή, και υπάρχει ένα μούδιασμα και για αυτούς που αρχίζουν πλέον να το σκέφτονται, τι είναι η Μαρία, τι κάνει η Μαρία, πώς το κάνει η Μαρία, αν πάμε με τη Μαρία, αν θα ξεφτυλιστούμε και εμείς στο τέλος, και οι άλλοι που φαίνεται ότι αποφάσισαν ότι το κουστούμι Καριστιανού ή το ταγέρ δεν τους ταιριάζει. Βελόπουλος και Ζωή έχουν κάνει προεργασία, αλλά δεν κλείνουν καθόλου εύκολα, αναφέρομαι για την Κρήτη. Ενώ δύσκολα θα είναι τα πράγματα και για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, αφού 2-3 γνωστά ονόματα που παίζουν με κεκτημένη ταχύτητα φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους υπόλοιπους, που δεν θα έχουν να κερδίσουν και τίποτα τελικά αν μπουν αυτοί που ακούγονται στο ψηφοδέλτιο της Λατινοπούλου. Οπότε θα έχουμε μάχη τριών για μία έδρα στην περίπτωση που προκύψει για τον νομό Ηρακλείου. Εύκολα θα κλείσει ο Γιάννης με έναν νη το Μέρα 25, αφού έχει λίγους και καλούς, όπως λέει ο ίδιος, παρά του ότι ο βουλευτής του Γιώργος Λογιάδης, ο οποίος δεν είναι σήμερα βουλευτής, ο πρώην βουλευτής του λοιπόν, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, τώρα θα απέχει από την διαδικασία αυτά και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι ίσως ακόμα και ως ψηφοφόρος να απέχει. Ο νυν αόρατος βουλευτής από τους Σπαρτιάτες, ο 8ος δηλαδή των βουλευτών του Ηρακλείου, ψάχνεται για δεξιό ψηφοδέλτιο όπως μαθαίνω, αφού καλό μάθε η γριά στα ΣΥΚΑ. Άλλωστε εύκολα πήρε νύχτα την έδρα, εύκολα δεν έχουμε ακούσει ούτε τη λαλιά του. Άχρωμος, άοσμος, άγευστος, άνευρος και τελικά αόρατος. Μόνος του Σαμαρά πήγε στο επιμελητήριο και έκατσε στην πρώτη θέση μπασκέ. Αλλά έτσι είναι το σύστημα και το παιχνίδι. Ο Γρηγόρης και ο Γιώργος παλεύουν με σοβαρότητα και κομματικό μόχθο τόσα χρόνια, άλλοι μπαίνουν στη Βουλή. Άτιμη η πολιτική. Αλλά και ο Γιάννης φαίνεται να το σκέφτεται. Για ψηφοδέλτιο γενικώς ψάχνονται και μερικοί που δεν τους απασχολεί η ιδεολογία, το κόμμα και ο αρχηγός, παρά μόνο η έδρα και τα προνόμια που δίνει μια κοινοβουλευτική συμμετοχή, μια έδρα στο κοινοβούλιο. Να κατέβουν, να βγουν και μετά τα βρίσκουμε. Σκέφτομαι ότι σκέφτονται γνωρίζοντας την διαδρομή τους. Έχω καταγράψει περίπου 10 τέτοιες περιπτώσεις που κάνουν κρά. Ψάχνουν τηλέφωνα, ψάχνουν γνωριμίες, ψάχνουν συνδέσμους, ψάχνουν άκρες, αλλά το τοπίο για αυτούς τους 10 που προσπάθησα να καταγράψω από την ατζέντα μου και την δική μου την ανθρωπογεωγραφία είναι θολό. Άλλωστε τον καιροσκοπισμό πολλοί αγάπησαν, τον καιροσκόπο κανένας. Ένας από αυτούς πάει και έρχεται στην Αθήνα, όπως μαθαίνω, ο Φουκαράς, και ξεροσταλιάζει δεξιά-αριστερά, αλλά εκτιμώ, όπως κόβω και το ζυγίζω, ότι το μόνο που θα βγάλει στο τέλος είναι χρυσή κάρτα επιβράβευσης τακτικού επιβάτη της αεροπορικής εταιρείας. Και τα επιτελεία των κομμάτων τους έχουν εντοπίσει, και όσο και αν θέλουν διακαώς κόσμο, δεν θα ήθελαν να μπλέκουν με ανώμαλα ρήματα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι η πληροφορία και η εικόνα φτάνει εύκολα στην Αθήνα σήμερα και στα κομματικά στρατηγεία. Ο Αντώνης Σαμαράς τώρα, έχω την αίσθηση ότι δεν θα δυσκολευτεί, και αυτό μου λένε και οι δικοί του, αφού ήδη έχει φτάσει κοντά στο διψήφιο νούμερο, στο Ηράκλειο παρακαλώ, και μάλιστα με καλές υποψηφιότητες για ένα κόμμα που δεν υπάρχει καν. Προσέξτε το αυτό. Αν πριν ανακοινωθεί το κόμμα, ο Σαμαράς έχει κουμπώσει 7-8 πρόσωπα από τα 11, αντιλαμβάνομαι ότι αύριο που θα το ανακοινώσει, μεθαύριο, όποτε το ανακοινώσει, θα πάει εύκολα στην 11.
τον σπρώχνει διακριτικά και ο ξενοδόχος τοπικά, όπως μαθαίνουμε, αν και μαθαίνω ότι γενικώς το παιχνίδι στην Κρήτη του Αντώνη εν πολλής γίνεται από τα δυτικά. Τώρα, μπορεί να δούμε και άλλα πρόσωπα που δεν έχουμε φανταστεί. Και γι' αυτό δεν θέλω να πω και δεν θέλουμε να γράψουμε τίποτα παραπάνω. Στο Λασίθι, ας πούμε οι δικοί μου, μου λένε ότι τις περισσότερες χιλόπιτες τις έχει φάει ο Τσίπρας, αφού το Πασόκ θα είναι ανίκητο εκεί. Βέβαια, ο Καρχημάκης Τζούνιορ έκλεισε Δυτική Αττική με συμφωνία προεδρική, αφού ο μπαμπάς του πήρε πίσω όσα απαξιωτικά έλεγε για τον πρόεδρο Νίκο, και έτσι ηρέμησε η Κατερίνα που βγήκε βουλευτής την προηγούμενη φορά από το πουθενά, αλλά τα βρήκε σκούρα στο σενάριο του γιου του Μιχάλη, αν ήταν στο Λασίθι υποψήφιος, οπότε θα είχαμε ένα τοπικό ντέρμπι εκεί. Κρατήστε όμως κάτι εδώ, αν το Πασόκ συνεχίζει πτωτικά και στη Δυτική Αθήνα, εκεί δηλαδή που έχει επιλέξει να κατέβει ο Τζούνιορ Καρχημάκης, και δείξει να βουλιάζει όπως πανελλαδικά, δεν θέλει και πολύ να ανατραπεί το παραπάνω σενάριο για να είναι ο Τζούνιορ Καρχημάκης με πολλές πιθανότητες στην επόμενη Βουλή. Γιατί ο Τζούνιορ την έχει δει πολιτικός με προοπτική και το Πασόκ θέλει τζάκια. Θέλει τζάκια. Αυτοί που βλέπουμε οι περισσότεροι είναι παιδιά παλιών βουλευτών και στελεχών του Πασόκ, όπως έχουμε καταλάβει. Οπότε αν δεν βγαίνει το πανιβρακί που λέει ο λαός, με ένα πιδαλάκι να δεις για πότε στείνεται εκλογικό κέντρο στη Σιτία, οπότε εκεί θα έχουμε μια μάχη που θα κριθεί με μεγάλο καρδιοχτύπη ανάμεσα στο Τζούνιορ Καρχημάκη και στη σημερινή βουλευτή του Πασόκ Λασιθίου, την οποία βάλαμε στο κάδρο λίγο νωρίτερα. Αν όχι, η ίδια θα συνεχίσει να απολαμβάνει την αθηναϊκή ζωή, μάλλον για ακόμα μια θητεία, όπως και ο συνάδελφός της από το Ρέθυμνο, Μανώλης Χνάρης. Στο Ρέθυμνο λοιπόν τα πράγματα είναι περισσότερο αδιάφορα, αφού οι δύο έδρες του νομού δεν αφήνουν περιθώρια για ελπίδα στο όνειρο. Αν και ο Τσίπρας θα το παλέψει, μπας και κάνει την έκπληξη εκεί, το βλέπω όμως δύσκολο και απίθανο. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα είναι όπως είναι σήμερα, από μία έδρα κάθε κόμμα. Στα Χανιά έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πράγμα. Εκεί ρόλο παίζει και ο Πασόκος αυτοδιοικητικός που για δικούς του λόγους ερωτοτροπεί αποδεδειγμένα με τη Νέα Δημοκρατία και την Τώρα. Άλλωστε υπάρχει πιθανότητα οι τρεις βουλευτές σήμερα του κυβερνώντος κόμματος εκεί στα Χανιά να γίνουν ένας ή δύο με βάση τον εκλογικό νόμο. Συντριβή εδώ που τα λέμε, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο, με μία έδρα να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία και οι άλλες δύο της Νέας Δημοκρατίας, συν μία που επίσης υπάρχει για να είναι τετραεδρική, στα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί βλέπω, να σας πω την αλήθεια, μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία, μία έδρα για το Πασόκ, μία έδρα για τον Τσίπρα και μία έδρα, κρατήστε το αυτό, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που ίσως από τις καραμπόλες που συμβαίνουν να χάσει την έδρα στο Ηράκλειο και να πάει η έδρα εκεί, γιατί έχουμε πολλά μικρά κόμματα που κατεβαίνουν στην κονίστρα, κατεβαίνουν στο τερέν για να τρέξουν. Όπως και να έχει το πράγμα, το καλοκαίρι θα είναι μακρύ και πολυέξοδο κυρίως για τις κυρίες και τους κυρίους. Κοινωνικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, πολλές βενζίνες είναι δεδομένο ότι θα κυριαρχήσουν. Κρατήστε την αναφορά αυτή, δεν θα απέχει πολύ από την πραγματικότητα, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Η Δευτέρα των εκλογών, όσο και αν καθυστερήσει, δεν είναι μακριά.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελική μας ευθεία και μιας και μπήκα στα πολιτικά, θα μείνω στα πολιτικά να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας εν όψει λοιπόν της κάλπης που είναι μπροστά, όποτε και αν είναι αυτές. Είτε το φθινόπωρο, είτε στο χειμώνα, είτε νωρίς την άνοιξη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω ότι οι κεντροαριστερές πολιτικές, αρέσει δεν αρέσει, σε όλη την Ευρώπη, δεν περπάτησαν. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, χρεοκόπησαν. Όταν κάτι δεν περπατά, φέρνει νομοτελειακά το άλλο, που είναι αντίθετο από αυτό που αποτυγχάνει. Νόμος στη ζωή, στην κοινωνία, στην αγορά και στους ανθρώπους. Η Ευρώπη με τσαλακωμένο εγωισμό σήμερα διαπιστώνει με σιωπή λάθη που έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητα αλλά και σε μεγάλα θέματα όπως η οικονομία. Το λαθρομεταναστευτικό την ίδια ώρα φέρνει μόνο προβλήματα όπως αυτό το έχουν διαχειριστεί οι Βρυξέλλες. Και βεβαίως μαζί με τις Βρυξέλλες και πολλές κυβερνήσεις στα κράτη του Νότου. Η Ελλάδα είναι μια μικρογραφία της μεγάλης εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε. Στις επόμενες εκλογές, δύο θα είναι οι γενικές τάσεις στις τάξεις των ψηφοφόρων. Η τιμωρή, αυτή δηλαδή που ιδεολογικοπολιτικά πρόσκυνται στο κέντρο και στην αριστερά, που δεν έχουν πείσει όμως με επιχειρήματα πώς θα πάμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, με σοβαρότητα, ενώ την ίδια ώρα δεν απαντούν στο ερώτημα με ποιους στρατηγικά είμαστε. Ακούμε αφηγήματα για Παλαιστίνη, Ρωσία, ελληνοτουρκική φιλία και προσέγγιση, αντιαμερικανικό και αντιιμπεριαλιστικό μένος, όπως και αντισημιτικό, κατεστραμμένο κομμουνισμό κλπ. Και οι υπερασπιστές με τάση αλλαγής, ας τους προσδιορίσουμε έτσι δηλαδή, αυτοί που ανήκουν στον κεντροδεξιό και δεξιό ιδεολογικοπολιτικό χώρο. Αυτοί ξέρουν και με ποιους είμαστε και πού πάμε. Αρέσει δεν αρέσει, γνωρίζουν. Πρέπει όμως οι δεύτεροι να κάνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, άμεσα, ώστε το χρήμα να πάψει να πηγαίνει στους πολύ λίγους, να ανασένει ο μικρομεσαίος, αλλά όχι με επιδόματα της πλάκας. Χρειάζονται, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ουσιαστικές παρεμβάσεις σε μισθούς και σε μείωση φόρων, ώστε να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη στους μικρομεσαίους και βέβαια να δουν σοβαρά το κράτος δικαίου, την πάταξη της τρομοκρατίας κάθε λογής, τα είδαμε και τις τελευταίες μέρες αυτά και τα αναδείξαμε από εδώ, καθώς και τη διαχείριση της λαθρομετανάστευσης, καθώς επίσης και το μεγάλο κεφάλαιο στα ενεργειακά. Η εκτίμησή μου είναι, όσο και αν ακούγεται παράξενο, ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα συνεχίσουν να βαδίζουν, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν δεξιά. Γιατί τελικά στο τέλος της ημέρας ο κόσμος δεν αναζητά πλέον ούτε ζουρνάδες και μπούρδες, αλλά θέλει να μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος, ξέροντας τι του ξημερώνει. Και αυτό, η πρώτη, η τιμωρή δηλαδή, δεν φαίνεται να του το εξασφαλίζουν. Ούτε με τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις γενικόλογες ασάφειες, μιας και έμαθε πλέον ότι κάθε δωρεάν ο κόσμος που ακούει το πληρώνει πανάκριβα από την άλλη, του την τσέπη. Σας έχω πει κι άλλες φορές και συνηθίζω να το λέω και στους δικούς μου τους ανθρώπους, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο δωρεάν. Στη γλώσσα μου λέγεται δουλειά και παροχή υπηρεσιών με λεφτά των άλλων. Να το εξηγήσουμε αυτό. Όταν εσύ μπαίνεις σε ένα λεωφορείο ή σε ένα τρένο και δεν πληρώνεις εισιτήριο, γιατί έτσι προβλέπεται από το κράτος, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αυτή την υπηρεσία που απολαμβάνεις και σου παρέχεται, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Σίγουρα δεν θα την πληρώσει ούτε ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός που το νομοθέτησε αυτό, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Βουλή. Θα πληρωθεί το λεωφορείο και το τρένο για να μπορεί να λειτουργεί από τους υπόλοιπους, έμεσα και από σένα. Είναι σαν αυτό που λέμε για τη δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία. Δεν υπάρχει. Δημόσια είναι. Δωρεάν δεν είναι η παιδεία και η υγεία στην Ελλάδα. Την πληρώνουμε και μάλιστα την πληρώνουμε πανάκριβα. Και κάτι ακόμα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πολιτική, τα λύνει μόνο η πολιτική και όχι κάτι άλλο. Αλλοπαρμένες και απατεωνιές που είδαν πολιτικό στασίδι και ευκαιρίες και μπούκαραν πεινασμένοι, εκμεταλλευόμενοι τους αγανακτισμένους στις πλατείες και στις γιάφτιες. Όπως δηλαδή ο Αρτέμης και η Μαρία, που δεν είχαν και δεν θα έχουν κανένα μέλλον. Παρεμπιπτόντως βλέπω ότι στην περίπτωση της Μαρίας έχουν πάει πολλοί του Αρτέμη, για να κλείσουμε την παρένθεση. Θα σας κάνω και μια εκτίμηση και κρατήστε την σήμερα. Είμαστε μακριά, σε εισαγωγικά, από την κάλπη. Δηλαδή δεν είναι την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες εβδομάδες. Το άθροισμα όλων, δηλαδή κέντρο και δεξιών κομμάτων, το βράδυ των εκλογών, θα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των κέντρο και αριστερών κομμάτων. Όποιος επιθυμεί, το παίζω και στοίχημα. Αλλά να γνωρίζει ότι εκλογικά στοιχήματα δεν έχω χάσει ποτέ. Ιδού η Ρόδος. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, μιας και η C-Jets είναι χορηγός από σήμερα της Πηξίδας, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% παρακαλώ από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Δηλαδή έβγαλες το πήγαινε και ταυτόχρονα βγάζεις και το έλα, τότε έχεις έκπτωση 50%. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο, από το λιμάνι του Ηρακλείου και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στην πανέμορφη Σαντορίνη. Στην αγαπημένη Νάξο σε μόλις 3 ώρες, ενώ στην επίσης εξαιρετική Πάρο σε 3 ώρες μόλις και 35 λεπτά. Και μετά όλα είναι δίπλα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος, ακόμα και Πειραιά. Μπορείτε να μπείτε από το Ηράκλειο και να φτάσετε στον Πειραιά καθημερινά, όπως και ανάποδα από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ στην Πηξίδα. Ευχαριστώ εκείνους που μας άκουσαν επίσης διαδικτυακά μέσω του politica.gr. Και βέβαια, διπλά ευχαριστώ εκείνους που μπήκαν στον κόπο και επικοινώνησαν μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Politica. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
3: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες. Στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
4: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
3: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
4: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
8: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
9: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου και ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία της Ιεράπετρας λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα, ήχησε το 112. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη. Αυξημένη ζήτηση πτήσεων πίσω από τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια σύμφωνα με την πρόεδρο Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας. Πρωτοκαλεί συναγερμός για πυρκαγιές σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο, κίτρινο στα Χανιά. Σε μεγάλη δοκιμασία η πυροσβεστική λόγω των δεκάδων πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, νεκρός 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης. Σε εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη, η έκκληση στους πολίτες για απομάκρυνση εστιών αναπαραγωγής του εντόμου. Φρούριο η Άγκυρα εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ, στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Να δούμε τώρα τα αναλυτικά το δελτίο, αναλυτικά τις ειδήσεις μας. Συναγερμός, όπως είπαμε, έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία της Ιεράπετρας λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος των Μπραμιανών. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα, ενώ στις 12:29 πρώτα λεπτά ήχησε το 112. Για το θέμα αυτό θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο, ο οποίος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Τσαπάκο, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Αγγελάκη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Πώς εξελίσσονται τα πράγματα στην Ιεράπετρα?
1: Οι συνθήκες είναι δύσκολες, έχει γίνει πλήρη κινητοποίηση, έχουμε βγει ένα αέρα και επιχειρούν, θα ενισχυθούν να χρειαστεί περαιτέρω. Δυνάμεις έχουν μεταβεί πολλές στο σημείο, πιστεύω να ενισχυθεί το επόμενο διάστημα.
0: Έχετε εικόνα να δει πόσο μεγάλη είναι, για να λέτε ότι το επόμενο διάστημα θα ελεγχθεί? Μάλλον δεν είναι τόσο μεγάλη, θα λέγαμε.
1: Η φωτιά έχει απλώς έχει ανοίξει. Εκεί πέρα έχει γίνει πλήρη κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή, όπως γίνεται βέβαια σε όλα τα συμβάντα. Και το 112 έχει σε προληπτικά, σε 12.30 ώρα περίπου. Πιστεύω, έχω ενημέρωση συνεχώς, μιλάω με το Υπουργείο, μιλάω με το ΠΕΚΕΔΟ, πιστεύω να πάνε όλα καλά. Από εκεί πέρα οι συνθήκες είναι δύσκολες σε Ρέθυμνο, ιδιαίτερα δύσκολες σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίδη. Έχουμε βαθμό επικινδυνότητας 4, στα Χανιά είναι 3, όμως παντέλο έχει επικίνδυνος για να έχουμε πυρκαγιές. Οπότε κάνω ιδιαίτερη έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Βλέπουμε ότι η πόλη Πειράδα καίγεται. Το καλοκαίρι είναι στη μέση, έχουμε πυκνή βλάση παντού. Οπότε οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες.
0: Γι' αυτό ακριβώς επιβεβαιώνεται κατά κάποιο τρόπο το πρωτοκαλί, δηλαδή η επικινδυνότητα 4 με αυτή τη φωτιά στα Μπραμιανά τώρα, έτσι?
1: Σαφώς, δυστυχώς επιβεβαιώνεται, δυστυχώς.
0: Ναι.
1: Παρόλο που εμείς είμαστε σε αυξημένη ετοιμότητα από χτες και από περιπολίες και από εναέρη επιτήρηση και με διάφορους τρόπους. Όμως βλέπετε ότι παρόλα αυτά έχουμε προβλήματα.
0: Και δεν, φαντάζομαι ότι δεν γνωρίζουμε ακόμα από πού προήλθε αυτή η φωτιά, έτσι?
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε. Αυτά τα διερευνά των αναλυτικών της πυροσβεστικής είναι σε δεύτερο χρόνο. Αυτό που έχει τώρα είναι να ελέγξουμε απόλυτα την φωτιά.
0: Και φαντάζομαι ότι ισχύουν όλες οι οδηγίες που έχετε κατά καιρούς δώσει προς τους πολίτες να μην ανάβουν έτσι φωτιά στην Ήπεθρο,
1: Σε καμία περίπτωση δεν κάνουμε εργασίες θερμές οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν πυρκαγιά. Είτε με τροχούς, είτε με φλογοπτικά τα οποία χρησιμοποιούν δίσκο, είτε ηλεκτροκολλήσεις, είτε πυσταριές, είτε οτιδήποτε από αυτό που έχουμε αναρτήσει και στο site της περιφέρειας και έχουμε επικοινωνήσει κατά επανάληψη. Μια στιγμή και μια σπίθα μπορεί να αλλάξει τα πάντα για τον ίδιο που το επιχειρεί και για τους συνανθρώπους του. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν αξίζει τον κόπο καν να το σκεφτεί κάποιος, όχι να το κάνει. Αυτή η πραγματικότητα πρέπει να φερθούμε όλοι υπεύθυνοι, ο καθένας από το μετερίζει το δικό του, ώστε να έχουμε ένα ασφαλές καλοκαίρι για όλους μας. Έχουμε υποχρέωση να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που ζουν στο νησί, τους επισκέπτες μας, αλλά και τον πανέμορφο τόπο που έχουμε την τύχη να έχουμε εδώ.
0: Μπορείτε να γνωρίζετε εκ των προτέρων πώς θα διαρκέσει το πρωτοκαλί?
1: Όχι, το δελτίο βγαίνει κάθε μέρα. στις 1 η ώρα το μεσημέρι περίπου. Οπότε,
2: παραμένει λοιπόν, τώρα είναι 1 και 14, άρα παραμένει.
1: Το έχουμε πάρει, το 6 Δεκεμβρίου το πήραμε. Παραμένουμε στις ίδιες συνθήκες και για αύριο.
2: Μάλιστα. Κύριε Τσαπάκο, ναι, οπότε οι οδηγίες που δώσατε μόλις ισχύουν 100%.
1: Ακριβώς.
2: Κύριε Τσαπάκο, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την πληροφόρηση και την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και ευχόμαστε να μην έχουμε άλλα. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Να αλλάξουμε θέμα. Για τις 4 το απόγευμα σήμερα έχει οριστεί η νεκρόσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό του Άι Γιάννη, στο ομώνυμο προάστιο του Ηρακλείου, όπου ζούσε και η άτυχη συνάδελφος Μαρία Αντωνογιαννάκη, που χτες ξαφνικά έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας όλους σε πένθος και θλίψη. Για όλους όσοι τη γνώρισαν μέσα από τη δουλειά της, έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα. Η Μαρία ήταν πάνω απ' όλα αγαπητή και αξιοπρεπής με όλους, αλλά και ως συνάδελφος τίμησε το επάγγελμα και κόσμησε με την παρουσία της στα μέσα ενημέρωσης που δούλεψε. Από τον Όμιλο Πολίτικα, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της, που δύσκολα θα πιστέψουν την ξαφνική απώλειά της. Μαρία, καλό σου ταξίδι. Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Υποστήριξε η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη, αναφορικά με το υψηλό ποσοστό καθυστερήσεων στις πτήσεις που εξυπηρετούν τα ελληνικά αεροδρόμια, όπως κατέδειξαν τα στοιχεία του Eurocontrol. Γι' αυτό όμως το θέμα θα συνομιλήσουμε τώρα με τον συνάδελφο Κώστα Σιλιγάρδο. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και θα έλεγα ότι θα το καταλάβει πολύ απλά και ο τελευταίος, σε εισαγωγικά, και πιο απομακρυσμένος ακροατής μας, υπό αυτήν την έννοια βάζω το τελευταίος. Η μικρή χωρητικότητα των αεροδρομίων, όταν έχεις υυξημένη ζήτηση, άρα υυξημένες άφηξο αναχωρήσεις, είναι λογικό να δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Ό,τι συμβαίνει στους δρόμους ή σε χώρους στάθμευσης, που πολλές φορές ψάχνουμε μέσα σε μια πόλη να βρούμε να παρκάρουμε και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
2: και με τα αεροπλάνα.
3: Και με τα αεροπλάνα, τόσο στον εναέριο χώρο, όσο και στο έδαφος, στα αεροδρόμια. Επειδή είχα την ευκαιρία να ζήσω το θέμα εσωτερικά, μετέχοντας για περίπου 8-9 χρόνια ως διευθυντής επικοινωνίας σε γνωστή αεροπορική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον ελληνικό εναέριο χώρο και κυρίως στα ελληνικά αεροδρόμια είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών, όπου αυξάνεται η ζήτηση για προσγειώσεις, μεγαλώνουν πολλές φορές και οι τύποι των αεροσκαφών που κατεβαίνουν, και τα αεροδρόμια παραμένουν τα ίδια. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήδη έχει ξεκινήσει ένα έργο επέκτασης προκειμένου να ικανοποιηθεί. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζω σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται το έργο, γιατί είμαστε και σε απόσταση από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, και πόσο αυτό του χρόνου πλέον θα δώσει ανάσες. Γιατί εάν εσύ δημιουργήσεις φερρυπίν 10 καινούργιες θέσεις, λέω εικονικά τα νούμερα, αλλά οι ανάγκες είναι για 20, πάλι καταλαβαίνεις ότι μειώνεις το πρόβλημα, δεν το λύνεις. Το ίδιο ισχύει και για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ως γνωστόν, το αεροδρόμιο μας εδώ στο Ηράκλειο είναι ένα υπερκορεσμένο αεροδρόμιο, έχει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, και όταν λέμε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, Νίκο, για τα αεροδρόμια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυστηρότατος ο προσδιορισμός. Δηλαδή, αν έχεις 18 θέσεις στάθμευσης, έχεις 18. Δεν έχεις ούτε 18,5 ούτε 19. Αν τώρα υπάρξει ένα φαινόμενο ντόμινο που παρατηρείται πολύ συχνά στις πτήσεις, δηλαδή να καθυστερήσει μια πτήση, να φτάσει, να καθυστερήσει για κάποιο λόγο, να αναχωρήσει, καταλαβαίνεις ότι μία πτήση είναι ικανή να δημιουργήσει μία αρνητική αλληλεπίδραση, και από το φαινόμενο του ντόμινο, αυτό που θα συμβεί στις 8:40 το πρωί να μετατίθεται αθρηστικά στο βράδυ.
2: Ναι.
3: Εδώ θα εξηγήσω κάτι για τον κόσμο. Εάν επιλέγετε να πετάτε πρωινές ώρες, δηλαδή 6, 6 και 45, 7, 7 και 4, 8,5, 9, θα διαπιστώσετε ότι συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα.
2: Mm.
3: Καθόλου προβλήματα.
2: Όσο εξελίσσεται η μέρα
3: όμως. Γιατί έχει μηδενίσει από το βράδυ αργά αυτός ο φόρτος που έχει προηγηθεί και γιατί από τις 9 και μετά αρχίζουν τα ζητήματα αυτά τα οποία είναι κυλιόμενα. Και εδώ θα σου πω το εξής. Μια καθυστέρηση 5 λεπτών που θα φάει ένα αεροπλάνο στην αρχή της ημέρας μπορεί να καταλήξει και για το ίδιο το αεροπλάνο και για την πτήση, άρα και για την αεροπορική εταιρεία, αλλά και για το αεροδρόμιο, σε μια πολύωρη καθυστέρηση στις 12 τη νύχτα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αν αυτό το αεροπλάνο ξεκινήσει το πρωί να πάει από το Ηράκλειο στην Αθήνα, από την Αθήνα στη Βαρκελόνη, από τη Βαρκελόνη να επιστρέψει στην Αθήνα και μετά να κάνει εσωτερικά δρομολόγια, παραδείγματος χάρη Αθήνα-Ρόδος, Ρόδος-Αθήνα, Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη-Αθήνα. Το βράδυ, αν έχει μαζέψει 5-10 λεπτά καθυστέρηση από κάθε αεροδρόμιο μαζί με τα δικά μας, καταλαβαίνεις γιατί έχουμε αυτή την πολύωρη καθυστέρηση. Σήμερα υπάρχει μια σύσκεψη που είναι προγραμματισμένη, θα γίνει απογευματινές ώρες εξ όσων γνωρίζω. Να σου πω ότι εγώ δεν περιμένω κάτι από εκεί. Θα γίνουν διαπιστώσεις απλά όπως ήθιστε να γίνονται, γιατί πολύ απλά και οι άνθρωποι που θα πάρουν μέρος στη σύσκεψη δεν μπορούν να δημιουργήσουν απόψε το βράδυ, όσο καλή θέληση και αν έχουν, θέσεις στάθμευσης στα αεροδρόμια. Ούτε μπορεί να ανοίξουν περαιτέρω τους αεροδρόμους.

0: ακολουθεί το Μακεδονία και μετά είναι η Ρόδος. Αυτά είναι τα τέσσερα αεροδρόμια, τα μεγάλα αεροδρόμια αιχμής. Βεβαίως ακολουθούν στη συνέχεια άλλα μικρότερα αεροδρόμια, όπως είναι τα Χανιά, η Κέρκυρα, η Μύκονος, η Σαντορίνη κλπ. Τώρα, τι χρειαζόμαστε? Χρειαζόμαστε σίγουρα μια καλύτερη διαχείριση των υποδομών μας. Το αεροδρόμιο στο Καστέλι, για παράδειγμα, όταν θα είναι έτοιμο το 28, θα μπορέσει να δώσει μια ανάσα τους καλοκαιρινούς μήνες. Όχι όμως, δεν θα είναι πανάκια αυτό. Το ξαναλέω αυτό. Διότι, όπως σας είπα, οι καθυστερήσεις είναι ένα αποτέλεσμα μιας πολυπαραγοντικής εξίσωσης που μπορεί να σου έρθει από πολλούς διαφορετικούς παράγοντες. Η επέκταση που γίνεται στο Βενιζέλος σαφέστατα θα βελτιώσει κάπως την κατάσταση όταν αυτή θα ολοκληρωθεί. Αλλά εδώ καταλαβαίνουμε ότι αν θέλουμε να μιλάμε για σοβαρό τουρισμό, για σοβαρές αφίξεις, πρέπει να ακολουθήσουμε το μοντέλο και τη μέθοδο που άλλοι έδειξαν επιτυχημένα ότι μπορούν να το πράξουν και έχουν πάρει μεγάλα μερίδια αγοράς. Παραδείγματος χάρη είναι οι γείτονες. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλα σύγχρονα αεροδρόμια, ειδικά στην Κωνσταντινούπολη αν πας. Θα καταλάβεις πόσο πίσω είμαστε. Διότι και το Ιστανμπούλ International, το τελευταίο μεγάλο, αλλά και το Kemal Atatürk που έχουν, είναι δύο πολύ μεγάλα αεροδρόμια που αντέχουν σε αυτούς τους φόρτους. Εμείς δεν το αντέχουμε. Διότι φτιάξαμε αυτό το αεροδρόμιο το 2000 και τότε έβγαιναν κάποιοι και έλεγαν ότι είναι το μεγαλύτερο και το πιο... Δεν ήταν ούτε το πιο μεγάλο, ούτε το πιο σύγχρονο. Ήταν μια πολιτική, αν θέλεις, διαχείριση που έγινε και που είχε μια πρόβλεψη να εξυπηρετήσει για τα 10-15 χρόνια, αλλά θα σου θυμίσω ότι ο τουρισμός το 2012 ήταν πολύ χαμηλότερα από τον τουρισμό που είναι σήμερα και ενδεχομένως τις προοπτικές του τουρισμού που θα είναι του χρόνου ή τα επόμενα χρόνια. Άρα, έχουμε το ίδιο ακριβώς φαινόμενο και κλείνω με αυτό, με αυτό που συμβαίνει στα λιμάνια. Έχουμε λιμάνια της δεκαετίας του 40 και πλοία του 2020. Μεγάλα πλοία, μικρά λιμάνια. Πολλά αεροπλάνα, μικρά αεροδρόμια. Αυτό δεν βοηθάει. Η πολιτεία πρέπει να επενδύσει πάνω στις υποδομές της.
1: Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Η κυρία Τόκου για το ίδιο θέμα μίλησε στο Earth News Radio και στην εκπομπή «Πρωινές διαδρομές» με τον Βασίλη Αδαμόπουλο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Ανέφερε τους κύριους λόγους που έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε η κυρία Τόκη.
1: Αυτές οι καθυστερήσεις, όπως είπατε και εσείς πριν, είναι ένα, καταρχάς είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, δεν είναι μόνο ένα ελληνικό φαινόμενο. Από εκεί και πέρα οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη. Πάρα πολύ αυξημένη. Δηλαδή, καταρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις. Λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές, λόγω εναερίων χώρων που έκλεισαν, άρχισαν να ανακατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο.
2: Οπότε, άρα, αυτόματα πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες.
1: Πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, άμα σκεφτείτε ότι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών Μακεδονίας πέρσι διαχειριζόταν σε ένα maximum 4.500 πτήσεις την ημέρα. Φέτος τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούνιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξ αρχής γιατί μεγάλη πίεση μιλάμε,
2: για
1: πολύ μεγάλη ζήτηση.
2: Πολύ μεγάλη. Από
1: τη στιγμή που όπως γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παροχημένο εξοπλισμό. Ναι. Βέβαια, προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν, γιατί θέλει ένα διάστημα. Ναι. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι.
2: Θέλουμε να μας πείτε αυτό πρακτικά τι συνεπάγεται σε ό,τι αφορά τις καθυστερήσεις.
1: Αυτό συνεπάγεται ότι στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής δεν μπορούν να ανοίξουν.
2: Σε διάρκεια εννοώ, πόσο φτάνουμε σε καθυστερήσεις.
1: Αυτό είναι πολύ σχετικό.
2: Ναι, εννοείται ότι είναι σχετικό. Εννοείται. Δεν ζητώ μέσο όρο, από έως ζητώ. Από έως.
1: Αυτό είναι σχετικό. Μπορεί από μηδέν και μπορεί να φτάσει και τη μία μισή ώρα.
2: Και τη μία μισή ώρα, μάλιστα.
1: Από μηδέν, όχι μία μισή ώρα.
2: Στη Γαλλία λέει είναι πολύ πιο έντονο, για παράδειγμα, διαβάζω. Στη Γαλλία είναι πολύ πιο έντονο.

0: Ναι, απλά εδώ θα πρέπει να συζητήσουμε και κάτι άλλο. Γιατί ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι καθυστερήσει σε μία πτήση σημαίνουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, μία πτήση για να γίνει, ας ξεκινήσουμε από το μηδέν που είναι να σχεδιαστεί από την εταιρεία, να πει ότι εγώ την πτήση θα την κάνω 10 το πρωί κλπ. Μετά θα πάει ο επιβάτης, θα περάσει το security control, θα έρθει το λεωφορείο να τον πάρει, να τον πάει στο αεροπλάνο,
1: διαδικασία,
0: να τον υβαλίτσους κλπ. Και μετά ακολουθεί ο έλεγχος ενέργειας, κυκλοφορίας κλπ. Κάπου σε όλη αυτή την αλυσίδα να υπάρξει μια αριθμία, καταλαβαίνετε ότι η πτήση πάει για καθυστέρηση. Είναι ξεκάθαρο. Η οποία, δηλαδή, λέμε, ας πούμε τώρα στο παράδειγμα που είπα, αν αργήσει να φορτωθεί το αεροπλάνο και η πτήση χάσει το σλό της, μετά παίρνει μια χρονοθυρίδα πιο μετά, που σημαίνει καθυστέρηση. Μπορεί μεν αυτή η καθυστέρηση να γράφεται στο Eurocontrol ως καθυστέρηση του ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι του ελέγχου εναέρειας κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, έτσι.
1: Ναι, πείτε μου το δεύτερο, ναι.
0: Το δεύτερο είναι το αεροδρόμιο της Αθήνας.
1: Ναι.
0: Το αεροδρόμιο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα maximum.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή, οι συνάδελφοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας δουλεύουν στα κόκκινα, ενώ έχουμε πει για 28 με 31 φίξεις, την προηγούμενη εβδομάδα εξυπηρετήσαμε μέχρι και 37 μέσα σε μία ώρα. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο? Έχει γίνει ένα σχέδιο από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων και έχουν μοιραστεί χρονοθυρίδες, slots, έτσι, για διάφορες πτήσεις. Π.χ. 35 αναχωρήσεις την ώρα. Έτσι. Όταν λοιπόν έχεις 45 αεροπλάνα για να φύγουν εκείνη την ώρα, καταλαβαίνουμε ότι από το πρωί θα έχεις καθυστέρηση.
1: Είναι νομοτελειακό, έτσι όπως θα περιγράφεται, νομοτελειακό. Να ρωτήσω κάτι το οποίο δεν...
2: Το τελευταίο διήμερο ανέδειξε με τον πιο έντονο τρόπο τις αυξημένες προκλήσεις της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Το είδαμε εξάλλου κιόλας εδώ στην Κρήτη με τη φωτιά αυτή στα Μπραμιανά, όπως είπαμε προηγουμένως, και το οποίο γεγονός σχολιάσαμε με τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Και αυτές οι προκλήσεις οφείλονται στο γεγονός ότι δεκάδες αγροτοδεσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν, με κάποιες από αυτές σχεδόν ταυτόχρονα, σε πολλές περιοχές της χώρας, θέτοντας σε διαρκή δοκιμασία το μηχανισμό πολιτικής προστασίας. Με ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις να επιχειρούν αδιάκοπα, οι περισσότερες εστίες περιορίστηκαν έγκαιρα, ωστόσο οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή, όπως αναφέρει στο σελίδα cnn.gr, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης νέων πυρκαγιών εξακολουθεί να είναι ιδιαίτερα υψηλός σε αρκετές περιοχές και σήμερα. Και όπως μας είπε και ο κύριος Τσαπάκος, ανανεώθηκε και πάλι το πορτοκαλί για Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, και το κίτρινο για τα Χανιά. Η πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα απευθύνουν έκκληση προς τους πολίτες για αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης, υπογραμμίζοντας ότι η ανθρώπινη αμέλεια εξακολουθεί να αποτελεί τη βασικότερη αιτία πρόκλησης πυρκαγιών, όπως επισήμανε και ο κύριος Τσαπάκος. Ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά το πρωί. Για άγνωστη αιτία, η μηχανή που οδηγούσε ο 33χρονος συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Για το θάνατό του εξέδωσε ανακοίνωση το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:45 ο ανθιποσμιναγός Γιώτα Μη, 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκησε τροχαίο δυστύχημα, διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Όμως είχαμε άλλο ένα τροχαίο στα Χανιά, τροχαίο λοιπόν ατύχημα με μία τραυματία σημειώθηκε γύρω στις 11 το πρωί στην Παρηγοριά Χανίων. Συγκεκριμένα ένα μηχανάκι συγκρούστηκε με ένα αυτοκίνητο κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Άμεση ήταν η κινητοποίηση του ΕΚΑΒ που έσπευσε στο σημείο για να μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο Χανίων. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας zarpanews.gr, η κοπέλα φέρει θλαστικό και ορθοπαιδικό τραύμα, ωστόσο η κατάσταση της υγείας της δεν εμπνέει ανησυχία. Μέσα σε λίγες ώρες, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου εξιχνίασε τα αίτια της πυρκαγιάς που ξέσπασε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής στην περιοχή του αεροδρομίου Νίκος Καζαντζάκης. Η λεπτομερής εξέταση του υλικού από τις κάμερες ασφαλείας επιβεβαίωσε τις αρχικές εκτιμήσεις, δηλαδή ότι η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα στις ηλεκτρικές καλωδιώσεις του λεωφορείου που καταστράφηκε ολοσχερός. Υπενθυμίζεται ότι η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 6.30 το πρωί σε εγκαταστάσεις του ΚΤΕΛ στην περιοχή του αεροδρομίου και προκάλεσε την άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Επιτόπου έσπευσαν 10 οχήματα με 25 πυροσβέστες αλλά και άνδρες της 4ης ΕΜΑΚ που κατάφεραν να περιορίσουν τη μανία της φωτιάς πριν επεκταθεί παρά την ύπαρξη έφλεκτων υλικών. Η φωτιά προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές. Η 74χρονη, τα ίχνη της οποίας χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου, εξακολουθεί να αγνοείται με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και την αγωνία της οικογένειάς της να μεγαλώνει. Η γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, ήρθε στη Βιάνου με συγγενικό της πρόσωπο προκειμένου να παραστεί σε κηδεία. Η τελευταία φορά που έδωσε σημεία ζωής ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν φέρεται να έφυγε από το σπίτι που διατηρεί η οικογένεια στη Βιάνο για να πάει σε κάποιο κατάστημα για ψώνια. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν πυροσβέστες, αστυνομικοί, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και drones με εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας. Η αγνοούμενη, σύμφωνα με τους οικείους της, πάσχει από άνοια, γεγονός που αυξάνει την αγωνία των συγγενών αλλά και των αρχών που συμμετέχουν στις έρευνες. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγείται σήμερα ένας 49χρονος ημεδαπός από την ευρύτερη περιοχή της Χερσονήσου για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ο 49χρονος φέρεται να έπιασε με δύναμη το πρόσωπο της μητέρας του και το πίεζε χωρίς να την τραυματίσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας άσκησε σωματική βία επειδή η 67χρονη αρνήθηκε να του δώσει χρήματα. Ο κατηγορούμενος έχει απασχολήσει την ελληνική αστυνομία και στο παρελθόν. Θετική επιτροπή παίρνει η κατάσταση της υγείας του 6χρονου αγοριού, το οποίο είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στα Σχοινάρια Ρεθύμνου. Συγκεκριμένα, ο μικρός ασθενής φέρεται να ολοκλήρωσε τη νοσηλεία του στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων Αγίας Σοφίας στην Αθήνα, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα προς την ανάρρωση. Υπενθυμίζεται ότι ο 6χρονος υποβλήθηκε σε μια τιτάνια, πολύωρη χειρουργική επέμβαση από πλευράς των εξειδικευμένων γιατρών, οι οποίοι κατάφεραν να σώσουν το τραυματισμένο πόδι του παιδιού από τον ακροτηριασμό. Η ομαλή αιμάτωση του άκρου που παρατηρείται έκτοτε γεμίζει με συγκρατημένη αισιοδοξία την ιατρική ομάδα. Αν και το παιδί μεταφέρθηκε σε θάλαμο, οι θεράποντες ιατροί επισημαίνουν ότι ο δρόμος της αποκατάστασης είναι μακρύς και οι επόμενες ημέρες παραμένουν κρίσιμες για την πλήρη αποθεραπεία του. Ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του σε ανακριτή και εισαγγελέα ο 85χρονος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο για την υπόθεση παράνομης πώλησης οικογενειακού τάφου. Σε βάρος του ηλικιωμένου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για δωροδοκία υπαλλήλου, καθώς στην υπόθεση εμπλέκεται και αιρετός της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον οποίο ο 85χρονος επιχείρησε να δωροδοκίσει για να νομιμοποιηθεί η μεταβίβαση. Η σύλληψη του ηλικιωμένου έγινε μετά από οργανωμένη επιχείρηση του Τμήματος Ασφαλείας Αγίου Νικολάου. Αστυνομικός προσποιήθηκε τον ενδιαφερόμενο αγοραστή και κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους παρέδωσε στον 85χρονο προσημειωμένα χαρτονομίσματα. Μόλις ολοκληρώθηκε η συναλλαγή, οι αρχές επενέβησαν και τον συνέλαβαν επ' αυτοφόρο. Σημειώνεται ότι βάσει του κανονισμού των δημοτικών κημητηρίων, οι χώροι ταφής παραχωρούνται αποκλειστικά από το Δήμο και οποιαδήποτε ιδιωτική εμπορική συναλλαγή απαγορεύεται ρητά. Οι έρευνες της ελληνικής αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες παρόμοιες παράνομες αγοραπολισίες στην περιοχή.

0: Η πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη του Χωστού άφησε πίσω της σημαντικές καταστροφές, αλλά έφερε ξανά στην επιφάνεια χρόνια προβλήματα που, όπως καταγγέλνουν οι κάτοικοι, παραμένουν άλυτα εδώ και δεκαετίες. Ο πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου της περιοχής, κ. Μενέλαος Καρακοσταντάκης, μίλησε σήμερα στον Πολίτικα και περιέγραψε τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, το κυκλοφοριακό χάος που εγκλώβησε κατοίκους και εργαζόμενους, αλλά και την αγανάκτηση για τις καθυστερήσεις έργα υποδομής που, όπως λέει, θα μπορούσαν να έχουν αποτρέψει μέρος των προβλημάτων. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Καρακοσταντάκης.
1: Οι επιχειρηματίες δεν προβληματίζονται όταν βλέπουν ότι από μία αιστεία κινδυνεύει άμεσα πλέον και η δικιά τους επιχείρηση και τον Ατάλλο. Γιατί μιλάμε για επενδύσεις, δεν μιλάμε τώρα ότι νοικιάσαμε ένα σπίτι και θα πάμε να βρούμε κάπου άλλο να κάτσουμε. Καταλαβαίνετε τις ανησυχίες μας.
0: Κύριε Καροξεντάκη, πλανάτε ένα τεράστιο γιατί. Γιατί αυτή η αβελτηρία, γιατί αυτή η κολλησιεργία, γιατί. Σας έχετε κάποια πληροφόρηση από αυτούς που πρέπει να έχετε?
1: Κοιτάξτε, η πληροφόρηση είναι πάντα ίδιες δικαιολογίες.
0: Δηλαδή?
1: Η πληροφόρηση είναι ίδιες δικαιολογίες. Περιμένουμε εγκρίσεις, περιμένουμε απολωτριώσεις, περιμένουμε το να περιμένουμε τ' άλλο.
0: Ναι. Έχετε πέσει θύματα, δηλαδή, της ελληνικής γνωστής γραφειοκρατίας. Αυτό.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Της γνωστής και αυτού του κράτους που προσπαθεί να συμμαζεύσει τα ασημάζευτα, γιατί έτσι που είχε εξαπλώσει.
1: Μόλις προσπαθούν και βρίσκουν μία λύση στο ένα από τα αρκετά προβλήματα που έχουν, κολλάνε στο επόμενο. Κολλάνε στο επόμενο, μακρηγορούν καινούργιες μελέτες. Κάτι άλλο στραβώνει, καινούργια μελέτη, όχι θα πάει κάπου αλλού, όχι έλειψε μια υπογραφή, όχι το ένα, όχι το άλλο. Καταλαβαίνετε όλη αυτή η διαδικασία, της πολύπλοκης μάλλον διαδικασίας που χρειάζεται, πόσο πίσω φέρνει όλα αυτά τα πράγματα.
0: Και πόσοι κάτοικοι είστε στην περιοχή, έχετε μετρήσει?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή με την ανάπτυξη που υπάρχει ξεπερνάει πάνω από τις 3.000 κατοίκους,
0: ναι, ναι,
1: στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: ναι,
1: σύν τις επιχειρήσεις που έχουν.
0: Βέβαια.
1: Αναπτυχθεί εκεί πέρα και τα σχετικά, σίγουρα μεγαλώνει πάρα πολύ το νούμερο.
0: Ακριβώς.
1: Καθώς δημιουργεί και το μεγάλο πρόβλημα ότι υπάρχει ένα κακό δίκτυο αστικής συγκοινωνίας. Όταν δεν εξυπηρετεί η αστική συγκοινωνία, όλος ο κόσμος θα μετακινηθεί με δικά του μέσα. Είτε με αυτοκίνητα λέγοντα αυτά, είτε μηχανάκια, είτε ποδήλατα, οτιδήποτε. Όταν βλέπετε ότι αυτό το επικίνδυνο οδικό δίκτυο δεν μπορεί να σηκώσει όλη αυτή την κατάσταση, καταλαβαίνετε πόσο δύσμερα γίνονται ακόμα τα προβλήματα.
0: Ακριβώς. Ελπίζω, κύριε.
1: Τώρα, ναι, πείτε. Μακάρι να σταθούν σε ένα καλύτερο ύψος, ώστε να δούμε μια βελτίωση σύντομα.
0: Έτσι,
1: έστω να ξεκινήσουν αυτά τα έργα. Βλέπετε το κυκλικό που είναι πριν τη γέφυρα,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: είναι θέμα του Δήμου.
0: Ναι.
1: Πόσα χρόνια ακούμε τώρα, θα γίνει ασπίδα, δεν θα γίνει ασπίδα. Είναι εκεί πέρα, έχουν μείνει τα πλαστικά, δημιουργώντας το κυκλικό. Πόσα να σας πω τώρα, 4-5 χρόνια.
0: Ναι. Ακριβώς. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε, εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος, δηλαδή από το 14-15 έχει παρουσιαστεί αυτό το πρόβλημα. Δηλαδή 12 χρόνια, 12 χρόνια τουλάχιστον.
1: Βλέπετε. Δηλαδή, εντάξει, δηλαδή το όριο της κοροϊδίας, δηλαδή, ξεπερνάει πλέον το ανθρώπινο νου. Πρέπει να δει και να σκύψει πολύ πιο γρήγορα το κεφάλι και ο Δήμος και η Περιφέρεια ότι η περιοχή από εκεί πέρα είναι μία από τις τελευταίες εξόδους της πόλης που δεν έχουν δώσει τη σωστή διαμόρφωση.
0: Σε πλήρη εξέλιξη είναι το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη με ψεκασμούς, ντρόουνς και συνεχείς παρεμβάσεις σε όλο το νησί. Αυτό δήλωσε σήμερα, μιλώντας στον Πολίτικα, ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, κ. Αντώνης Παπαδάκης. Ο ίδιος όμως τόνισε ότι η επιτυχία του εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεργασία των πολιτών, καθώς πολλές εστίες στάσιμου νερού εντοπίζονται μέσα σε αυλές και ιδιωτικούς χώρους, ενώ υπενθύμησε πως η κλιματική κρίση αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης νοσημάτων που μεταδίδονται από κουνούπια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε.
2: Με αποτέλεσμα να ξεκινήσουμε και λίγο καθυστερημένα, αυτό οφείλω να το ομολογήσω, όμως όχι η πετιότητα της περιφέρειας Κρήτης. Mm-hmm. Εμείς είχαμε προετοιμαστεί από πέρσι το Σεπτέμβριο ήταν έτοιμη η όρη του διαγωνισμού.
3: Mm-hmm.
2: Όμως όλα αυτά τα τεχνικά μας πήγανε, θα έλεγα, μισό μήνα, ένα μήνα πίσω.
3: Mm-hmm.
2: Αυτό το κενό τώρα σιγά σιγά το καλύπτουμε. Έχουν πέσει σχολαστικά όλα τα συνεργεία σε όλη την Κρήτη και ψεκάζουν, χρησιμοποιούν drones, χρησιμοποιούμε νέα τεχνολογία, χρησιμοποιούμε τις ενημερώσεις των πολιτών. Όμως πρέπει να σας πω ότι βλέπουμε η ανάδοξη εταιρεία που θα πάει μετά από κάποιο τηλεφώνημα πολίτη ότι στο τάδε σημείο ή ακόμα και προέδρων τοπικών συμβουλίων, έτσι. Δεν έχουμε μόνο ιδιώτες πολίτες,
3: ναι.
2: Έχουμε και ενημέρωση από δήμους. Βρίσκουν λοιπόν σωρία πηγών κονοπιών, δηλαδή τι εννοώ. Βαρέλια με νερό που λογικά οι άνθρωποι το κρατάνε για μια ανάγκη.
3: Ναι, ναι.
2: Είναι γεμάτα, έχουμε και βίντεο, μας έχει στείλει ο ανάδοχος βίντεο που βλέπουμε τις προνήφες να κάνουν πάρτι σε αυτά τα σημεία.
3: Ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν όσο να ψεκάζουν τα συνεργεία, αν εμείς δεν φροντίσουμε να καλύψουμε, δεν είπαμε να μην υπάρχει το βαρέλι με το νερό, αλλά να το καλύψουμε, να μην γίνει χώρος εκτροφής κουνουπιών. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι σιγά σιγά μπαίνουμε σε ένα κλίμα καλύτερο, κλίμα εννοώ από πλευράς πληθυσμών.
3: Ναι.
2: Και ευελπιστούμε να πάμε καλά, γιατί η υπόλοιπη χώρα ήδη έχει εμφανίσει κάποια κρούσματα και είναι βέβαια της σημερινής μέρας, γιατί ανήκει στην ημέρα τώρα ζωονόσων, νοσημάτων που μεταδίδονται με διαβίβαστες. Άρα και επί καιρό, και πρέπει να πούμε ότι εμείς ως Περιφέρεια Κρήτης κάνουμε τα πάντα ούτως ώστε να μην αφήσουμε αυτό το πολύ σημαντικό, θα το βρούμε μπροστά μας. Η κλιματική αλλαγή, κρίση τη λέμε πλέον σε αυτό το κομμάτι,
3: ναι.
2: Είναι εμφανής. Το βλέπουμε και σε άλλα πράγματα. Το είδαμε και στην ανάπτυξη των Κατσαρίδων. Είδατε ότι όλα αυτά τα έντομα υγειονομικής σημασίας πολλαπλασιάζονται πλέον και είναι η παρουσία της πολύ σημαντική.
3: Ναι, ναι,
2: άρα για να μην το αφήσουμε και το επικεντρώσουμε μόνο στα κουνούπια, είναι πολύ σημαντική αυτή η μέρα, απλά για να μας δώσει το στίγμα και το νόημα πλέον και τη σημασία της υγείας των ζώων και βέβαια της ενιαίας υγείας, γιατί δεν μπορεί να είναι υγιής ο άνθρωπος όταν νοσεί το περιβάλλον και νοσούν και τα ζώα. Αυτά είναι πλέον αλληλένδετο, είναι προσδιοριστές της ανθρώπινης υγείας. Ειδικά οι περιβαλλοντικοί προσδιοριστές παίζουν καθοριστικό ρόλο, στο προσδόκιμο ζωής, πώς θα συνεχίζει να αυξάνει. Άρα καλό θα είναι να προσέχουμε, να ενημερωνόμαστε και κυρίως όταν έχουμε κάτι που επιμένει, ένας πυρετός παράξενος, μία-δύο μέρες, εντάξει, αλλά μετά να πηγαίνουμε στο γιατρό μας. Δεν πρέπει να τα αφήνουμε αυτά, εντάξει, θα περάσει, δεν είναι τίποτα, γιατί ο χρόνος είναι αρνητικό, ειδικά ας πούμε για τα νοσήματα, για τα κουνούπια, που μεταδίδονται από τα κουνούπια. Κάθε καθυστέρηση είναι δύσκολη.
0: Να έρθουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κύριος Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα. Για το πρώτο νέο τρένο που έφτασε από την Ιταλία, τον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, την πολιτική αντιπαράθεση με τον Αλέξη Τσίπρα, τις παρεμβάσεις του Αντώνη Σαμαρά και την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, μίλησε ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο ERT News. Αναφερόμενος στον εκλογικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής ξεκαθάρισε ότι οι εθνικές εκλογές θα διεξαχθούν το 2027, όπως είπε. Το κόμμα βρίσκεται ήδη σε διαδικασία οργανωτικής προετοιμασίας, δίνοντας έμφαση στην ανανέωση των ψηφοδελτίων. Ο κύριος Κυρανάκης υποστήριξε ότι ο βασικός πολιτικός αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές είναι ο Αλέξης Τσίπρας και οι πολιτικές που εξέφρασε μετά τη διακυβέρνησή του. Ερωτηθείς για τις πρόσφατες δημόσιες παρεμβάσεις του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Κυρανάκης απέφυγε να επεκταθεί. Έχω εξαντλήσει από ό,τι με αφορά το θέμα αυτό, δεν υπάρχει κάτι άλλο να σχολιάσω, ανέφερε. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Ο κύριος Κυρανάκης υποστήριξε ότι δεν επρόκειτο για τυχαία επίθεση, αλλά για στοχευμένες ενέργειες σε βάρος τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε θύμα τρομοκρατίας στη χώρα μας μετά από δεκαετίες, ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι δράστες πήγαν στα σπίτια και στις οικογένειες ανθρώπων για να δολοφονήσουν. Τις βασικές προτάσεις της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την παιδεία παρουσίασε ο πρόεδρος του κόμματος Αλέξης Τσίπρας, απαντώντας σε ερώτηση εκπαιδευτικού ειδικής αγωγής σχετικά με τις άμεσες παρεμβάσεις που θα προχωρούσε για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ο Αλέξης Τσίπρας άσκησε κριτική στην κυβερνητική πολιτική των τελευταίων 7 ετών, υποστηρίζοντας ότι οι εκπαιδευτικοί απαξιώνονται και τα δημόσια σχολεία και πανεπιστήμια υποβαθμίζονται προς όφελος της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Στόχος μας είναι να κάνουμε τη γνώση αξία και την παιδεία δικαίωμα για όλες και για όλους, ανέφερε, παρουσιάζοντας τις βασικές δεσμεύσεις του κόμματός του.

στο διορισμό συνηγόρου για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να προχωρήσει σήμερα η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετίου Ακουργημάτων Λάρισα στη δίκη που συνεχίζεται. Υπενθυμίζεται πως στην τελευταία συνεδρίαση ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η ενημέρωση έγινε τη στιγμή που ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά ετοιμάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Να έλθουμε τώρα στην διεθνή επικαιρότητα. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στις 7 και 8 Ιουλίου, ενώ τουρκικά μέσα ενημέρωσης δημοσιοποιούν τις πρώτες πληροφορίες για το πρόγραμμα της επίσκεψης του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και για την ατζέντα των συνομιλιών του με τον Τούρκο ομόλογό του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής Προεδρίας, έχουν ολοκληρωθεί οι οργανωτικές και επιχειρησιακές προετοιμασίες, ενώ έχουν ανακοινωθεί αναλυτικά τα μέτρα ασφαλείας και οι υποδομές της Συνόδου. Για την ασφάλεια της διοργάνωσης θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 στελέχη των δυνάμεων ασφαλείας, από αυτούς πάνω από 48.000 είναι αστυνομικοί, περίπου 7.500 προέρχονται από τη χωροφυλακή και 640 περίπου στελέχη θα είναι επιφορτισμένα με ζητήματα κυβερνοασφάλειας. Παράλληλα έχουν προβλεφθεί ειδικά μέτρα για τις μετακινήσεις των αντιπροσωπιών με τη χρήση τριών αεροδρομίων στην ευρύτερη περιοχή της Άγκυρας. Ρωσικοί βαλιστικοί πύραυλοι έπληξαν τα ξημερώματα σήμερα την περιφέρεια του Κιέβου, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό δεκάδων ακόμη, σύμφωνα με τις Ουκρανικές αρχές, μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Η επίθεση αποτελεί το δεύτερο μεγάλο πλήγμα στην Ουκρανική πρωτεύουσα και τα περίχωρά της μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων, στο Κίεβο ακούστηκαν περισσότερες από 10 εκρήξεις κατά τη διάρκεια συναγερμού για βαλιστικούς πυράβλους, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκαν νέες εκρήξεις και λάμψεις στον ουρανό της πόλης. Ο εχθρός εξαπολύει πλήγματα με βαλιστικούς πυράβλους, έγραψε στο Telegram ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της περιφέρειας του Κιέβου. Ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, έγραψε στο Telegram ότι η πολυκατοικία χτυπήθηκε στην ιστορική περιοχή Ποντίλ.

0: Η Κρήτη διαθέτει όλα τα συγκριτικά πλεονεκτήματα για να αναπτύξει ένα ισχυρό πυλώνα 12μηνου τουρισμού πέρα από το μοντέλο ήλιος και θάλασσα. Ο καθηγητής γεωλογίας και γεωποικιλότητας του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. Χαράλαμπος Φασουλάς, μίλησε σήμερα στον Πολίτικα και εξήγησε πως ο γεωτουρισμός, τα γεωπάρκα UNESCO και η μοναδική γεωλογική κληρονομιά της Κρήτης μπορούν να δημιουργήσουν αυθεντικές εμπειρίες για επισκέπτες υψηλού επίπεδου με άμεσο όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Η συζήτηση έγινε με αφορμή το πρόσφατο σχετικό συνέδριο που πραγματοποίησε η Εθνική Αρχή Γεωργικών και Μεταλλευτικών Ερευνών. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κύριος Φασουλάς.
1: Ναι, ο γεωτουρισμός είναι πλέον μια αναγνωρισμένη μορφή τουρισμού υπαίθρου από την ελληνική νομοθεσία. Και μάλιστα στο ειδικό χωροταξικό του τουρισμού δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξή του, ακριβώς γιατί έχει αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέρεται. Είναι δηλαδή μια μορφή εναλλακτικού τουρισμού που στηρίζεται στην ενδοχώρα κυρίως και βασίζεται στα διάφορα στοιχεία που μπορούμε να αναγνωρίσουμε πάνω στο ανάγλυφο της κάθε περιοχής, στο τοπίο, το οποίο συνθέτουν βέβαια τα στοιχεία όπως λέμε του αβιωτικού περιβάλλοντος, η γεωλογία, τα σπήλαια, τα φαράγγια, τα οροπέδια, η ποικιλία των πετρωμάτων μαζί με τον άνθρωπο και τον πολιτισμό που έχει εγκατασταθεί και έχει αναπτυχθεί πάνω τους. Είναι μια μορφή δυναμική τουρισμού. Μάλιστα το National Geographic πριν από μερικά χρόνια προ-κορονοϊού το είχε περιγράψει ως το μέλλον στο τουρισμό της υπαίθρου. Και από διάφορες μελέτες γνωρίζουμε ότι υπάρχει περίπου ένα ποσοστό γύρω στο 30% των ταξιδευτών οι οποίοι επιζητούν τέτοιες μορφές εναλλακτικού τουρισμού. Και μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι είναι συνήθως άνθρωποι υψηλού εισοδήματος και είναι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να νιώθουν και να βιώνουν αυθεντικές εμπειρίες και μάλιστα αλληλεπιδρούν με τον τόπο και με τους ανθρώπους στους οποίους, τους οποίους επισκέπτονται. Κατά συνέπεια λοιπόν, αν σκεφτούμε λίγο το νησί μας με όλα τα χαρακτηριστικά που έχει, τα δύο παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO, τα δύο βιοσφαιρικά αποθέματα, την ποικιλία και το πλούτο όλων αυτών των στοιχείων, μπορούμε να καταλάβουμε πολύ καλά λοιπόν τη δυναμική που έχει για το νησί μας αυτή η μορφή του τουρισμού. Και όπως είπαμε, είναι μια μορφή υπεύθυνου τουρισμού η οποία αλληλεπιδρά με τους κατοίκους, τους ίδιους τους παραγωγούς, αυτούς δηλαδή που δραστηριοποιούνται σε ένα χώρο. Κατά συνέπεια τα έσοδα, όπως λέμε, είναι έσοδα τα οποία διαχέονται άμεσα στον πολίτη, στον παραγωγό και φτάνουν κατευθείαν στην τσέπη χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσουν άλλοι ενδιάμεση, όπως λέμε, tour operators και μεγάλα γραφεία. Οπότε έχει λοιπόν αυτή τη δυναμική και όντως την προηγούμενη εβδομάδα, Πέμπτη και Παρασκευή, υπήρξε ένα συνέδριο του ΕΓΜΕ, είναι το παλιό ΕΓΜΕ όπως το ξέραμε, στην Αθήνα, που αφιέρωσε τρεις συνεδρίες στην πρόθεση αυτής της μορφής του γεωτουρισμού και στη δυναμική που μπορεί να έχει. Και βέβαια να πω ότι και εμείς τον προηγούμενο μήνα, στις 13 με 15 του Ιούνιου, φιλοξενήσαμε στον Ψιλωρίτη το ετήσιο συνέδριο των ελληνικών γεωπάρκων UNESCO, που ήταν ακριβώς εστιασμένο στο πόσο ο γεωτουρισμός μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη ενδοχώρας.
0: Εσείς είστε και πρόεδρος του δικτύου γεωπάρκων της UNESCO, έτσι δεν είναι, σε αυτό το δίκτυο?
1: Όχι, είμαι στο εθνικό δίκτυο στο και ήμουν αντιπρόεδρος στο Συμβούλιο της UNESCO για τα γεωπάρκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για πείτε μας, αναφέρατε τον Ψιλωρίτη, για πείτε μας ακόμα έτσι 2-3 διαμάντια γεωτουρισμού που έχει η Κρήτη, που θα μπορούσαν να
1: μπουν. Υπάρχουν, είπαμε ότι είναι ο Ψιλωρίτης. Είναι η Σιτία, που είναι επίσης γεωπάρκο της στην οποία βρίσκομαι αυτή τη στιγμή.
0: Α, είστε στη Σιτία.
1: Τρέχει το θερινό σχολείο του γεωπάρκου της Σιτίας, που φιλοξενεί γύρω στους 40 συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς, μαζί με άλλους 15 εκπαιδευτές, που προσπαθεί ακριβώς να αναδείξει όλες αυτές τις διαστάσεις που και τον πλούτο μπορεί να προσφέρουν τα γεωπάρκα. Είναι τα στερούσια, έτσι, βιοσφαιρικό απόθεμα, και αυτό με πάρα πολλά χαρακτηριστικά όσον αφορά το τοπίο, το περιβάλλον, τα πετρώματα, τη μορφολογία της ακτής. Είναι τα λευκά όρη βέβαια, με τα φαράγγια που έχουν όλα τα λευκά όρη, τα οροπέδια, την ποικιλία των πετρωμάτων. Και ξέρετε, όλα τα γεωπάρκα έχουν ουσιαστικά σαν υποχρέωση, το έλεγα εγώ, αλλά και βασικό στόχο, να δημιουργούν ένα δίκτυο συνεργατών, τοπικών συνεργατών, που είναι παραγωγοί, που είναι καλλιτέχνες, που είναι άνθρωποι που προσφέρουν κάποιες τοπικές υπηρεσίες και οι οποίοι είναι στην ουσία που εφαρμόζουν τον γεωτουρισμό. Το κάθε γεωπάρκο, για παράδειγμα, που έχει το βασικό του στόχο στην προώθηση του γεωτουρισμού, ουσιαστικά είναι μια ομπρέλα που προσπαθεί να δημιουργήσει τις κατάλληλες συνθήκες και τις κατάλληλες συνέδριες ανάμεσα σε διάφορους τοπικούς εμπλεκόμενους, ώστε να δημιουργήσουν ένα προϊόν, να δημιουργήσουν μια εμπειρία και να την προωθήσουμε στη συνέχεια μέσα από το γεωπάρκο, τη δικτύωση που έχουμε, τα κανάλια τα οποία δημιουργούμε και να προσέξουμε.
0: Είναι τώρα ώρα για αθλητική ενημέρωση.
2: Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
0: Στο στούντιο Μανώλη Σαρής. Μανώλη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές του Πολίτικα 89,8. Μεγάλη πρόκριση επί της Βραζιλίας πήρε η Νορβηγία, η οποία επικράτησε τη Σελεσάο με 3-2 στον αγώνα για την φάση των 16. Λίγες ώρες αργότερα, τα ξημερώματα της Δευτέρας, η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό με το ίδιο σκορ. Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν στον έναν από τους 4 προημιτελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σήμερα ολοκληρώνεται η φάση των 16 με το μεγάλο παιχνίδι και το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Και πάμε τώρα να δούμε πώς κινείται το ελληνικό χρηματιστήριο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή από την Eurobank χρηματιστηριακή, η κυρία Πολάκη. Κυρία Πολάκη, καλή σας μέρα.
4: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, σωστά.
4: Τέταρτη συνεδρία στο μεθετικό πρόσημο για το ελληνικό χρηματιστήριο. Και συγκεκριμένα αυτή τη στιγμή κινείται στις 2.556 μονάδες, το ΣΥΝ 0,75, με ένα τζίρο για την ώρα στα 102 εκατομμύρια. Ο τραπεζικός δείκτης στις 2.882 μονάδες. Το κλίμα διεθνώς είναι αρκετά υποστηρικτικό, με τον γερμανικό δείκτη στο 0, τον δείκτη Γαλλίας στο ΣΥΝ 0,10, και ένα πιθανό άνοιγμα για την Αμερική στο ΣΥΜ 044. Ο τεχνολογικός δείκτης που μας ταλαιπώρησε το προηγούμενο διάστημα φαίνεται να ανοίγει στο ΣΥΜ 1. Το πετρέλαιο πλέον έχει σταθεροποιηθεί στα κινείται στα $70 ανά βαρέλι, αυτή τη στιγμή $72 ανά βαρέλι, στο μείον 0,15. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Επίσης και εμείς ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Ήταν η κυρία Δήμητρα Πολάκη από την Eurobank χρηματιστηριακή. Μας ενημέρωσε για τη μέχρι τώρα κίνηση του χρηματιστηρίου. Όσον αφορά τώρα στον καιρό, γενικά έθριο καιρό προβλέπει για την Κρήτη η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Οι άνεμοι πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Και η θερμοκρασία αυτή την ώρα βρίσκεται στους 31 βαθμούς Κελσίου. Να πούμε και πάλι τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων πριν σας αποχαιρετήσουμε, αγαπητοί φίλοι. Συναγερμός έχει σημάνει στην πυροσβεστική υπηρεσία της Ιεράπετρας λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιάς στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών. Επιχειρούν δύο ελικόπτερα, στις 2:29 ήχησε το 112. Το τελευταίο αντίο σήμερα στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη. Αυξημένη ζήτηση πτήσεων πίσω από τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια σύμφωνα με την πρόεδρο των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας. Πορτοκαλί συναγερμός για πυρκαγιές σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο και κίτρινο συναγερμός για τα Χανιά. Σε μεγάλη δοκιμασία η πυροσβεστική λόγω των δεκάδων πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Θανατηφόρο τροχαίο στα Χανιά, νεκρός 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης. Σε εξέλιξη το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη, έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν εστίες αναπαραγωγής του εντόμου. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Εδώ, αγαπητοί φίλοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Πολίτικα. Για περισσότερες ειδήσεις σε όλο το 24ωρο επισκεφτείτε το politika.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι στις 2:30. Συνέχεια τώρα με την Μαρία Μαυρομάτη.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε!
1: Με Seajets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
6: Θυμήσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
7: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
6: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
7: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
8: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του Σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
9: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας είναι η εγγύησή σας.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο μήνας έχει 6 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης ο Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 3:30, εκτάκτος σήμερα. Και πάλι αντικαθιστούμε τον Χρήστο τον Κόνστα που βρίσκεται σε άδεια και είναι δικιά του η ώρα το 2 μέχρι 4 με το Καθαρά Πολιτικά, όπως τον ακούτε κάθε μέρα. Θα σας αφήσουμε βέβαια μισή ώρα νωρίτερα σήμερα, και αυτό γιατί θα βρίσκεται σε εξέλιξη η κηδεία της αγαπητής συναδέλφου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, της Μαρίας της Αντωνογιαννάκη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Η Μαρία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών ξαφνικά. Ήταν στο σπίτι της, ετοιμάστηκε, πήγε στο αυτοκίνητό της και εκεί, όπως ενημερωθήκαμε, υπέστη ένα πάρα πολύ βαρύ εγκεφαλικό. Παρότι έσπευσαν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Και δυστυχώς σήμερα στις 4 η ώρα θα της πούμε το τελευταίο αντίο. Να μπούμε όμως στο politika.gr, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή προχωρά και θα σας ενημερώσουμε για ένα συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για μεγάλη φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών. Έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα, ήχησε και το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής. Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται 2 ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν ασταμάτητες ρήψεις νερού από αέρος. Είναι και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Όπως έχουμε ενημερωθεί, φυσάει όμως και πάρα πολύ και έτσι ο δυνατός άνεμος αποτελεί τροχοπέδι στη γρήγορη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είχαμε ενημερωθεί για τον πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα αναζητηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα όταν και εφόσον αυτή με το καλό περιοριστεί και τεθεί σε πλήρη έλεγχο. Όμως αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην περιοχή είναι λιγάκι δύσκολη. Από χθες και σήμερα το πρωί συνεχίζονται οι άσχημες ειδήσεις, καθώς έχουμε στα Χανιά και έναν νεκρό 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας σε πρωινό τροχαίο. Η μηχανή στην οποία επέβαινε για άγνωστη αιτία συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαία ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και για το συμβάν αυτό το τραγικό έβγαλε και ανακοίνωση εκφράζοντας την βαθιά του θλίψη, με συγχωρείτε, και λύπη το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Να σας πω όμως ότι εξακολουθεί να αγνοείται και η 74χρονη που ήρθε από την Αθήνα για να παραστεί στην κηδεία σκηνικού της προσώπου στη Βιάνο, στη Σίμη, για τέταρτη ημέρα, και γι' αυτό και για πολλά θέματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον Γιώργο τον Παπαδομανολάκη, που είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Τρεις Πέδες Εν Καμίνο, και τον ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι βρίσκεται σε μια σημαντική δουλειά και τη διακόπτει για να βρεθεί κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδομανολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη.
0: Δύσκολη κατάσταση αυτές τις μέρες για τους πυροσβέστες.
1: Πολύ δύσκολη. Θα ήθελα βέβαια να ξεκινήσω με να εκφράσω τα θέματα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο κρυπώντων. Είναι κρίμα νέοι άνθρωποι να φεύγουν. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με εμάς, πραγματικά διανύουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει και με την εξαφάνιση της άτυχης 75χρονης στην κάτω Σίμη, αλλά και με τον υψηλό δείκτη επικινδυνότητας πυρκαγιάς και την πυρκαγιά που έχουμε εν εξέλιξη στην Ιεράπετρα.
0: Κύριε Παπαδομανολάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με την αγνοούμενη, την 74χρονη, και γιατί εσείς ανήκετε και στην υπηρεσία με τα drones, οπότε βρεθήκατε και στο σημείο, νιώσατε και την αγωνία και των συναδέλφων σας, γιατί εκεί βρίσκονται πάρα πολλοί πυροσβέστες και αστυνομικοί και οι συγγενείς σας. Και όπως γνωρίζουμε, όταν καταβάλλετε μια τέτοια προσπάθεια, φυσικά και δεν μπορείτε να αφήσετε το συναίσθημα απ' έξω για αυτή τη γυναίκα.
1: Προφανώς λειτουργούμε με το συναίσθημα, είναι η κινητήριος δύναμη. Το συναίσθημα σε τέτοιες περιπτώσεις λειτουργούμε σαν να είναι δικός μας ο άνθρωπος ο οποίος είναι αγνοούμενος, και έτσι θα πρέπει να λειτουργεί και ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει αγωνία, δυστυχώς δεν είναι πολύ λίγες πληροφορίες οι οποίες έχουν δοθεί. Το έδαφος στην περιοχή, στην πολύ όμορφη περιοχή της Σύμης, της κάτω Σύμης, είναι αρκετά δύσκολο για την εξερεύνηση, διότι είναι δασική περιοχή, έχει πολύ ψηλά δέντρα, μακριά κλαδιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι από τον αέρα είναι αρκετά δύσκολο το να εντοπιστεί ένας άνθρωπος κάτω από τα φυλώματα.
0: Και πρόκειται για μια πολύ μεγάλη έκταση, γιατί η ομπρέλα των ερευνών έχει ανοίξει.
1: Ναι, έχει ανοίξει, είναι μεγάλη έκταση, είναι αρκετά μεγάλη έκταση και πρέπει να τις ψάξεις σπιθαμή με σπιθαμή, διότι όπως σας είπα είναι πολύ λίγα τα σημεία και δύσκολα, θα πρέπει να υπάρχει κενό από τον αέρα τουλάχιστον για να μπορέσει να εντοπίσει ανθρώπινη παρουσία.
0: Μιλάμε τώρα και για την τέταρτη ημέρα ερευνών. Προφανώς θα εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια με στόχο να βρεθεί η γυναίκα και ας ελπίσουμε όλοι ότι θα είναι και καλά στην υγεία της, γιατί πληροφορίες από την οικογένειά της, έτσι, και γι' αυτό το μεταφέρουμε και εμείς, αναφέρουν ότι έχει και μία μορφή άνοιας, μάλλον ξεκινάει η άνοια δυστυχώς να την χτυπά. Οπότε αντιλαμβάνομαι την αγωνία που κορυφώνεται μέρα με τη μέρα.
1: Και βέβαια είναι μια δύσκολη περίπτωση, διότι σε περίπτωση άνοιας ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει επακριβώς το χώρο και το χρόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να συνεννοηθείς κατά την επικοινωνία, γιατί υπήρχε επικοινωνία με συγγενικό της πρόσωπο, συγγενικό της πρόσωπο της 75χρονης, αλλά δυστυχώς οι πληροφορίες που έδωσε ήταν αναλυτής σε σχέση με το που βρίσκεται.
0: Ναι, οπότε, μάλιστα, λοιπόν... ναι, να αναφέρουμε σε όσους δεν έχουν παρακολουθήσει εξ αρχής την υπόθεση και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, πως έχει έρθει στην Κρήτη με το γιο της και την κάλεσε στο τηλέφωνο, απάντησε, και όταν τη ρώτησαν πού βρίσκεται εκείνη, αποκρίθηκε στη Λένορμαν. Δηλαδή σε μια οδό που βρίσκεται στην Αθήνα, στην Αττική, και όχι εδώ στην Κρήτη. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν και πλήρως αποπροσανατολισμένη.
1: Και ούτε μπορούσα να δώσω πληροφορίες ούτε για το... Ναι, αποσανατολισμένη, και για τη μορφολογία του εδάφους όπου βρίσκεται τριγύρω. Δηλαδή ήταν σε κάποιο ανοιχτό χώρο, αν ήταν κάτω από δέντρα, αν ήταν κοντά στο Ριάκι, το ποτάμι που τρέχει στην λόγω περιοχή. Και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την επιχείρηση. Να προσθέσω ότι στην περιοχή θερμοκρασίες ήταν αρκετά μεγάλες και τα ποσοστά υγρασία τις τελευταίες μέρες, διότι είναι ένα σημείο που κόβει από τον βορεινό άνεμο. Και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την επιχείρηση, ιδιαίτερα των πεζοπόρων τμήματων. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά τις μεσημεριανές ώρες ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση. Όμως ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, πέραν την αστυνομία, την πυροσβεστική, υπήρχαν και τα εθελοντικά σωματεία, τα οποία σύλλογοι και της περιοχής αλλά και από το Ηράκλειο.
0: Και κάτι οποία... και πολλοί, έτσι, γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι.
1: Βέβαια, αν είναι σε μια τέτοια περίπτωση πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι, διότι όσο πιο πολλά μάτια, τόσο το καλύτερο. Μπορεί να απλώσουμε την επιχείρηση με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς μέχρι στιγμής είναι άκαρπες οι προσπάθειες.
0: Να πάμε λίγο, σας παρακαλώ, και σε ένα άλλο θέμα, γιατί είδαμε και την προκήρυξη που βγήκε για 55 νέους συναδέλφους σας, οι οποίοι όμως θα έρθουν από Σεπτέμβρη. Και ήταν κάτι που δεν αναμενόταν. Περιμέναμε όλοι με αγωνία να έρθουν να σας στηρίξουν την περίοδο του καλοκαιριού, της αντιπυρικής περίοδου. Ωστόσο, ναι μεν, αλλά καλή αργά παρά ποτέ.
1: Σίγουρα. Καλοδεχούμενοι και καλωστέριοι είναι οι συνάδελφοι. Αλλά, όπως είπατε, είναι τελείως παράλογο το να κάνεις προσλήψεις εκτός αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή πάλι θα βγει αντιπυρική περίοδος και μιλάμε για μικρό διάστημα μετά. Έτσι, να κάνεις προσλήψεις, να χρειάζεται να μετακινηθούν, να μετατεθούν συνάδελφοι τον Ιούνιο, έτσι ώστε να επανδρωθούν οι υπηρεσίες οι οποίες είχαν πρόβλημα και να αποδυναμωθούν από ό,τι φαίνεται άλλες υπηρεσίες, όπως στην περίπτωση δική μας στο Ηράκλειο, το νομό Ηρακλείου, και να μην έχει τους νέους αυτούς πυροσβέστες, οι οποίοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι παιδιά 26 έως 30 χρονών, όπου έχουν άλλες δυνατότητες, θα βοηθούσαν πάρα πολύ μέσα στην αντιπυρική περίοδο και θα μας κάλυπαν τα αρκετά κενά που έχουμε. Δυστυχώς θα έρθουν τέλος της αντιπυρικής από ό,τι φαίνεται και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα έχουν σωματωθεί και να βοηθήσουν στο δύσκολο έργο μας.
0: Μάλιστα. Και μία αναφορά σας προς όσους μας ακούν θα ήθελα, κύριε Παπαδομανολάκη, γιατί με δεδομένο ότι ο δείκτης συναγερμού για πυρκαγιές σχεδόν σε όλο το νησί είναι αυξημένος, τι πρέπει να το πούμε, γιατί επανάληψη μην τρυπάσεις μαθήσεως, να αποφεύγουμε όλοι όταν υπάρχει παράκληση, θα το πω εγώ, ανακοίνωση από την πολιτική προστασία και από όλους εσάς, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί.
1: Και στο κίτρινο θα πρόσθετα εγώ, διότι και στο κίτρινο είναι υψηλή
0: η επικινδυνότητα. Ναι.
1: Βεβαίως. Στο πορτοκαλί έχουμε ένα εκρηκτικό τοπίο, ψηλούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα μικρά επίπεδα υγρασίας στο έδαφος. Λοιπόν, οποιαδήποτε όμως καύση απαγορεύεται στην Ήπεθρο. Είτε θερμή εργασία, έχουμε να κάνουμε μια θερμή εργασία με ένα καμινέτο ή με ένα δίσκο κοπής, είτε να κάψουμε τα γεωργικά μας υπολείμματα, οποιαδήποτε καύση απαγορεύεται. Όπως επίσης και την ψησταριά. Πρόσφατα είχαμε ένα πρόστιμο για ψησταριά και πολλοί ο κόσμος θα νομίζει ότι εμείς είμαστε παράλογοι και θέλουμε να κόβουμε πρόστιμα. Σε καμία περίπτωση δεν μας σημαίνει αυτό. Αλλά όταν η ψησταριά είναι στην Ήπεθρο με τέτοιες καιρικές συνθήκες, μπορεί άνετα να φύγει μια σπίθα και να έχουμε κίνηση μιας νέας πυρκαγιάς. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Είδαμε στο ωραίο καστρο της Θεσσαλονίκης ότι από ένα τσιγάρο ξεκίνησε μια πυρκαγιά και χάσαμε και δύο στους ανθρώπους μας.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε είδαμε καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι. Στην άλλη μεγάλη πυρκαγιά της Βορείου Ελλάδας, πάλι στη Θεσσαλονίκη, από ένα σπινιάρισμα ενός μεθυσμένου οδηγού, τεράστιες καταστροφές. Ακόμα δεν έχει σβήσει εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωση, στο ωραίο καστρο η πυρκαγιά.
1: Κυρία Μαυρομάτη, στατιστικά οι πυρκαγιές κατά 75% είναι τεράστιο το ποσοστό, οφείλονται σε αμέλεια. Και αυτό προσπαθούμε, είναι η ατομική ευθύνη που πρέπει να έχει ο κάθε συμπολίτης μας, να μπορέσουμε να μικρύνουμε πάρα πολύ αυτό το ποσοστό της αμέλειας. Είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά του εμπρισμού και άλλων παραγόντων. Οπότε λοιπόν, αν αυτό το 75% το εκμηδενίσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερες αντιπυρικές περιόδους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδομανολάκη. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάζουμε. Επανάληψη μην τρυπάσεις μαθήσεως, γιατί πρέπει όλοι να αναλογιστούμε και την ατομική ευθύνη, πέρα από την ευθύνη που έχετε εσείς για να σβήσετε πια τις πυρκαγιές όταν αυτές ανάψουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.

που ξέσπασε πριν από λίγο και εκεί. Είπαμε ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τις πυρκαγιές και επιβεβαιωνόμαστε. Επιβεβαιώνεται και η πολιτική προστασία που εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί πνέουν και ισχυροί άνεμοι, γιατί έχει και υγρασία. Ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο πορτοκαλί, στο 4 δηλαδή, στο ανώτατο όριο, που σημαίνει ότι μπορεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να ξεσπάσει και τρίτη πυρκαγιά και τέταρτη πυρκαγιά, και καλό θα ήταν όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Πραγματικά σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη φρίκη που βίωσε μία 43χρονη που φέρεται να βασανίστηκε από 55χρονη και μάλιστα τα κατέγραφε όλα σε βίντεο. Πραγματικά είναι ένα φρικιαστικό περιστατικό σε βάρος μιας γυναίκας. Πρόκειται για μία 55χρονη Ρωσίδα η οποία υπέστη άγριο βασανισμό και δεν λέω φέρεται γιατί φαίνεται στο βίντεο, ντοκουμέντο, ένα άγριο βασανισμό από 43χρονη Ρουμάνα. Τι να σας πω, τη χτύπησε με ρόπαλο, διάφορα αντικείμενα στο σώμα της και μάλιστα τα κατέγραφε όλα αυτά με το κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθη, αλλά τι να πω, βλέπουμε εικόνες που πιστεύαμε ότι συνέβαιναν σε άλλους αιώνες. Πρωτήτερα όταν ο κόσμος ήταν ακόμα στην άγρια μορφή του, να το πω έτσι, και όχι πλέον που θεωρούμε ότι ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που έχουμε εξυγχρονιστεί, που έχουμε εκπολιτιστεί. Θα τη δούμε αυτή την υπόθεση. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, να σας πω, δεν συνέβη εχθές. Και πλέον οι αρχές διερευνούν όλες τις πτυχές αυτού του σοκαριστικού περιστατικού, γιατί ανάμεσα στα όσα βίωσε αυτή η γυναίκα, αυτή η 55χρονη Ρωσίδα, η κατηγορούμενη που φέρεται να της έκανε όλα αυτά τα πράγματα, της έκοψε και τα μαλλιά με μπαλτά. Τι να πω. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχουμε ξεφύγει τελείως, Δημήτρη.

Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από το politica.gr. Να σας ενημερώσουμε ότι έρχεται προστατευτικό κυκλίδωμα και στο άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα δεν ξέρω τι μορφή θα έχει αυτή, ελπίζω να μην είναι σαν το κοτετσόσυρμα που είχαν στα λιοντάρια στο Ηράκλειο, να έχουμε τα μέτρα ασφαλείας, αλλά να είναι έτσι διακριτικό, όμορφο. Και αυτό γιατί πάρα πολλές φορές σας έχουμε ενημερώσει ότι από το συγκεκριμένο σημείο των τυχών, εκεί δηλαδή που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, έχουν γίνει απόπειρες αυτοκτονίας και ατυχήματα, μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, και γι' αυτό αποφάσισε λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου να παρέμβει. Δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά εμείς εδώ, να ξέρετε, από το στούντιο του politica.gr ακούμε ασταμάτητα πυροσβεστικά οχήματα με σιρήνες να ξεκινούν εδώ από την τρίτη ΕΜΑΚ, που είναι οι εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή, και να φεύγουν προφανώς για τις περιοχές που υπάρχει η πυρκαγιά. Ενώ αυτή τη στιγμή από το στούντιο του Πολίτικα εγώ βλέπω άλλη μια φωτιά εδώ στο Ηράκλειο. Δεν μπορώ ακριβώς να την προσδιορίσω, μου φαίνεται ότι είναι κάπου πέρα από Τήλισο. Θα σας ενημερώσουμε όμως. Πάμε ξανά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Καθώς ο Δήμος αποφάσισε, όπως σας είπα, να παρέμβει και να ενισχύσει την ασφάλεια για να μην πέφτει κανείς από εκείνη την πλευρά των τυχών, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων φέρεται να έχει εξασφαλίσει το OK, το πράσινο φως από την εφορία αρχαιοτήτων, και πλέον απομένει η τελική έγκριση της προτινόμενης λύσης. Οπότε αν δείτε προστατευτικά κυκλειδώματα γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου, να ξέρετε ότι

Αυτά είναι με τη βούλα της αρχαιολογίας και γίνονται προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα ή απόπειρες του να δώσει τέλος κάποιος στη ζωή του πηδώντας από πάρα πολύ μεγάλο ύψος.

Και μία που μιλάμε για φωτιές, θα σας πω ότι πανελλαδικά 13 μεγάλες πυρκαγιές έκαψαν το 38% των δασών μόνο στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Έχουν καεί περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τα στατιστικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα αναζητήσουμε τα στατιστικά και στην Κρήτη και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε όμως σε μία σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Αγγελάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε πρωτοκαλλή συναγερμό, όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνεχίζουν να βρίσκονται Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα και στο Αφρατή Βιάνου. Οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία την πυροσβεστική υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αποχαιρετισμό σήμερα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Στην αυξημένη ζήτηση αεροπορικών πτήσεων απέδωσε τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει σήμερα την εξυπηρέτηση των πτήσεων στη χώρα. Νεκρός διακομίστηκε σήμερα 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Από βραχυκύκλωμα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ το Σάββατο το πρωί στο χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ στη λεωφόρο Γεωργίου Σενετάκη σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος έκανε έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κύμα καύσωνα πλήττει για τρίτη φορά φέτος στη Γαλλία. Κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός σε 16 νομούς της χώρας λόγω ακραίων θερμοκρασιών και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και δύο τραυματίες. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη, αλλά όχι τόσο πιθανή, είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ περιλαμβάνει δύο μεγάλες αναμετρήσεις. Την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ισπανία και την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου σ' όποιο δρόμο.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
3: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο συνάδελφος ηχολήπτης, ο Δημήτρης Σουσιφάκης. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά στις πυρκαγιές. Ήδη στην Κρήτη έχουν ξεσπάσει 2 πυρκαγιές. Πληροφορίες τελευταίες λένε ότι σιγά σιγά περιορίζονται. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και από τις επίγειες δυνάμεις αλλά και από τα 2 ελικόπτερα που έχουν έρθει για να βοηθήσουν. Καταρχήν να πούμε ότι έχει μια φωτιά στη Βιάνο και στην Ιεράπετρα. Αρχικά ξεκινήσαμε με την Ιεράπετρα κοντά στο φράγμα Μπραμιανών και στη συνέχεια ξέσπασε και άλλη μία κοντά στην Βιάνο, στην περιοχή Αφρατή. Έτσι, έχουν μοιραστεί λίγο οι δυνάμεις πυροσβεστικής, φυσάει αρκετά, αποτελεί τροχοπέδι για την γρήγορη κατάσβεση, όμως φέρονται να είναι όχι υπό έλεγχο, να καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση την αρχική οι πυροσβέστες. Θα αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι, κύριε Σκουλούδη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, γιατί σε λίγες μέρες... Σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Ναδοβάτη, στους ακροατές
0: σας. Σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι εκπτώσεις και θα ήθελα να μου πείτε τι αναμένετε, αν είστε καθόλου έτοιμοι να έρθουμε στα καταστήματα και να αγοράσουμε ό,τι επιθυμεί ο καθένας σε καλές τιμές πάντα, και γενικότερα αν τα τελευταία χρόνια οι εκπτώσεις γέμισαν τα ταμεία σας και αν είχατε μείνει ικανοποιημένοι.
1: Ακούστε, τα τελευταία χρόνια οι εκπτώσεις δεν ήταν αυτός ο θεσμός που περίμεναν οι καταστηματάρχες με τα φανών και λαμπάδων ή ακόμα και οι καταναλωτές που να μπουν στα καταστήματα, γιατί είχε κουράσει αυτή η μακρινή περίοδο εκπτώσεων. Εκπτώσεις προσφορές.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω. Αν τελικά κάνουν καλό οι προσφορές ή όχι.
1: Δεν του έκανε την αίσθηση όχι είναι εκτός, πάμε να ψωνίσουμε. Σιγά σιγά περιορίζονται, σταματήσανε και οι ενδιάμεσες εκτόσεις. Εντάξει, η αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα λόγω του ότι είμαστε στην μεσούς σεζόν, της τουριστικής σεζόν, και εδώ στην Κρήτη έχουμε να κάνουμε και με πολιτικές εκδηλώσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις πολλές που έχει να κάνει με γάμους, βαφτίσεις, αραβωνιάσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις, πολιτικές εκδηλώσεις που κάνουν κάποιοι σύλλογοι, που υπάρχει μια κινητικότητα, θέλω να πω, στον κόσμο.
0: Εξακολουθούν να ζεσταίνουν περισσότερο τα ταμεία στις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Και είναι η σωτήρια κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ένα γκάλο που κάνεις από τους πελάτες, ο ένας έχει γάμο, ο άλλος έχει βάφτιση, ο άλλος παντρεύει την κόρη του. Εννοώ και από τους συγγενείς και από τους καλεσμένους υπάρχει μια κινητικότητα, οπότε κρατάνε την αγορά ανοιχτή. Και όχι μόνο στο κομμάτι του ρούχου, το παπούτσι, το αξεσουάρ, και συνεχίζει ο γάμος, υπάρχει και στα είδη πρικός και στα γενικά κλπ. Έχει πολλά επαγγέλματα που είναι πίσω από ένα γάμο. Που αυτό το χρονικό διάστημα που είναι αυξημένες αυτές οι κοινωνικές εκδηλώσεις εξακολουθούν να στηρίζουν την αγορά. Τώρα στο κομμάτι των εκτόσεων εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουν κολλήσει ακόμα ποσοστά εκτόσεων στα καταστήματα, γιατί οι σκέλες παίρνουν από Δευτέρα, δεν είναι τώρα. Εγώ θα έλεγα, τα καταστήματα μάλλον είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τους καταναλωτές στην περίοδο των εκτόσεων. Οι εκτόσεις πάντα είναι σοβαρές και σε αρχικά κυμαίνονται από 15 μέχρι 20-25%. Είναι το μεγάλο ποσοστό των καταστημάτων. Υπάρχουν καταστήματα που είναι πιο μικρές από οι εκτόσεις. Υπάρχουν και καταστήματα τα οποία βάζουν κατευθείαν και 50%. Εγώ θα συνιστούσα στον καταναλωτή να κατέβει στην αγορά, να κάνει μια έρευνα στις βιτρίνες, να δει τις τιμές, να μην να μην μπερδεύεται με ποσοστά που βλέπεις πολιτικές και λένε μέχρι 60, μέχρι 70, αλλά να κοιτάζει τι αγοράζει, τι πληρώνει. Και καλό θα είναι να κατέβει στην ελληνική επιχειρηματική αγορά, να δει τα πράγματα, να συγκρίνει τα ίδια είδη
0: και τις ποιότητες.
1: Ναι, μην βλέπει παράδειγμα μπλούζα 5-10 ευρώ σε οποιοδήποτε μαγαζί, να μην ονοματίζω, και να συγκρίνει μια μπλούζα για 30-20. Και μετά να επιλύει από την άλλη.
0: Κύριε Σκουλούδη, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, συγγνώμη γιατί δεν σας ακούμε και πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν μετακινηθήκατε ή αν είστε καθοδόν. Εσείς μας ακούτε καλά? Χάσαμε. Χάσαμε λιγάκι την επικοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο, θα προσπαθήσουμε αν μπορείτε να σταματήσετε σε κάποιο σημείο για να σας καλέσουμε εκ νέου, αν μπορούμε.
1: Τώρα με ακούτε?
0: Τώρα σας ακούμε καλύτερα. Θα ήθελα να μου πείτε. Άψογα, σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας ταλαιπωρούμε. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν πότε ξεκινούν και τι γίνεται με τις Κυριακές εδώ στο Ηράκλειο. Όχι ότι περιμένουν οι καταναλωτές τις Κυριακές, όποιος έχει χρήματα θα κατέβει να ψωνίσει, αλλά επειδή γίνεται μεγάλος δώρος με τις Κυριακές, ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ποια καταστήματα θα είναι κλειστά.
1: Ακούστε, η Κυριακή που είναι ανοιχτά τις εκτόσεις είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων. Δηλαδή, όχι την Κυριακή που μας έρχεται, την επόμενη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η Κυριακή, μία από τις 8 που είναι προαιρετική και μπορεί να ανοίξει κάθε επιχείρηση.
0: Όποιος θέλει δηλαδή, έτσι, θα... δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει, δεν τον αναγκάζει να ανοίξει, δεν τον αναγκάζει να κλείσει. Από εκεί και μετά ο Εμπορικός Σύλλογος θα κάνει συμβούλια αυτή τη βδομάδα και θα ανακοινώσει ποιες Κυριακές θα πρέπει να είναι ανοιχτά, ποιες Κυριακές θα δώσει ωράριο πάντων. Γιατί θα πρέπει να δώσει ωράριο να ξέρει ο κόσμος την Κυριακή και πότε θα κατέβει.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ξεκινήσουν και με το καλό. Εδώ θα είμαστε να μας πείτε για την πορεία τους. Εδώ θα είμαστε να μας πείτε και για το ταμείο στο τέλος. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα από τις προηγούμενες φορές που, όπως μας είπατε, δεν μείνατε και απόλυτα ικανοποιημένοι λόγω και των προσφορών, λόγω του ότι όλο και κάτι παραπάνω έχει να πληρώσει και
1: τώρα είμαστε λίγο παραπάνω αισιόδοξοι, γιατί είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Είναι στο φουλ τη σεζόν και πιστεύουμε ότι θα πάνε καλύτερα από τις σημερινές εκτόσεις.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουλούδη. Ήταν ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης, ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τον καλέσαμε με αφορμή τις εκτόσεις που έρχονται και, όπως μας είπε, τονώνουν την αγορά, οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί όλοι θα πάνε να ψωνίσουν το κάτι της τους, για να μην πάνε, βρε αδερφέ, με το ίδιο συνολάκι σε πολλές εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ότι μάλλον κακό έκαναν παρά καλό οι ενδιάμεσες εκτόσεις και οι προσφορές, γιατί σου λέει ο κόσμος, γιατί να περιμένω τις εκτόσεις, θα πάω τώρα. Κρατούν λοιπόν μικρό καλάθι και είναι αισιόδοξοι.

Να σας πούμε και για την τρίτη πυρκαγιά που βλέπουμε και από εδώ, από το παράθυρο του στούντιο του Πολίτικα 89,8 στη βιομηχανική. Έχουμε νέο πύρινο μέτωπο στο βουλισμένο αλόνι. Η τρίτη πυρκαγιά ταυτόχρονη που βρίσκεται σε εξέλιξη, με πυροσβέστες και αέρια μέσα να δίνουν μάχη για τον περιορισμό, να περιορίσουν τις φλόγες. Η κατάσταση είναι λιγάκι παραπάνω δύσκολη λόγω των θυελωδών ανέμων. Είπαμε ότι βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό, σε πορτοκαλί με το νούμερο 4 σύμφωνα με την πολιτική προστασία, και επαναλαμβάνω ότι πρώτη ξέσπασε η πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, στην περιοχή των Μπραμιανών, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Εκεί ήχησε και το 112 και κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή. Είχαμε αμέσως μετά και μία φωτιά στο αφράτι της Βιάνου, που αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη εικόνα από τις τρεις, ενώ οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη αυτήν την ώρα για να περιορίσουν τις φλόγες που καίνε στο βουλισμένο αλόνι στο Ηράκλειο. Αν σηκώσετε το βλέμμα σας προς τον Τίμιο Σταυρό, θα δείτε τους καπνούς που βγαίνουν από το σημείο. Είναι πολλά τα πυροσβεστικά, πολλοί πυροσβέστες. Βλέπω και Ερυθρό Σταυρό σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Γιατί μην ξεχνάτε πόσο σημαντικοί είναι και οι εθελοντές σε όλα αυτά, γιατί προσπαθούν να δώσουν μια ανάσα στους πυροσβέστες. Σε όλες τις πυρκαγιές, να ξέρετε, έχουν σπεύσει και υδροφόρες των Δήμων για να ενισχύσουν τους πυροσβέστες. Εγώ θα ευχηθώ να σβήσουν όλες πάρα πολύ γρήγορα, να μην τραυματιστεί κανείς και οι καμένες εκτάσεις γης να είναι οι μικρότερες δυνατές. Επαναλαμβάνω όμως, είναι δύσκολο το έργο, γιατί πνέουν και στις τρεις περιοχές ισχυροί άνεμοι.

Πάμε να δούμε και λίγο διεθνείς ειδήσεις και να επανέλθουμε στα της Κρήτης και της Ελλάδος, γιατί έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έχουμε τον Ερντογάν να ασχολείται με αμυντικά συμβόλαια και να βάζει τα δικά του στοιχήματα, και γι' αυτό η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς αύριο και μεθαύριο στις 7 και 8 Ιουλίου φιλοξενεί τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι μια περίοδος γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Έχουμε αυξημένες αμυντικές δαπάνες, πιέσεις από την Ουάσιγκτον προς τους εμπροβαίους συμμάχους, και έτσι η σύναξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, όσο και για τα όσα επιθυμεί διακαώς η Τουρκία. Έχουμε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προσπαθεί να είναι ιδιαίτερα διπλωματικός. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι αστακός η περιοχή που θα γίνει, αστυνομοκρατούμενη δηλαδή η περιοχή που θα γίνει η σύνοδος, και είναι πάρα πολλές οι πιέσεις του Τραμπ προς την Ευρώπη, προκειμένου να γίνει μια μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης στην άμυνα γενικά της Ηπείρου, και σύμφωνα με πληροφορίες οι ηγέτες των 32 κρατών μελών αναμένεται να συζητήσουν κυρίως την πρόοδο προς επίτευξη του στόχου των δαπανών για την άμυνα. Είναι αύξηση κατά 5% λένε οι πληροφορίες, αλλά θα συζητήσουν και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο του αμυντικού βάρους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Εγώ σας τα λέω κοντολογής, γιατί δεν είμαι και διεθνολόγος, αλλά αυτά αναμένεται να συμβούν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που καλό θα ήταν να κουνήσουν έτσι λίγο και το δάχτυλο στην Άγκυρα, να μην ξεφεύγει και πολύ.

Μιλάμε για Ελλάδα αλλά και για Κρήτη, γιατί σύμφωνα με τα στατιστικά αυξήθηκαν κατά 20% οι επιστροφές των μεταναστών και μειώθηκαν, λέει, οι αφίξεις τους στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό λένε τα στοιχεία. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, συμφωνώ, μπορεί να συνέβη, αλλά με τόσα απανωτά περιστατικά το πρώτο εξάμηνο του 26 στην Κρήτη, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι εμείς εδώ έχουμε μειώσεις αφίξεων. Αυτά λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συνεχίζει ότι ειδικότερα είχε καταγραφεί αύξηση 20% στις επιστροφές μεταναστών σε σχέση πάντα με πέρσι και μείωση 27% στις παράνομες αφίξεις. Μειώσεις αφίξεων από τη θάλασσα, λέει. Την ίδια στιγμή οι θαλάσσιες παράτυπες αφίξεις διαμορφώθηκαν σε 12.496 άτομα από 16.985. Δεν διευκρινίζει η γεωγραφική περιοχή, ξέρετε όμως όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί σας τα μεταφέρουμε όλοι οι συνάδελφοι καθημερινά, ότι στην Κρήτη εξακολουθούν να είναι άθροες οι αφίξεις των μεταναστών. Συμπληρώνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι σύμφωνα με πηγές του, τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πιλωτικής αυτής κίνησης είναι φυλακή, λέει, ή επιστροφή. Και διαβάζω ότι όπως αναφέρουν, από το Φεβρουάριο έως σήμερα 599 παράνομα διαμένοντες μετανάστες επέλεξαν την οικειοθελή επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους προκειμένου να αποφύγουν την έκτηση ποινής. Καλά το κάνανε οι άνθρωποι, αλλά να δούμε τι θα γίνει εκεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με την προωθούμενη δομή στο Ηράκλειο, γιατί δεν έχει πάρει κανείς μια σαφή απάντηση. Είδαμε τις κινήσεις που έκανε ο Σύλλογος των Αθανάτων. Καλά τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου, αλλά να διευκρινίζει όμως ότι στην Κρήτη οι ροές συνεχίζονται με αμύατη ένταση. Μπορεί να αυξήθηκαν οι επιστροφές των μεταναστών και να μειώθηκαν οι αφίξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026, σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο, αλλά να μας πούν τι γίνεται και στην Κρήτη συγκεκριμένα, γιατί καλά είναι τα στατιστικά στοιχεία στα χαρτιά, δείχνουν αύξηση στις επιστροφές, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν ακριβώς τα ίδια αν έγραφαν και γεωγραφική περιοχή. Να σας πω ότι σπέβδει και ελικόπτερο στο πύρινο μέτωπο στο βουλισμένο Αλόν. Είναι τεράστια και εκεί η κινητοποίηση. Κατακαίει η χορτολιβαδική έκταση. Επιποδός πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και μιλάμε για τις τρεις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε νομό Ηρακλείου και Λασιθίου. Νωρίτερα το μεσημέρι ξέσπασε μία πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, όπου φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση. Στη συνέχεια είχαμε νέο συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές για μία φωτιά που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Βιάνο, στην περιοχή Αφρατή, και αυτή τη στιγμή έχουμε μία τρίτη πυρκαγιά που, για όσους βρίσκεστε στο Ηράκλειο και σηκώσετε το βλέμμα σας και το στρέψετε προς το βουνό ψηλά, προς τον Τίμιο Σταυρό, θα δείτε ότι οι καπνοί από τις φλόγες φαίνονται. Και γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά όσες δυνάμεις της πυροσβεστικής απομένουν, γιατί έχουν μοιραστεί αυτή τη στιγμή, και συμπληρώνω ότι τροχοπέδι στην προσπάθεια αυτή αποτελούν οι ισχυροί άνεμοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να κατασβεστούν το συντομότερο δυνατόν.

Να σας πάω σε κάτι πιο ευχάριστο. Να σας πω ότι εάν έχετε το χρόνο μπορείτε να επισκεφτείτε τα social media του politica.gr. Μπορείτε να μπείτε στο Facebook του politica.gr, στο Instagram του politica.gr, αλλά και στο TikTok του politica.gr, γιατί εκεί θα βρείτε μια νέα μορφή ενημέρωσης, τα γνωστά Reels. Είναι σύντομα βίντεο που σας ενημερώνουν για θέματα επικαιρότητας, αλλά και θέματα που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη, και στο εξωτερικό. Πιο ανάλαφρα θέματα έτσι προκαλούν γέλιο, παράξενα, περίεργα, και τα οποία θέλω να σας πω κεντρίζουν από ό,τι βλέπουμε στα νούμερά σας, το ενδιαφέρον σας, και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.

Τα καταφέραμε. Έγιναν θέμα οι λαγοκέφαλοι στην Guardian. Μιλάει λοιπόν το ρεπορτάζ για τις ελληνικές θάλασσες. Μιλάει για πρωτά φράγματα στην Εύβοια, για την προστασία των λουόμενων. Έχει κάνει βέβαια λάθος το ρεπορτάζ εκεί, γιατί στην Εύβοια τα πρωτά φράγματα αφορούν μέδουσες και όχι λαγοκέφαλους. Αφιέρωμα ολόκληρο στο πρόβλημα που έχει προκύψει, λέει, στις ελληνικές θάλασσες με την εμφάνιση των λαγοκέφαλων, φιλοξενεί ο έγκριτος Guardian. Το βρετανικό μέσο επικεντρώνεται κυρίως στην Εύβοια, δεν ξέρω γιατί, αν και ουσιαστικά εμείς εδώ στην Κρήτη, όπως μας μεταφέρεται, έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μάλιστα εστιάζει, λέει, σε έναν ντόπιο ο οποίος παρακολουθεί από μια ξαπλώστρα τα εγγόνια του να κολυμπούν σε έναν κόλπο εκεί στην Εύβοια. Μη σας τα πολυλογώ, καταφέραμε με αυτά και με αυτά να γίνουμε θέμα και στην Βρετανία για τα λαγοκέφαλα. Φιλοξενεί ο Guardian ακόμη και την προειδοποίηση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και γενικότερα πάρα πολλά ρεπορτάζ. Μιλά για την εισβολή του λαγοκέφαλου στη Μεσόγειο, την ιστορία. Μιλά για τους ψαράδες στην Κύπρο που λέει ότι ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν μεγάλες ζημιές. Το χαζεύω εγώ όσους μιλάω το άρθρο, δεν λέει κάτι για την Κρήτη. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αποτελεί και θετική διαφήμιση για τις ελληνικές θάλασσες και για τους τουρίστες μας το γεγονός ότι ο Guardian ασχολήθηκε με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες.

Πάμε και στην πολιτική σκηνή. Βλέπω λίγα λεπτά πριν έγινε γνωστή η είδηση ότι αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού ο Όθων Ιακωβίδης. Όπως υποστηρίζει σε συνέντευξή του η πρόεδρος του κόμματος, θα έπρεπε να είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Ο ίδιος λέει ότι η κυρία Χαριστιανού έπεσε στα μάτια του μετά το ρεπορτάζ για τον πληστηριασμό. Όπως και να έχει, έχουμε μια νέα αποχώρηση που καταγράφεται από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Χαριστιανού. Ο κύριος Όθωνας Ιακωβίδης είναι πολιτικός, είναι ακτιβιστής και ανακοίνωσε ότι αποχωρεί επικαλούμενος, όπως σας προείπα, τις πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούν στην αγορά ακινήτου μέσω πληστηριασμού, υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η πρόεδρος του κόμματος. Δύσκολα τα πράγματα μέρα με τη μέρα για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, γιατί αν καλά δεν έχει πατήσει στα πόδια του αυτό το κόμμα και έχουμε αποχωρήσεις και μάλιστα έτσι με βαριές καταγγελίες και γενικά ανθρώπους που φεύγουν πολύ πικραμένοι, δεν ξέρω πως θα πορευτεί. Είναι κάτι το οποίο ξεφουσκώνει, είναι κάτι το οποίο όλοι μαζί θεώρησαν ότι κάπου θα πάει, βλέπουν ότι αυτό έχει κάποια παραστρατήματα και κάνουν οπισθοχωρήσεις. Θα τα δούμε. Εγώ πολιτική συντάκτρια δεν είμαι, κάνω το προσωπικό μου σχόλιο. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε και θα δούμε πώς θα πορευτεί αυτό το κόμμα και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον τι ποσοστά θα πάρει στις επόμενες εκλογές, αν κατέβει στις επόμενες εκλογές. Μας ήρθε και μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΗ για την οδό Στριμώνος, για όσους μένετε στην περιοχή. Αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα έχουμε εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης, γενικά στο πλαίσιο του έργου κατασκευής νέων δικτύων ίδρυυσης στην πόλη του Ηρακλείου. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ για την εκτέλεση των εργασιών, απαιτείται η διακοπή υδροδότησης για μία ημέρα. Αυτό γράφει η ανακοίνωση, για μία ημέρα. Έτσι. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν, γι' αυτό σας το διαβάζω γιατί είναι πολλές, είναι τα Δειλινά, Κορώνη Μαγαρά και Παλιά Κάτε, καθώς και η οδός Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Αύριο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, οπότε όσοι μας ακούτε ή έχετε γνωστούς ή συγγενείς, μπορείτε να τους ενημερώσετε ότι πρέπει να δουν τι θα κάνουν με την υδροδότηση, να μην καταναλώσουν πάρα πολύ νερό αν τα μοντεράκια τους δεν λειτουργούν, γιατί θα ξεμείνουν από νερό και τότε η κατάσταση θα γίνει πολύ δύσκολη. Και όπως σε κάθε ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, ζητά την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Δηλαδή, έχετε στο νου σας ότι θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά σας ζητάμε και μια ταπεινή συγγνώμη, γιατί μην είμαστε και άδικοι. Τα έργα πρέπει να γίνουν. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
5: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317 777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
3: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

0: Επανήλθαμε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Δυστυχώς, λίγα λεπτά στις 4 θα πούμε το τελευταίο αντίο στην Μαρία την Αντωνογιαννάκη, που εχθές υπέστη βαρύ εγκεφαλικό. Αυτό έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή και έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, μόλις στα 46 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος πρώτα απ' όλα τους οικείους της και μετά άλλους εμάς, τους συναδέλφους και φίλους που είχαμε εργαστεί μαζί. Σήμερα σκέφτηκα να πάρω πάρα πολλούς ανθρώπους να μας πούνε δύο λόγια για τη Μαρία. Κάποιος από αυτούς δεν τόλμησα, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη από το σοκ που δεν έχει περάσει ακόμα, και έτσι αποφάσισα να πάω σε ένα κοινό γνωστό που είχαμε με τη Μαρία από τα παλιά, όχι και τόσο παλιά για να μην δείχνουμε και την ηλικία μας, τον Βασίλη τον Σπυριδάκη, το γνωστό σε όλους σας και παρουσιαστή και δημοσιογράφο και διευθυντή της εφημερίδας Νέας Κρήτης και στο δελτίο του Κρήτη TV ήταν, γενικά πάρα πολλά χρόνια στον όμιλο της Κρήτη TV. Είχα υπάρξει και εγώ εκεί και η Μαρία, δουλέψαμε μαζί στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Είχαμε λοιπόν διευθυντή τον Βασίλη τον Σπυριδάκη και γι' αυτό αποφάσισα να τον καλέσω. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Δεν σε βγάζω για καθόλου καλό λόγο, για καθόλου καλό ρεπορτάζ, μάλιστα για ένα ρεπορτάζ που είμαι σίγουρη ότι κανείς από τους δυο μας δεν θα ήθελε ποτέ να γράψει. Θα ήθελα...
1: Μαρία, ναι. Καλησπέρα μου καταρχήν και σε σένα, αλλά και στους ακροατές του Πολίτικα.
0: Αντιλαμβάνομαι και τη δική σου τη συγκίνηση. Εγώ θα πω απλά ότι η Μαρία ήταν μία συνάδελφος καλή, με καλή ψυχή, δεν ήθελε το κακό των συναδέλφων, συνεργάσιμη, με το χαμόγελο, όπως λένε όλοι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έβλεπε τη ζωή από το δικό της πρίσμα. Εσύ θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια από τη δικιά σου τη σκοπιά. Την έζησες πολλά περισσότερα χρόνια. Εγώ σας βρήκα εκεί το 2009, όμως εσείς είχατε μια μεγαλύτερη πορεία κοινή συνύπαρξης στο χώρο της δημοσιογραφίας και γενικότερα στην Νέα Κρήτη από πολλά περισσότερα χρόνια.
1: Μαρία, την Μαρία είχα το προνόμιο να την υποδεχτώ στην εφημερίδα ως ασκούμενη. Από τους πρώτους μήνες η Μαρία έδειξε ότι ήθελε πάρα πολύ να κάνει αυτό το επάγγελμα. Ήταν πάντα περίεργη, ανήσυχη, αλλά προπαντός η Μαρία ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν το ήξερα, δεν ασχολήθηκα πολύ γενικά με την επικαιρότητα και με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Σαχίνης και κυριολεκτικά όταν το έμαθα πάγωσα. Η Μαρία ήταν ένα παιδί το οποίο έτρεχε συνέχεια, της άρεσε πάρα πολύ το ελεύθερο ρεπορτάζ και προχώρησε γρήγορα στον Όμιλο, μάλιστα τον τελευταίο καιρό. Από ό,τι ξέρω, και χάρηκα γι' αυτό τότε όταν το έμαθα, είχε περίπου αναλάβει την εφημερίδα. Δυστυχώς,
0: ναι, δεν πρόλαβε.
1: Μεγάλη απώλεια. Η Μαρία ήταν μεγάλη απώλεια για όλους μας, γιατί ήταν ένα καλόψυχο παιδί. Ήταν
0: ένας άνθρωπος γεμάτη χαρά. Χαμογελούσε και τα μάτια της. Πολύ νέα, είχε πολλά πράγματα να κάνει και στη δουλειά της και στη ζωή της.
1: Και βέβαια η Μαρία ήξερε να σέβεται και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα της και αυτούς που ήταν πάνω από αυτήν, αλλά γενικά ήταν παιδί που σεβόταν. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα ταξίδια που κάναμε με την Μαρία πηγαίνοντας στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσής μας, της Ένωσης Συνταχτών στην Πάτρα, πόσο ζεστά και πόσο θερμά με αγκάλιαζε όποτε με έβλεπε ή όποτε με έβλεπε στο Ηράκλειο. Είναι κρίμα γενικά για τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης που χάσαμε ένα τόσο καλό παιδί. Πολύ κρίμα.
0: Βασίλης, ακούω και εσένα, είσαι πολύ συγκινημένος. Η αλήθεια είναι ότι και όσοι δεν είχαν δουλέψει με τη Μαρία συγκλονιστήκαν, ακριβώς γιατί η Μαρία ήταν ένα από τα καλά παιδιά της δημοσιογραφίας, θα το τονίσω, γιατί δυστυχώς όλα τα δάχτυλα του χεριού μας δεν είναι ίδια. Είσαι πολύ πιο παλιός από μένα, γνωρίζεις και αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Είχε πολλή ζωή ακόμη να ζήσει, όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε, όπως ενημερωθήκαμε, αν και αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ένα βαρύ εγκεφαλικό ήταν αυτό που την οδήγησε στο θάνατο.
1: Μαρία, δυστυχώς δεν είναι και τόσο υγιεινή η δουλειά που κάνουμε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα όταν έχεις ευθύνες, δεν είναι εύκολη η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος βέβαια αυτό δεν το καταλαβαίνει, αλλά ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και το άγχος που τραβάμε καθημερινά. Αυτό βέβαια που έκανε την Μαρία να ξεχωρίζει είναι ότι ποτέ δεν θα έκανε δεύτερη σκέψη για τον οποιοδήποτε. Και αυτό ήταν το μεγάλο της πλεονέκτημα, το μεγάλο της προτέρημα. Δεν είχε ποτέ δεύτερες σκέψεις για τον οποιοδήποτε.
0: Ναι, δεν θα έκανε ποτέ και δεν είχε κάνει ποτέ κακό σε κανέναν.
1: Και δεν είχε κάνει ποτέ κακό στον οποιοδήποτε και ξέρεις πολύ καλά ότι στη δουλειά μας υπάρχουν περιπτώσεις που και δεύτερες και τρίτες
0: και τέταρτες και πέμπτες
1: σκέψεις γίνονται. Εντάξει, δεν είναι ώρα για να μιλήσουμε
0: όχι, προς
1: για
0: Θεού.
1: Το επάγγελμά μας έτσι όπως έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό είναι κατά τι άλλα, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Όποτε θέλεις μπορούμε
0: με να χαρά συζητήσουμε. Και απλά να τονίσω ότι δεν είναι μόνο η Μαρία που φεύγει έτσι ξαφνικά, είναι πλέον πολύ μακρά η λίστα των συναδέλφων που φεύγουν είτε από ανακοπές είτε από εγκεφαλικά, δείχνοντας ακριβώς τη δυσκολία αυτού του επαγγέλματος, το άγχος και το στρες, γιατί ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, το έχω βιώσει και εγώ, το έχω ακούσει. Εντάξει βρε παιδιά, λέει, εσείς τι κάνετε εκεί? Στο γραφείο κάθεστε, βγαίνετε, λέτε και τις ειδήσεις, δεν είναι χειρονακτική δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και αυτά
1: δεν
0: και αυτά.
1: Είναι έτσι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Μαρία, πολλές φορές ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον είμαι συνταξιούχος. Με ρωτάνε φίλοι, γνωστοί και κόσμος έξω στο Ηράκλειο αν ασχολούμαι ακόμα με την δημοσιογραφία. Παρά το ότι είμαι συνταξιούχος, λέω ότι δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ για την ώρα, γιατί έχω τόση πολύ αδραναλίνη μέσα μου από αυτό το επάγγελμα που δεν χρειάζομαι άλλη τώρα που είμαι συνταξιούχος.
0: Και άλλωστε, μία φορά δημοσιογράφος, ναι, πάντα δημοσιογράφος, γιατί να πούμε για όσοι δεν το ξέρουν ότι και εσύ αντιμετώπισες λόγω του στρες, λόγω του άγχους, σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, αλλά δόξα το μεγάλο δύναμο, είμαστε εδώ μαζί και συζητάμε και καλά το κάνεις που κάνεις το διάλειμμά σου. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, να χαρείς το εγγόνι, δεν ξέρω πλέον αν έχουν γίνει και περισσότερα.
1: Όχι, όχι, το έχω γιο... ακόμα μόνο τη μία εγγονούλα, έχω και το γιο μου, ναι.
0: Να χαρείς λοιπόν την οικογένειά σου και είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή κάπου θα σε ξαναδούμε να αρθρογραφήσεις κάτι να κάνεις, αλλά... πάρε το διάλειμμά σου να χαρείς τώρα τις ευχάριστες αυτές στιγμές. Γιατί έτσι...
1: Για την ώρα γράφω αυτή την πορεία των 40 τόσο χρόνων, Μαρία.
0: Α,
1: για την ώρα.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Οπότε πιστεύω ότι κάτι θα αφήσω πίσω μου φεύγοντας από αυτή τη
0: στιγμή. Μην βιάζεσαι καταρχήν. Έχεις ακόμα πολλά να μας δώσεις και να μας διδάξεις. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν θα ξεχάσω... Την πρώτη μέρα που είχα έρθει εκεί στη Νέα Κρήτη, ήσουν στο ισόγειο, μπαίνοντας από την είσοδο αριστερά, το γραφείο σου, ήσουν μόνος. Δεν με ήξερες, δεν σε ήξερα. Εσένα είδα πρώτα. Με έβαλες να κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ. Με έμπλεξες σε περίεργα μονοπάτια, η αλήθεια είναι. Ήθελα να το αποφύγω κατεβαίνοντας από Κρήτη, δεν την γλίτωσα. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Γιατί πρέπει να συνεχίζουμε τη ζωή, να πηγαίνουμε παρακάτω. Συγγνώμη για όσους μας ακούτε ότι προσπαθώ να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, αλλά πραγματικά όλοι έχουμε στρεσαριστεί και έχουμε αγχωθεί πολύ και επειδή έχουμε και μια κηδεία μπροστά μας, γιατί θα σε δω και εκεί Βασίλη, είπα λίγο να κάνω την ατμόσφαιρα πιο ελαφριά αναφέροντας και την οικογένειά σου και το πώς περνάς εσύ. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα ειλικρινά
1: Μαρία,
0: μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
1: Και από μένα, Μαρία, τα συλληπιτήριά μου. και στα παιδιά πάνω του σταθμού, του ομίλου της Crete TV, αλλά και στους συναδέλφους, αλλά προπαντός βέβαια στην οικογένειά της.
0: Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι στις 4 η ώρα, από τις 3:30 θα βρίσκεται η Μαρία στον Άγιο Ιωάννη, 4 η ώρα θα τελεστεί η κηδεία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει, θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι τα συλληπιτήρια μου, Μαρία.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.

Ακούσατε τι είπε ο Βασίλης ο Σπυριδάκης, εξαιρετικός παλιός συνάδελφος χρόνια σε δημοσιογραφία στο Ηράκλειο. Έχει κάνει και τηλεόραση, έχει κάνει και παρουσίαση δελτίου ειδήσεων. Ήταν και διευθυντής στη Νέα Κρήτη, έχει στο βιογραφικό του πάρα πολλές ώρες αέρα και πάρα πολύ μελάνη από τα άρθρα και τα ρεπορτάζ που έχει γράψει. Αυτή την περίοδο έχει αφιερώσει τη ζωή του στο γιο του και στο εγγόνι του. Ήταν ίσως ο πιο ψύχρεμος που μου ήρθε στο μυαλό να τον καλέσω να μιλήσει για τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη. Γιατί εκτός από καλή συνάδελφος της χρωστούσαμε κάποια λεπτά ραδιοφωνικού αέρα, υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, θα έλεγα εγώ, έκανε πολύ καλά και σωστά τη δουλειά της και πραγματικά δεν έπρεπε να την αποχαιρετήσουμε χωρίς να βγάλουμε κάποιον να μιλήσει για αυτήν. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και με αυτό θα σας εγκαταλείψουμε, γιατί θα παραστούμε και εμείς στην κηδεία της Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα, του Κώστα του Σιλιγάρδου, που και εκείνος θα είναι στην κηδεία, όσον αφορά τις καθυστερήσεις πτήσεων. Σωστά, Δημήτρη? Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Καλό απόγευμα.

0: επειδή είχα την ευκαιρία να ζήσω το θέμα εσωτερικά, μετέχοντας για περίπου 8-9 χρόνια ως διευθυντής επικοινωνίας σε γνωστή αεροπορική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον ελληνικό εναέριο χώρο και κυρίως στα ελληνικά αεροδρόμια είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών, όπου αυξάνεται η ζήτηση για προσγειώσεις, μεγαλώνουν πολλές φορές και οι τύποι των αεροσκαφών που κατεβαίνουν και τα αεροδρόμια παραμένουν τα ίδια. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήδη έχει ξεκινήσει ένα έργο επέκτασης προκειμένου να ικανοποιηθεί. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζω σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται το έργο, γιατί είμαστε και σε απόσταση από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο και πόσο αυτό του χρόνου πλέον θα δώσει ανάσες. Γιατί εάν εσύ δημιουργήσεις φέρει πίν 10 καινούργιες θέσεις, λέω εικονικά τα νούμερα, αλλά οι ανάγκες είναι για 20, πάλι καταλαβαίνεις ότι μειώνεις το πρόβλημα, δεν το λύνεις. Το ίδιο ισχύει και για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ως γνωστόν, το αεροδρόμιο μας εδώ στο Ηράκλειο είναι ένα υπερκορεσμένο αεροδρόμιο, έχει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης. Και όταν λέμε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, Νίκο, για τα αεροδρόμια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυστηρότατος ο προσδιορισμός. Δηλαδή, αν έχεις 18 θέσεις στάθμευσης, έχεις 18. Δεν έχεις ούτε 18,5 ούτε 19. Αν τώρα υπάρξει ένα φαινόμενο ντόμινο που παρατηρείται πολύ συχνά στις πτήσεις, δηλαδή να καθυστερήσει μια πτήση, να φτάσει, να καθυστερήσει για κάποιο λόγο να αναχωρήσει, καταλαβαίνεις ότι μία πτήση είναι ικανή να δημιουργήσει μία αρνητική αλληλεπίδραση και από το φαινόμενο του ντόμινο, αυτό που θα συμβεί στις 8:40 το πρωί να μετατίθεται αθρηστικά στο βράδυ.
1: Ναι.
0: Εδώ θα εξηγήσω κάτι για τον κόσμο. Εάν επιλέγετε να πετάτε πρωινές ώρες, δηλαδή 6:45, 7:04, 8:30, 9, θα διαπιστώσετε ότι συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα. Καθόλου προβλήματα.
1: Όσο εξελίσσεται η μέρα όμως.
0: Γιατί έχει μηδενίσει από το βράδυ αργά αυτός ο φόρτος που έχει προηγηθεί και γιατί από τις 9 και μετά αρχίζουν τα ζητήματα αυτά τα οποία είναι κυλιόμενα. Και εδώ θα σου πω το εξής. Μια καθυστέρηση 5 λεπτών που θα φάει ένα αεροπλάνο στην αρχή της ημέρας μπορεί να καταλήξει και για το ίδιο το αεροπλάνο και για την πτήση, άρα και για την αεροπορική εταιρεία, αλλά και για το αεροδρόμιο, σε μια πολύ ωραία καθυστέρηση στις 12 τη νύχτα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αν αυτό το αεροπλάνο ξεκινήσει το πρωί να πάει από το Ηράκλειο στην Αθήνα, από την Αθήνα στη Βαρκελόνη, από τη Βαρκελόνη να επιστρέψει στην Αθήνα και μετά να κάνει εσωτερικά δρομολόγια, παραδείγματος χάρη Αθήνα-Ρόδος, Ρόδος-Αθήνα, Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα. Το βράδυ, αν έχει μαζέψει 5-10 λεπτά καθυστέρηση από κάθε αεροδρόμιο μαζί με τα δικά μας, καταλαβαίνεις γιατί έχουμε αυτή την πολύ ωραία καθυστέρηση.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Λάκη, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε πρωτοκαλλή συναγερμό, όσον αφορά την επικίνδυνοτητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνεχίζουν να βρίσκονται Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα και στο Αφρατή Βιάνου. Οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία την πυροσβεστική υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αποχαιρετισμός σήμερα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Στην αυξημένη ζήτηση αεροπορικών πτήσεων απέδωσε τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια η Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει σήμερα την εξυπηρέτηση των πτήσεων στη χώρα. Νεκρός διακομίστηκε σήμερα 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Από βραχυκύκλωμα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ το Σάββατο το πρωί στο χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ στη λεωφόρο Γεωργίου Σενετάκη σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος έκανε έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κύμα καύσωνα πλήττει για τρίτη φορά φέτος στη Γαλλία. Κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός σε 16 νομούς της χώρας λόγω ακραίων θερμοκρασιών και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και 2 τραυματίες. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη, αλλά όχι τόσο πιθανή, είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ περιλαμβάνει 2 μεγάλες αναμετρήσεις. Την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ισπανία και την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνει σωστά από την αρχή.
2: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πουν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος?
3: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
4: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

Καλησπέρα, καλησπέρα πολύ. Είναι καλά και από 8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί. Να το πω άλλη μία. Πολίτικα 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί. Hannibal Lecter δεν είχε το Ηράκλειο και απέκτησε. Απίστευτη φρίκη. Τη χτυπούσε μέχρι να αιμορραγήσει και αφού αιμορραγούσε έπαιρνε το αίμα και το βάζε στο δάχτυλό της και το δοκίμαζε. Αν δεν είναι αυτό Hannibal Lecter, τι είναι? Και αυτό εδώ στο Ηράκλειο. Προοδεύσαμε. Από Νεάντερταλ γίναμε βαμπύρ. Η υποδιεύθυνση δίωξε εξυγχρονία εγκλημάτων εδώ του Ηρακλείου. Τι άλλο να δει? Όταν έβλεπε τα βίντεο αυτά που σας παρουσιάζουμε σήμερα αποκλειστικά στο politica.gr, έπαθαν πλέκα. Οι άνθρωποι τα είδαν όλα. Δεν καταλαβαίνω. Πού έχουμε φτάσει? Μιλάμε τώρα για τουρκαλο-βουλγαρο-ρουμανο-γύφτισες. Το λέω έτσι κανονικά, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Η οποία χτύπαγε η μία την άλλη, η 42χρονη, την 55χρονη, τη χτύπαγε με ρόπαλο, την κλώτσαγε, την έριξε στον πάτωμα. Ποιος ξέρει τι έχουν αυτά τα 10-12 βίντεο που έχει η ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου μέσα από αυτή την ιστορία. Πήγανε σήμερα στα δικαστήρια, έχει γίνει δικογραφία, περιμένουν να βγουν και τεντέλματα συλλήψεως. Γίνεται ένας χαμός και μαθαίνουμε από δικαστικές πηγές ότι αυτό δεν έχει όριο. Μιλάμε για το Hannibal Lecter του Ηρακλείου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δοκίμαζε το αίμα που έβγαινε από τα τραύματα που τους προκαλούσε. Πώς να σας το πω αλλιώς, δεν μπορώ να το ζωγραφίσω. Και αυτή η τύπισσα γύρισε στο κινητό της, όπως θα δείτε στο politica.gr, και το χαιρότανε, το γούσταρε. Είχε στήσει την κάμερα του κινητού, τράβαγε τους βασανισμούς, τα χτυπήματα, τις κλωτσιές. Ποιος ξέρει, ίσως να υπάρχει κάπου, σε ένα φανταστικό σύμπαν, ένας διαγωνισμός, πώς θα κακοποιήσετε καλύτερα, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Λοιπόν, εξιχνίαση, δίωξη εξιχνίαση εγκλημάτων Ηρακλείου. Το βγάλε και αυτό. 100% δεν έχει χάσει υπόθεση μέχρι τώρα. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και έχω να σας πω και κάτι και για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη σήμερα. Γενικά έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νέα Κρήτη, του ΣΑΙ, του Κρήτη TV, για την γυναίκα, τη συνάδελφο, η οποία έχασε τη ζωή της από ανέβασμα εγκεφαλού. Ήταν στην οικογένειά τους, ήταν συνάδελφός μας. Έφυγε άδικα μια νέα γυναίκα από τη ζωή. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ανέβασμα εγκεφάλου. Όπως φαίνεται, όλα συνέβησαν την ώρα που πήγαινε να μπει στο σπίτι της, πήγαινε να φύγει με το αυτοκίνητο. Τραγικό για την οικογένειά της, στα συλληπιτήριά μας. Δεν ξέρω τι θέλω να πω για αυτό το πράγμα. Ειλικρινά, συλληπιτήρια στην οικογένειά της, δύναμη, κουράγιο να αντέξουν όλο αυτό το βάρος που τους προστέθηκε τώρα από το χαμό της αγαπημένης τους μητέρας, φίλης, συγγενή.

Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορώ να δώσω το νούμερο, αλλά το έχετε μάθει πια. 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα έχουμε και μια άλλη είδηση, ίσως να σας ξενήσει λιγάκι, αλλά πραγματικά θα βγει από εδώ από το Ηράκλειο άλλο ένα πράγμα πολύ τρομερό και φοβερό. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να το πούμε ακόμα, αλλά θα το πούμε μέχρι στη διάρκεια της εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα, γιατί πρέπει όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα να βρεθούν στο τελευταίο αντίο της Μαρίας. Και επειδή εγώ είχα την εκπομπή 4-6, τη Μαρία δεν τη γνώριζα, αλλά ήταν σαν την ξέρω δημοσιογραφικά, την ήξερα πάρα πολύ καλά. Τρομερή ρεπόρτερ, τρομερή δημοσιογράφος, πολύ καλή πένα. Πραγματικά θα λείψει πολύ, θα λείψει πολύ. Δεν μπορώ να σκεφτώ το πόσο πονούν αυτή τη στιγμή οι συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται για τους υπόλοιπους και πρέπει οι υπόλοιποι να μάθουν να ζουν με τα δικά τους. Έτσι.

Λοιπόν, πραγματικά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν πρέπει να μου τα λέτε αυτά, δεν, η υποχρέωσή μου είναι. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Νίκος Φελιμουνέκης στο μικρόφωνο, όλα μαζί και απέναντι μου είναι ο Βαγγέλης Λίτινας με αυτό το προσωπάκι, το λυπημένο, το στεναχωρημένο, γιατί αναγκάζεται να είναι απέναντί μου. Λοιπόν, όχι, δεν είναι γι' αυτό λυπημένος, είναι λυπημένος για όλα όσα γίνονται εδώ πέρα, για όλα όσα διαβάζει, για όλα όσα ακούει, για όλα όσα τον υποβάλλουμε εμείς να κάνει θέματα. Είναι δύσκολο, παιδιά, είναι δύσκολη επικαιρότητα. Αυτή η φρίκη με την τύπησα εδώ στο Ηράκλειο είναι απίστευτη. Δηλαδή, τη χτύπαγε και δοκίμαζε το αίμα της που έβγαινε. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να οργανωθούμε εδώ πέρα λίγο με τα χαρτιά μας και επανερχόμαστε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8, και πάμε να σας πω την ιστορία όλη για τη φρίκη εδώ στο Ηράκλειο, όπου ο Σάλι Χάνιμπαλ Λέκτερ δοκίμαζε το αίμα από τα τραύματα που προκαλούσε σε μια 55χρονη γυναίκα. Μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία που παίζει πρώτο θέμα παντού. Είναι ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε εδώ πέρα από το Πολίτικα.gr, πρώτη στην Κρήτη. Δεν ξέρω, τη χτυπούσε, τη έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά. Και όλες αυτές τις πράξεις κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο. Μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία. Μια απίστευτη υπόθεση ακραίας κακοποίησης που αποκάλυψαν εδώ οι αρχές της Κρήτης. Λοιπόν, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης και συχνές εγκλημάτων ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό που, σύμφωνα με τη δικογραφία, αλλά και όπως το βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή στο πολιτικά.gr, καταγράφει σκηνές ομής βίας σε βάρος μιας 55χρονης. Λοιπόν, αυτό το βασανισμό τον έχει υποστεί η γυναίκα μέσα στην κατοικία της, στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Ενώ παράλληλα φαίνεται, εκτός από τη βιντεοσκόπηση των πράξεων αυτών, να έχει κι άλλα τα οποία θα βγουν στην πορεία. Δεν τα λέμε ακόμα, γιατί ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αλλά δείτε το βίντεο μέσα στο πολίτικα.gr για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Αφού την έχει χτυπήσει επανειλημμένα με ένα ξύλινο ρόπαλο, με κάτι που μοιάζει με ρόπαλο, αγγίζει με τα δάχτυλά της το αίμα που έχει στο κεφάλι, το φέρνει το δάχτυλο στο στόμα της και δοκιμάζει το αίμα. Παιδιά, όπως σας το λέω είναι, δεν είναι κάτι υπερβολικό. Αυτή είναι η εικόνα που σας έχουμε μέσα στο πολίτικα.gr να δείτε ακριβώς τι έκανε αυτή η τύπησα. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτή η 42χρονη τώρα περιμένουμε να βγει το ένταλμα σύλληψη όπου να είναι σήμερα. Έχει συλληφθεί. Αλλά για άλλη υπόθεση. Έκλειβε κάτι κινητά η τύπησα. Αλλά όταν πήραν το κινητό και το ανοίξαν οι αστυνομικοί, είδανε μέσα στο κινητό ότι, οπ, τι είναι αυτά ρε φίλε. Και τώρα έχουν κάνει δικογραφία γι' αυτό. Περιμένουν σήμερα να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για αυτές τις κατηγορίες. Μιλάμε τώρα για βασανισμό, έτσι. Μιλάμε για ακραία κακοποίηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνελήφθη για κλοπές κινητών και κάτι άλλο έτσι ψηλά. Και οι αστυνομικοί όταν πήραν το κινητό στα χέρια τους, το κοιτάξανε. Όπως κάνουν πάντα. Και βρήκανε αυτά τα βίντεο. Για σκέψου να μην τα είχαν κοιτάξει. Γιατί κάπου αλλού μπορεί να μην τα είχαν κοιτάξει. Εδώ στο Ηράκλειο τα κοιτάξαν όμως. Και τα βγάλανε. Το είδατε. Λοιπόν, στη δικογραφία αυτή συμπεριλαμβάνεται και ένας 60χρονος, ο οποίος φαίνεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και να είχε παραχωρήσει αυτό το χώρο που διαδραματίστηκαν αυτά τα περιστατικά ακραίας βίας. Ο οποίος, ακούστε, δείτε, είναι ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού. Και έχει συλληφθεί και για παρανομή παραμονή στη χώρα. Μιλάμε, είμαστε ένα τελειωτό μπάχαλο. Πώς μπήκαν αυτοί εδώ μέσα. Ιδιοκτήτης του σπιτιού, αλλοδαπός παράνομος. Δηλαδή, από όπου και αν την πιάσεις όλη αυτή την ιστορία, θα βρεις πράγματα να ταχώνεις. Θα βρεις πράγματα να ρίχνεις μπινελίκια. Αυτό που έλεγα πριν, τα μπινελίκια σας. Στείλτε τα, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τα διαβάσω τα περισσότερα. Λοιπόν, και βλέπεις ότι μια γυναίκα την κακοποιούσαν, τη βασανίζανε, λες, και ήταν εχμάλωτος της χαμάς εκεί στα λαγούμια μέσα. Δηλαδή, τι να πεις. Ελπίζω να έχει πάρει η ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου το ένταλμα σύλληψης τώρα, να πάει να συνεχιστεί η ιστορία, γιατί αυτοί πρέπει να απολογηθούν για αυτά που κάνανε. Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παιδιά, χτυπούσε την 55χρονη γυναίκα, την είχε κάτω στο έδαφος και της έριχνε κλωτσίδια. Κλωτσίδια, μπουνίδια, τη βάραγε με τον μπαλτά. Της έκοβε με τα μαλλιά, της έκοβε τα μαλλιά μάλλον, με τον μπαλτά που κόβουμε κρέα. Και κάτι ακόμα. Προσέξτε κάτι στο βίντεο που έχει μέσα το πολίτικα.gr. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κόβει με τον μπαλτά τα μαλλιά. Σηκώνει τα μαλλιά ψηλά και κάνει μια χράκ και τα κόβει. Φανταστείτε, δείτε μάλλον πόσο καλά ακονισμένος ήταν ο μπαλτάς για να κόβει τόσο εύκολα τις τούφες από τα μαλλιά. Στο άλλο βίντεο που θα σας δείξουμε σε λίγο, δείχνει την τύπησα να κόβει τα μαλλιά και να τα πετάει έτσι στην κάμερα μπροστά επιδεικτικά και να γελάει. Είναι απίστευτο. Όπω γίνεται χαμός, με παίρνουν τηλέφωνο όλοι. Έχουν πάθει φρίκι. Ναι, παιδιά, θα σας πω. Θα σας μοιράσω τα βίντεο εγώ. Μη φοβάστε.

Λοιπόν, μιλάμε για μια ακραία περίπτωση. Ακραία περίπτωση βίας, βασανιστηρίων, κακοποίησης. Αυτό είναι το. Παιδιά, δεν ξέρω πώς να το. Πρέπει να είναι η επιτομή της κακοποίησης. Η επιτομή των βασανιστηρίων. Δεν ξέρω τι δείχνουν τα άλλα βίντεο, αλλά πραγματικά σας λέω, δεν θα εκπλαγώ άμα δω χειρότερες σκηνές από αυτές. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω, αλήθεια.

Λοιπόν, αν δείτε τα μηνύματα που μου στέλνουν, θα πάθετε σοκ. Άμα τα διαβάσω, μάλλον θα πάθετε σοκ. Φέρτε την μπροστά μας και ξέρετε τα λοιπά αυτά, να τις μάθουμε εμείς ελληνικά και μπουρμπουρά. Αυτά λένε μέσα στις άκρες. Εντάξει, το ρίχνουμε λίγο στην πλάκα τώρα, αλλά να σας πω κάτι. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια τόσο σοβαρή υπόθεση κακοποίησης και βασανιστήριων και βλέπεις ξαφνικά ότι δεν έχει ξεφύγει από την αστυνομία αυτό το θέμα. Αυτό είναι σημαντικό να το λέμε προς τα έξω. Γιατί όταν συλλαμβάνουν μια τύπησα για κλοπή κινητού και οι αστυνομικοί δεν το παίρνουν στον τούκο, έλα εντάξει ένα κινητό έκλειψε, αλλά το επεκτείνουν, το ψάχνουν λίγο καλύτερα το θέμα, να δούνε τι παίζει με αυτή την τύπησα, γιατί μίλαγε λίγο περίεργα μέσα στο τμήμα και οι έμπειροι ερευνητές εδώ της ασφάλειας Ηρακλείου το καταλάβανε και λέει για έλα εδώ κάτσε, κάτι παίζει εδώ. Τις πήραν τα κινητά με τρόπο, τα ψάξανε από ό,τι μαθαίνω και βγήκε αυτό το θέμα. Ακούστε τώρα κάτι. Αν δεν το είχε ψάξει η ασφάλεια του Ηρακλείου εδώ, υποδιεύση δίωξη εξυγνέα εγκλημάτων του Ηρακλείου, αν δεν το είχε ψάξει, αν δεν το είχε πάει λίγο παρακάτω, θα είχε βγει αυτό το θέμα σήμερα? Όχι. Θα ήταν μια τύπησα η οποία έκλειψε ένα κινητό, θα πήγαινε στην εισαγγελία γιατί λέγανε εντάξει, μόνο ένα κινητό έκλειψε, ορίστε δικάσιμη. Δεν θα πήγαινε φυλακή για ένα κινητό. Αλλά τώρα για αυτά τα βασανιστήρια που αποκαλύφθηκαν μετά την έρευνα τη ασφάλεια του Ηρακλείου, υπάρχει θέμα μεγάλο. Και τώρα παίζει η Κρήτη πάλι παντού σε όλο τον κόσμο. Παντού. Γιατί όμως, δεν ήταν κριτική αυτή. Έτσι, μην το μπερδεύουμε. Ήτανε δύο Τούρκανο. Πώς το λένε, Βουλγαρο-Ρουμανο-Τουρκοχύφτισες. Έτσι, να το πω έτσι απλά. Δεν ήταν καν Ρωμά. Έτσι. Και βλέπετε και στη φάτσα πως είναι, γιατί το έχουμε δείξει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δείξει αυτό καθαρά. Αυτή κακοποιούσε μια γυναίκα. Είναι ένοχη. Γεια σας, το φαίνεται. Δεν έχει τεκμήριο αθωότητα εδώ πέρα να το καλύψει με μπλε. Γιατί και μου στέλνει ένα τύπο ένα μήνυμα τώρα και μου λέει: γιατί δεν βάλατε λίγο στη φάτσα μπροστά αυτό που βάζετε πάντα? Γιατί εδώ πέρα, λέει, φίλε, δεν υπάρχει τεκμήριο αθωότητα. Εδώ κακοποιεί μια γυναίκα. Δηλαδή 100-0 το δικαστήριο θα πει τι φέρατε, δεν δικάζεται και μόνη της αυτή. Δηλαδή μπορεί να ρίξει η ποινή στον εαυτό της. Να πούμε ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία που έκανε τη δουλειά της από ένα κλεμμένο κινητό. Και φτάνει τώρα και στα ίχνη του. Πώς να το πεις τώρα αυτό, το λες αυτό στον αέρα. Δηλαδή να πάρεις τον πλεύρη τηλέφωνο του πεις: ιδιοκτήτης σπιτιού, όπου μέσα κακοποιούσαν μια γυναίκα και ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήταν παράνομα στη χώρα. Από πού να το πιάσεις το θέμα και να τα αφήσεις? Από πού? Λοιπόν. Το ξαναλέω και ας γίνομαι βαρετός. Από ένα κινητό που έκλεψε η τύπησα, οι αστυνομικοί φτάσαν στην εξιχνίαση βασανιστήριων. Λες και είναι τα υπόγεια της Χαμάς και βασανίζουν κόσμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το περιγράψω. Και το έκανε εδώ η ασφάλεια του Ηρακλείου. Μπράβο τους. Να δούμε τώρα την ποινική μεταχείριση της τύπησας και αν έχει εκδοθεί ήδη το ένταλμα σύλληψης για αυτές τις πράξεις. Γιατί είχε εκδοθεί, την πήγαν στα δικαστήρια από ό,τι μαθαίνω από δικαστικές πηγές, μόνο για το σκηνικό που είναι, ξέρεις, για το κινητό. Αυτή η αλλοδαπή λοιπόν είναι Ουκρανή, η 42χρονη, που βασανίζει την άλλη. Έχει καταγράψει τον ξυλοδαρμό της γυναίκας με ρόπαλο και της έκοψε τα μαλλιά με μπάλτα. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε για να δείτε ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα? Ότι πρέπει να ψαχτούν όλοι αυτοί. Και ευτυχώς που την Παρασκευή έχουμε μια πολύ σοβαρή εκδήλωση εδώ στην Κρήτη. Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Έρχεται για αυτή την, σε 13 πόλεις της χώρας, προσπαθεί η αστυνομία να σπάσει τη σιωπή. Αυτό είναι δοκογενειακή βία. Μπορεί να είναι και δοκογενειακή, έτσι. Με αφορμή αυτό το σκηνικό λοιπόν τώρα, σκάει και το θέμα που το ξέραμε την περσμένη εβδομάδα, ότι θα γίνει μια εκδήλωση εδώ στην Αστόρια. Έτσι, με την ελληνική αστυνομία που είναι υπό την αιγίδα της προεδρίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι, του κ. Τασούλα. Λοιπόν, σπάστε τη σιωπή. Ό,τι και να δείτε, ό,τι και να ακούσετε, παιδιά, καταγγείλτε το. Και ας είναι και λάθος. Η καταγγελία, ας είναι και λάθος. Τουλάχιστον θα ψαχτεί κάτι. Θα βρεθεί κάτι. Αν υπάρχει έστω και υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει δίπλα σας, πρέπει να σπάσετε τη σιωπή. Είτε είναι μητέρα, είτε είναι πατέρας, είτε είναι μια γυναίκα την οποία τη φρόντιζε αυτή 42χρονη, υποτίθεται, και τη γέμισε με τραύματα και δοκίμαζε το αίμα της. Δηλαδή, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ στο Ηράκλειο. Τι να πω άλλο. Λοιπόν, αυτά και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Το 1997 ιδρύσαμε την Νόβα Απολυμαντική με υψηλούς στόχους και όραμα. 29 χρόνια τώρα, με περηφάνεια για το παρελθόν και πίστη στο μέλλον, χτίζουμε σχέσεις εμπιστοσύνης. Με συνεχή εκπαίδευση, άριστη τεχνογνωσία, πρωτοποριακό, αποκλειστικό εξοπλισμό και υψηλού επίπεδου υπηρεσίες, κάναμε την Νόβα Απολυμαντική μία από τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Επεκταθήκαμε το 2015 στη Σαντορίνη, το 2023 στην Αθήνα και συνεχίζουμε. Νόβα Απολυμαντική. Η εξέλιξή μας, θυμίσου, η ανακύκλωση είναι κληρονομιά.
2: Με την υπεύθυνη διαχείριση των απορριμμάτων, παραδίδουμε στα παιδιά μας μια Κρήτη καθαρότερη, βιώσιμη και πιο φιλική στο περιβάλλον.
1: Η ανακύκλωση είναι επιλογή ζωής.
2: ΕΣΔΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης. Η αλλαγή ξεκινά από σένα.
3: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ιεροτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ιεροτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
4: Delta 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

Και ενώ όλοι στέλνετε μηνύματα τώρα για αυτή τη φρίκη που έχουμε ζήσει εδώ στο Ηράκλειο με την τύπισσα, είναι όπως σας τα είπα ακριβώς, από ένα κινητό που έκλειψε η τύπισσα, την έπιασε η αστυνομία. Από προχθές υπήρχε ένα θέμα. Να βρουν την 55χρονη που έτρωγε το ξύλο από την Ουκρανογύφτισσα, πώς τη λένε. Λοιπόν, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου την εντόπισαν στην οδό Εροφίλης. Να τα πούμε όλα καθαρά πώς είναι το θέμα. Εκεί στην γειτονιά δεν είχα καταλάβει τίποτα, οι υπόλοιποι γύρω-γύρω δεν ακούγαν τις φωνές, τα ουρλιαχτά της γυναίκας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή λοιπόν που έτρωγε το ανελαίγητο ξύλο και είχε υποστεί αυτά τα βασανιστήρια, φιλοξενούταν μέσα σε αυτό το σπίτι. Και η άλλη την κακοποιούσε. Λοιπόν, λοιπόν, αυτός που ο 69χρονος που είναι φαίνεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι Αλβανός, ο οποίος ήταν παράνομα στη χώρα. Ιδιοκτήτης του σπιτιού. Φαίνεται ότι κάποια ντυζιλία υπήρχε ερωτική μεταξύ τους, έτσι είπε τουλάχιστον, και γι' αυτό το λόγο έφαγε αυτό το βρωμόξυλο που βλέπετε στα βίντεο που σας έχει το πολιτικά.gr. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει επιληφθεί του θέματος, κρατούνται αυτή τη στιγμή, περιμένουν να βγει το ένταλμα σύλληψης έτσι ώστε να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και για αυτές τις πράξεις, για τα βασανιστήρια. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία που το κατάφερε αυτό. Και θα σας πω κι άλλο ένα θέμα για την ελληνική αστυνομία, ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, σας έλεγα πριν ότι η σιωπή δεν είναι επιλογή. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα που εκφράζει πλέον το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και φέρνει στην Κρήτη τη μεγάλη αυτή δράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας. 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιώνα Γεωργιάδη θα κάνουν μια εκδήλωση στην Αστόρια την Παρασκευή, όπου θα είναι και η Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Θα συντονίζω όλη αυτή τη συζήτηση, όλο αυτό το event που θα γίνει, γιατί θα είναι τόσο ωραία στημένο. Έχουμε μάθει δηλαδή πώς θα είναι στημένη όλη η φάση μπροστά στο κοινό και θα προβληματίσει κάθε θεατή που θα είναι εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Πώς να σας το πω τώρα. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Γιατί θα πάνε σε 13 πόλεις σε όλη τη χώρα. Είναι ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι σε μια περίοδο που, όπως αυτό με τη γυναίκα τώρα που τη βασανίζανε, ένας να έχει ακούσει δίπλα κάτι, να έχει σπάσει τη σιωπή που υπάρχει εκεί στην γειτονιά, θα έχει μαθευτεί, η γυναίκα αυτή δεν θα έχει φάει τόσο ξύλο, δεν θα έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Λοιπόν, στις 10 Ιουλίου, λοιπόν, στις 7 η ώρα στο θέατρο Αστόρια, εδώ στο Ηράκλειο, θα είναι ο πρώτος σταθμός πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, να ενημερωθούν οι πολίτες και να ενθαρρυνθούν τα θύματα να μιλήσουν χωρίς φόβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ιδιαίτερη βαρύτητα μάλιστα αποκτά ότι αυτή η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα. Την έναρξη της εκδήλωσης θα σηματοδοτήσουν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιώνα Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο εξειδικευμένοι επιστήμονες. Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, όπως είπαμε, κυρία Δημοκλείδου, θα είναι εκεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα βρίσκεται από πολύ νωρίς στην Κρήτη και για άλλο θέμα. Θα πάει να επιθεωρήσει στη Μεσαρά, την υποδιεύθυνση Μεσαρά, στην καινούρια, αλλά και το κτίριο εκεί που θα στελεχώσουν, θα μπουν τα στελέχη του FBI και θα είναι όλη αυτή η διαδικασία. Δεν μένει μόνο στα λόγια στην υλοποίηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κάνει αυτή την εκδήλωση, το μαζί της Πάμε τη Σιωπή, σε 13 πόλεις, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει ακόμα και τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους, να μην φοβούνται και να πάνε να καταγγείλουν οτιδήποτε έχει γίνει. Σκοπός είναι να μην μείνει αθέατο κανένα θύμα. Και κανένα θύμα να μην νιώθει ότι είναι μόνο του. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προσπαθεί να περάσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Την έναρξη εκδήλωσης θα σηματοδοτήσουν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης, Φιώνα Γεωργιάδη και η Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, θα συντονίζει όλο αυτό το. Θα το πω event, γιατί είναι στημένο ωραία, είναι στημένο πρωτοποριακά, είναι στημένο διαφορετικά, έτσι ώστε να αγγίξει τον κάθε θεατή. Γι' αυτό και επιστρατεύτηκαν από την ελληνική αστυνομία οι ηθοποιοί. Θα είναι ωραίο. Πρέπει όσοι μπορείτε περισσότεροι να είστε εκεί. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνα Δημοκλείδου θα είναι εδώ, στο Ηράκλειο, την Παρασκευή. Θα πάνε και τη Μεσαρά, μια βόλτα, γιατί έχουμε και την υποδιεύθυνση, θα γίνουν κάποια πράγματα. Αυτά τα πούμε αύριο. Λοιπόν, μαζί πάμε τη σιωπή. Σε 13 πόλεις, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σας προσκαλεί όλους σε αυτή την εκδήλωση. Σπάστε τη σιωπή. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να μαζεύουμε λιγάκι και ο Βαγγέλης δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Βαγγέλη, μπράβο. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Λάκη, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε πρωτοκαλλή συναγερμό, όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνεχίζουν να βρίσκονται Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα και στο Αφρατή Βιάνου. Οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία την πυροσβεστική υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αποχαιρετισμό σήμερα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Στην αυξημένη ζήτηση αεροπορικών πτήσεων απέδωσε τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει σήμερα την εξυπηρέτηση των πτήσεων στη χώρα. Νεκρός διακομίστηκε σήμερα 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Από βραχυκύκλωμα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ το Σάββατο το πρωί στο χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ στη λεωφόρο Γεωργίου Σενετάκη σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος έκανε έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κύμα καύσωνα πλήττει για τρίτη φορά φέτος στη Γαλλία. Κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός σε 16 νομούς της χώρας λόγω ακραίων θερμοκρασιών και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και δύο τραυματίες. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη, αλλά όχι τόσο πιθανή, είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ περιλαμβάνει δύο μεγάλες αναμετρήσεις. Την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ισπανία και την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Έτοιμος για μπάλα. Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
4: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.
5: www.gentikoulet.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.gentikoulet.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.gentikoulet.gr.
6: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.

Έχουμε και λέμε, λέμε και έχουμε. Αυτό είναι. Να μην έχουμε θέματα βαριά, αλλά δυστυχώς τα έχουμε. Λοιπόν, σε όλη τη χώρα παίζει αυτή η απίστευτη ιστορία πλέον με το βασανισμό της 55χρονης. Δεν ξέρω πώς να το πούμε τώρα. Θα το πούμε, να το πούμε.

Λοιπόν, και ενώ όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βλέπει τους βασανισμούς σε βίντεο και από αυτό που έχουμε ανεβάσει εμείς στο politica.gr, αλλά και επειδή τώρα πλέον το θέμα αυτό έχει πάρει τεράστια έκταση, παίζει παντού, υπάρχει και νέο βίντεο όπου η 42χρονη τη χτυπά στο πρόσωπο και την κλωτσάει ενώ βρίσκεται στο πάτωμα.

πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω, έτσι. Δηλαδή, έχουμε εξαντλήσει κάθε λέξη, κάθε έκφραση που υπάρχει για, αυτό τη, για αυτή την αποτρόπαια ιστορία, αυτή την τρομερή ιστορία. Λοιπόν, τι να πεις. Δηλαδή, βλέπεις ότι. Πού πάμε! Το ξέρεις αυτό που έλεγε παλιά στην ελληνική ταινία. Πού πάμε! Σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είναι. Ξέρεις τι, γι' αυτό εγώ τώρα το συζητάω με τον Βαγγέλη το Λίτινε, γιατί αλλιώ το συζητάω με τον εαυτό μου και το λέω στο μικρόφωνο, θα βάλω τρελός. Δηλαδή, αρχίζω να παραμιλάω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να έχεις μια αστυνομία που να τρέχει παντού, να έχεις μια αστυνομία που να μην ξέρει. Δηλαδή, πιάνεις τώρα εδώ πέρα, ας πιάσουμε εδώ πέρα τους διοικητές, παιδί μου, ξέρεις, τον κριτικάρχη, τον διοικητή εδώ της ασφάλειας του Ηρακλείου, τον διοικητή των Χανιών, τον αστυνομικό διευθυντή Χανιών, όλους. Και του πεις. Ποια είναι η χειρότερη υπόθεση που έχεις διαχειριστεί. Δεν θα ξέρει τι να σου απαντήσει. Είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Το έχω πάει σε μονόλογο τώρα το θέμα. Δεν πάμε ρεπορτάζ για κάτι εκπομπή σήμερα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας αυτό που γίνεται. Έχεις καταλάβει, Ευαγγέλη, τι έχει γίνει σήμερα. Την κοπάναγε με το ρόπαλο. Δοκίμαζε το αίμα της. Τη βασάνιζε. Την έσαιρνε. Σε κάποια φάση στο βίντεο, όπως φαίνεται στο πολιτικά.gr, την έχει χτυπήσει. Η γυναίκα σκουπίζεται με μια πετσέτα, είναι μετά το βίντεο αυτό, και της μιλάει. Δηλαδή, πού να το πάει η έρευνα της αστυνομίας, στο πόσο τρελός είναι ο καθένας. Εκεί ξεφεύγει το θέμα πια. Δεν ξέρεις τι άλλο να πεις. Και, δηλαδή, πραγματικά τώρα, άμα ρωτήσει ένα αστυνομικό διευθυντή ή τον αστυνομικό διοικητή εδώ στο Ηράκλειο, ποιο είναι το χειρότερο θέμα που έχει διαχειριστεί, δεν θα ξέρει να σου απαντήσει, ρε φίλε. Θα κάθεται μία ώρα και θα κοιτάει τον ταβάνι και θα προσπαθεί να σκεφτεί ποιο είναι το χειρότερο. Έχεις καταλάβει τι ζούμε, τι περνάμε. Γι' αυτό εγώ τα μου λένε το πιο βαρύ θέμα που έχεις κάνει, το επόμενο. Γιατί δεν ξέρεις τι να πεις. Τι να πεις από τα παλιά. Να πω τότε για το παιδάκι μέσα στο κασελάκι με τα εργαλεία. Να πω για τον παππού που ζητιάνευε, που κοιμόταν μπροστά από μια εκκλησία. Με τη γυναίκα του επειδή τα έχει χάσει όλα στον τζόγο. Τι να πω το πεις. Να πω για τη Σακύρα που τσέκανε συνέντευξη. Αυτό θα πω. Μα την Παναγία, ή τη Σακύρα, ή την Τζένιφερ Λόπεζ, ή τη Λέιντι Γκάγκα που είχα κάνει, τον Κέβιν Κόστνερ έχω κάνει, τον Πέστον τον άλλο που ήταν και. Πέστον, με. Του την έστησα κιόλα εκεί στη Μήκονο Πόπου, τι είχε γίνει, του είχα κλείσει την πόρτα, είχα κλειδώσει την πόρτα. Είχα δώσει 50 ευρώ σε ένα σερβιτόρο να κλειδώσει μια πόρτα για να βγει από την έννοια τον έχω με την κάμερα. Κέβιν Σπέι, αυτό. Λοιπόν, τον Λίαμ Νίσον, είχα κάνει τότε σε Μήκονο μια φοβερή έτσι, δήλωση του Λίαμ Νίσον που ήταν μαζί με τη γυναίκα του. Πηγαίνανε εκεί στην Μύκονο, μπαίνανε μέσα σε ένα βαρκάκι για να πάνε στο σκάφος που μέναν. Και εκείνο το χειμώνα πέθανε η γυναίκα του. Ναι, ήταν τελευταίο του πλάνο με τη γυναίκα του μαζί. Δεν έχει παίξει πουθενά άλλου. Φοβερή ιστορία. Δηλαδή, τι να πεις τώρα. Και κάθε συγκελή σε όλα αυτά. Προτιμώ να λέω αυτά για τη Μύκονο που κάποιοι το λιδωρούν κιόλα ότι τσιλιμπουνιδέκι έκανε στην Μύκονο παλιά. Αν μπορούν αυτοί που κάνουν τώρα σοβαρά θέματα, πάνε στην Μύκονο να κάνουν αυτά που έκανα εγώ παλιά. Ή να κάνουν αυτά που κάνουν τώρα. Αυτό είναι το θέμα, καταλαβες. Λοιπόν, τέλο. Τίποτα δεν μειώνουμε, όλα δουλειά είναι, φίλε, όλα, από το καλλιτεχνικό μέχρι το αστυνομικό, μέχρι το ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν, τι να πεις, λοιπόν, και έχουμε και αυτό το θέμα με τη Μαρία, Αντωνογιαννάκη, η οποία έχασε τη ζωή της από ανέβρισμα, από ό,τι φαίνεται, όπως λένε, η ανέβρισμα, εγκεφαλικό, δύσκολο να διαχειριστείς όλα αυτά. Οι συνάδελφοι σήμερα εκεί στον Όμιλο δεν θα έχουν εκπομπές. Μόνο το κεντρικό δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.30. Οι εκπομπές. Εντάξει. Να συμπαρασταθούμε και σε αυτούς γιατί τις ζούσαν κάθε μέρα, έτσι. Όλοι μαζί τους ήταν μαζί τους όλη μέρα. Ξέρεις τι είναι η τριβή αυτή. Να χάσεις άνθρωπο που τον έβλεπες κάθε μέρα και αύριο δεν θα τον ξαναδείς. Είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις εύκολα. Η απώλεια είναι πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται και δεν μπορείς να το επεξεργαστείς και καλά. Όταν έχεις συνέστηση, έτσι. Όταν δεν έχεις, το διαχειρίζονται μια χαρά κάποιοι κάφροι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλό ταξίδι στη Μαρία, εκεί στο φως. Να ζήσετε, να τη θυμόσαστε όλοι οι συγγενείς της, οι φοιτητικοί της άνθρωποι, οι φίλοι της. Όλοι μου λένε, εγώ δεν την είχα γνωρίσει προσωπικά, ήξερα μόνο τη δουλειά της και μου λένε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό πλάσμα το οποίο θα λείψει σε πάρα πολύ κόσμο. Την ήξερες. Λοιπόν. Και το KPR Media βρίσκεται εκεί, στο τελευταίο αντίο. Αυτό, λοιπόν, πάμε να το πάμε πιο κάτω γιατί δεν μπορώ τα δυσάρεστα. Πάμε.

Λοιπόν, έχουμε και πυρήνα μέτωπα, έτσι. Στο βουλισμένο αλόνι υπάρχει τεράστια κινητοποίηση, επιχειρούσαν ελικόπτερα. Σε όλη την Κρήτη υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Μετά τη μεγάλη φωτιά στην Ιερά Πέτρα και το μέτωπο που εκδηλώθηκε λίγο πιο νωρίς στο Βιάνο, τώρα φαίνεται ότι στο βουλισμένο αλόνι στο Δήμο Μαλεβιζίου έχουν πέσει πάνω όλα τα μέσα προκειμένου να την ελέγξουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30 πυροσβέστες εκεί, τη τρίτη ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηρακλείου μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν θα τις μεταδώσουμε ακόμα μέχρι να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Τι να πεις, μετά τις 2 το μεσημέρι ξεκίνησε αυτή τη φωτιά, ακόμα την ελέγχουν. Τώρα πιστεύω ότι όπου να είναι θα την ελέγξουν. Το κακό είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δημιουργούν έτσι δυσκολίες στους πυροσβέστες. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Ιερά Πέτρα, όπως είπαμε, πήγε σιγά-σιγά-σιγά. Εντάξει, όπως είναι την πολιτική προστασία, υπάρχει πρόβλημα αύριο, μεγάλο, έτσι, σε όλη την Κρήτη. Να σας πω μόνο ότι στην περιοχή εκεί στο Βιάνο, που έπιασε φωτιά, μέσα σε 40 λεπτά πέσανε πάνω όλα τα μέσα και οριοθετήσαν τη φωτιά. Μέσα σε 40 λεπτά. Ενώ είχε τρομερό άνεμο, έτσι, ο οποίος δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, ήταν τεράστια κινητοποίηση. Τα ελικόπτερα έκαναν πολύ στοχευμένες ρήψεις. Μέσα σε 40 λεπτά λοιπόν την ελέγξανε. Και πάμε τώρα να πούμε λίγο τα πολιτικά μας. Γιατί εντάξει, όλα τα λένε σοβαρά θέματα. Εδώ πέρα το έχουν αρχίσει και το γελιοποιούν. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Σγούρος, πώς λέγεται, του Πασόκ, και λέει: παιδιά, να το δούμε για συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Πού στα κάγκελα ο Δουβλάκης. Εγώ πάντως το καταγγέλω. Λοιπόν, αν μ' ακούνε κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Δουβλάκη, να το πούνε. Του έχουν στήσει τεράστια παγίδα όλοι προκειμένου να τον ρίξουν. Αφήστε το να ρίξουμε το Μητσοτάκη και όλα αυτά. Έχουν βάλει σκοπό να τον ρίξουν τον Δουβλάκη. Θυμηθείτε το αυτό. Θυμηθείτε το που σας το λέω. Δεν γίνονται όλα αυτοί να βγαίνουν να τα λένε από μόνοι τους και να το παίζουν ιστορία. Λοιπόν, υπάρχει σχέδιο από πίσω. Υπάρχει σχέδιο ανατροπής στο Δουλάκη. Νίκο, πρόσεχε. Και έχεις και το Σαμαρά που βγαίνει τώρα με βιντεάκια TikTok. Καλά, περιττό να σου πω, έχουν τσαντιστεί όλες οι influencers στην Ελλάδα. Άκου, από Ιωάννα Τούνη μέχρι όποια μπορείς να φανταστείς, Δήμητρα Αλεξανδράκη, ξέρω εγώ. Έχουν τσαντιστεί όλες οι influencers για ένα και μόνο λόγο. Ποιος είναι αυτός ο άτιμος που έβαλε τα φίλτρα σε αυτό το βίντεο που μιλάει με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Τον εκπρόσωπο τύπου του. Τέλος πάντων, Αντώνη Σαμαράς. Τα φίλτρα αυτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, λέει, τον είδε, λέει, μια στον δρόμο και του λέει: μοιάζεται πολύ με τον κύριο Σαμαρά, λέει, που έκανε βίντεο. Λέει: εγώ είμαι. Όχι, του λέει: αποκλείεται. Αφού. Λέει: δά, τι φίλτρα έχεις, άνθρωπε μου, και έφυγε, λέει ο Σαμαράς. Το σμίζεται όμως. Ξέρεις, ο Σαμαράς το έχετε το θυμάσει αυτό. Φοβερή ατάκα. Έδινε μέσα συνέντευξη όταν προεκλογικά, ρε παιδί μου, και έλεγε. Και αφού είπε, ξέρω εγώ, ότι θα είναι όλο το ίντερνετ τσάμπα. Παιδιά, αφού ξέρετε ότι κάνω εκπομπή, γιατί με παίζει τηλέφωνο. Δηλαδή, το κάνουμε επίτηδες, εσείς, για να δω, θα απαντήσω. Ναι, σ' αγαπάω, ρε φίλε, αλλά δεν πρόκειται να απαντήσω. Πάμε. Γιατί δεν το πιστεύεις αυτό? Από Ιωάννα Τούνη μέχρι όποια influencer θέλεις είναι στα κάγκελα. Ψάχνουν να βρουν στο ίντερνετ ποιο είναι αυτό το φίλτρο που χρησιμοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς και τον δείχνει πιο νέο από όταν κέρδισε τις εκλογές και έγινε πρωθυπουργός. Βέβαια, εκλογές που κέρδισε και τον υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έτσι. Ο πατέρας. Λοιπόν, ο αείμνηστος. Γιατί αν δεν τον υποστήριζε τότε δεν θα βγαίνει. Αλλά τώρα του την κάνει γυριστή, ξέρω εγώ, και λέει: όπ, εδώ πάμε να κάνουμε ζημιά στην Δημοκρατία. Θες να σου πω ότι θα γίνει στο τέλος. Και να βγω μάντης. Λοιπόν, πέρα από το. Θα αρχίσει τώρα να εμπορεύεται αυτό το φίλτρο που σε δείχνει, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια νεότερο. Ναι, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ξέρεις τι είναι τώρα η Ιωάννα Τούνη να βάζει εκεί 200 καλλιντικά, οι άλλες να βάζουν 300 φίλτρα και ξαφνικά να βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, λες και είναι την ημέρα που τελείωσε το στρατιωτικό του. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, κάντε κάτι εκεί με τα φίλτρα, σας δείχνουν πιο ωραίους,
Αλλά όχι τόσο πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για φίλτρο αναγέννησης. Έτσι, δε. Τον ξαναγέννησε εδώ πέρα. Μη σου πω ότι ένα κλικ πιο κάτω το φίλτρο και θα τον έδειχνε νεογέννητο το Σαμαρά. Τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί προσέξτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άντων Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Κόγξες κάνει. Θα το πάει. Να σου πω κάτι τώρα, κάθε να χαλάει λεφτά και χρήματα και αυτά. Εκτός και αν το έχουν δώσει τα χρήματα. Δεν ξέρω εγώ αν τα πουτά. Μπορεί να έχει και χρήματα. Αλλά κάτι τώρα κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να βγει ο Μητσοτάκης. Δεν παίζει αυτό. Είδα τις δημοσκοπήσεις αυτές που έχουν σκάσει τώρα και βλέπεις όλες τις δημοσκοπήσεις ότι παίρνει από όλους πολύ και από τη Νέα Δημοκρατία λίγο. Να δεις ότι αυτό που κάνει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς θα τους συσπυρώσει στη Νέα Δημοκρατία. Και εκεί που λέγανε για 36-37% πάει 38-39% η Νέα Δημοκρατία. Θυμήσου το. Αυτό είναι άγριο πράγμα η πολιτική. Γιατί αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις κάνει πλάκα ο κόσμος. Βγάζει κίτρινες κάρτες, δεν βγάζει κόκκινες. Τους λέει, όπα, κοίτα να δεις, έχουμε αυτό το θέμα της ακρίβειας, έχουμε αυτό το θέμα. Καταρχήν, ένα μεγάλο θέμα που υπήρχε, λύθηκε. Νίκη Κεραμέως, Κυριάκος Μητσοτάκης, Πιερακάκης, τον νόμο Καντρούκαλου. Τον κατήργησαν. Μιλάμε, ήταν τώρα ένα συνέδριο στην Ίσυρο, όπου ήταν πολλοί εκεί. Και δημοσιογράφοι και πολιτικοί, και ήταν και ο Κατρούγκαλος. Ο οποίος Κατρούγκαλος, όπως μου είπαν, ένιωθε πάρα πολύ άβολα. Πάρα πολύ άβολα, γιατί είχε κάνει ένα νομοσχέδιο κι αυτός. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Πάει, καταργήθηκε. Γεια σας. Πώς λέγανε παλιά για το οικογενειακό δίκαιο που είχε κάνει ο αείμνηστος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πάει και αυτό. Διαλύθηκε. Το διέλυσαν. Γιατί και καλά κάνανε. Γιατί ήταν καθαρά υπέρ 100-0 υπέρ. Μην πούμε, της μίας πλευράς. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπεις τώρα ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινάει κάτι επιθέσεις φοβερές απέναντι στην Τώρα, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λες, τι σκοπό έχει τώρα? Έχει σκοπό να κάνει κόμμα? Έχει σκοπό να τους κάνει κόγξες? Όπως είδατε, δεν την αγγίζει την Δημοκρατία, θα κάνει κόμμα ή όχι. Ας το κάνει, λένε. Τέτοια φάση. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται? Τα άλλα κόμματα παρακαλάνε να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να κόψει μονάδες σε μια Δημοκρατία. Αλλά έλα που οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να παίρνει από μια Δημοκρατία, αλλά παίρνει από όλους άλλους. Δηλαδή, κατάλαβες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι το πολύ δεξιό μέτωπο, έτσι, που το εκφράζει η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, η Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ, ο Νατσιός, οι Σπαρτιάτες, αυτοί όλοι θα φύγουν πάνω στο Σαμαρά. Άρα τι έχει να χάσει η Δημοκρατία? Τίποτα. Άντε να χάσει 1%, να χάσει 2. Και πάλι θα τον πάρει παλού. Γιατί δεν τον πάρει παλού? Το λέω καθαρά, όχι προφητικά, αλλά σκεπτόμενος λογικά. Έχεις μπροστά σου τον νόμο Κατρούγκαλου που τον κατήργησες. Έχεις μπροστά σου κάποια χρήματα που θα δοθούν τώρα στην πρόνοια. Έχεις τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Δεν θες να πας. Δεν θες, άστο. Δε. Δηλαδή εκεί θα κοπούνε φλέβες. Εγώ το πιστεύω. Λένε για 1 δισεκατομμύριο, εγώ πιστεύω 2-3. Εντάξει. Θα δώσει λεφτά. Και θα τα δώσει γιατί μπορεί να τα δώσει τώρα. Πριν δεν μπορούσαν. Τώρα τα δίνουν. Δεν ξέρω. Αυτό όλο δείχνει κάτι. Δείχνει τι? Ότι κοίτα, δεις, αυτή τη στιγμή έχω λεφτά και σας δίνω. Δεν παίζω μπαλά περίεργα. Σας δίνω τα λεφτά. Εδώ βλέπετε μια σταθερότητα. Την ψηφίσετε ή πάτε, ξέρω εγώ, στον Τσίπρα που υπόσχεται ότι υπόσχεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται τελικά, ο Ανδρουλάκης θα έχει πρόβλημα μεγάλο στο Πασόκ. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κύριος Γούρος εκεί πέρα και να λέει ότι συγκυβέρνηση με Νέα Δημοκρατία, ενώ πριν το έχουν πει ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Με τίποτα. Από εκεί και πέρα, όμως, βλέπουμε ότι κάτι παίζει εδώ πέρα. Τι παίζει? Ότι για μένα, έτσι, εγώ το λέω προσωπική άποψη αυτή, άμα θέλετε να ακούτε. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα σύστημα μέσα στο Πασόκ που θέλει να ρίξει τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ο Ανδρουλάκης δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδιά. Όπως και ο Μητσοτάκης. Τον Ανδρουλάκη θα τον ψηφίζει όλη η Κρήτη και ας μαζευτούν από όλη την Ελλάδα οι υπόλοιποι να ψηφίσουν το Δούκα, το Γερουλάνο, τη Διαματοπούλου και όλους τους υπόλοιπους. Δεν πέφτει. Δεν θα πέσει. Του τη στείλουν ωραία όμως, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και όσο εμείς σας λέμε αυτά που σας λέμε για την πολιτική, να ξέρετε ότι σήμερα, πριν από λίγο στην Πάρνηθα, μία γυναίκα έπεσε από γκρεμό 20 μέτρων. Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη από την ΕΜΑΚ. Περισσότερα θα σας πω σε λίγο. Τι γίνεται, ρε γάμο, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ρε, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε? Τι γη, όπου κι αν κοιτάξεις. Δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Θυμήσου.
4: Καθένας από εμάς μπορεί να κάνει τη διαφορά στην ανακύκλωση και την κυκλική οικονομία, τοποθετώντας ένα μπουκάλι, ένα χαρτοκιβώτιο ή μια κονσέρβα στο μπλε κάδο.
3: Μικρές πράξεις που δημιουργούν ένα μεγάλο αποτέλεσμα.
4: Για το περιβάλλον, για τον τόπο μας, για τους ανθρώπους του.
3: ΕΣΤΑΚ. Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Κρήτης.
4: Η αλλαγή ξεκινάει από σένα.
5: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικό σχηματισμό φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.
6: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός.
7: Ο σταθμός
6: των επιτυχιών.
3: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Και που λες, λέω, να το παίξουμε την εκπομπή τώρα έτσι τραγουδιστικά. Τι λες, ε? Κωνσταντίνε, εσύ τι λες, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε τρομερό αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας. Πορτογαλίας και Ισπανίας. Δεν ξέρω με ποιον είστε εσείς. Πάντως αυτές οι δύο ομάδες είναι οι δύο αγαπημένες με εμένα όποτε βλέπω Μουντιάλ. Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πάντως αποκλείστηκε η Βραζιλία εχθές, χαμός από την Νορβηγία του Χάλαντ. Εντάξει, αυτό το παιδί είναι τρελό, έτσι, δεν υπάρχει. Στην αρχή εγώ το λέω με εκεί, αού, άψου. Πότε το συμπάθησα το Χάλαντ? Το συμπάθησα όταν είδα ένα βίντεο που όλοι οι συμπαίκτες του πηγαίνουν και πετάγανε τις πετσέτες έτσι στους βοηθούς και αυτός πήγε και έπιασε την πετσέτα, τη δίπλωσε και την έδωσε στο χέρι του βοηθού. Εγώ τότε συμπάθησα το Χάλαντ. Και το συμπάθησα και τώρα που στη φανέλα του, στην εθνική, έχει βάλει το όνομα, το επίθετο της μητέρας του και το επίθετο του πατέρα του. Για να τους θυμίσει και τους δύο, επειδή είναι σε ένα πολύ μεγάλο έτσι τουρνουά διοργάνωση και όλες οι κάμερες πέφτουν πάνω του. Από χθες πέφτουν πιο πολύ, έτσι δεν το ξέρεις. Η Νορβηγία λοιπόν απέκλεισε τη Βραζιλία. Και αρχίσανε και τα λου, λου, εκεί που κάνανε κουπί. Ο γιος μου λέει ότι λένε ρου, εγώ του λέω ότι λένε λου. Τώρα, ό,τι και να λένε, προκρίθηκα. Να πούμε και κάτι ευχάριστο, ρε φίλε. Έχει μαυρίσει το μάτι μας εδώ πέρα. Δηλαδή, έχει μαυρίσει το μάτι μας, το στόμα μας. Δηλαδή, ένας χαμός γίνεται. Δεν γίνεται πια. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Και την ώρα που εμείς πάμε να κάνουμε πλάκα με το ποδόσφαιρο, η πυροσβεστική δίνει μάχη. Έτσι, για να σβήσει και την τρίτη φωτιά. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιές Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εντάσσει το νησί στην κατηγορία του πορτοκαλί συνεγερμού. Δηλαδή και αύριο θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κουράγιο στους πυροσβέστες που δίνουν τεράστια μάχη εκεί.

Και όπως τα λέγαμε πριν, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις ώρα 12 στο Φεστό Ηρακλείου Κρήτης, παρουσία του Υπουργού Προστασίας Πολίτη, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νεοσύστασης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας, 7 η ώρα, στο Θέατρο Αστόρια, στο Ηράκλειο Κρήτης, θα λάβει χώρα η εκδήλωση που σας είπα, της δράσης Μαζί Πάμε τη Σιωπή, η οποία ξεκινάει από το Ηράκλειο και θα συνεχιστεί σε άλλες 13 πόλεις. Είναι ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας, παρουσία μάλιστα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη και ξεκινάει εδώ από το Ηράκλειο. Εκεί θα βρίσκεται και η Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία θα αναλάβει το συντονισμό μιας, ένας ωραίου event που θα γίνει στην αρχή για την παρουσίαση, όπου θα είναι οι δύο ηθοποιοί που σας προανέφερα και λίγο. Ειδικά ο Θαρίδης, δεν ξέρω, θα έχει ένα ρόλο λίγο φοβερό εκείνη τη στιγμή. Και όπως καταλαβαίνετε, τα τηλέφωνα συνεχίζουν να χτυπάνε, γιατί όταν λέμε ειδήσεις, λέμε ειδήσεις, έτσι, πάμε.

0: right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne.
1: Λοιπόν, πρόσωπα σκυθροπάκια πέρα τη θλίψη στο, για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντώνου Γιαννέγη. Στην κηδεία της έχουν παρευρεθεί πλήθος δημοσιογράφων αλλά και φορείς του Ηρακλείου, με τους οποίους η Μαρία είχε στενή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτικά 89,8, Νίκος Λιμπουνδέκης, όλα μαζί και οι συντάξεις χειρίας επιστρέφουν πίσω και αναδρομικά, έτσι. Η ρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις θανάτου που εκδόθηκαν μετά το 2016 ζητούν οι συνταξιούχοι του Δημοσίου τώρα. Και σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων τονίζει ότι η ρύθμιση που προωθείται για την επαρφά του συντάξεων χειρίας μετά την τριετία από το 35 στο 70 είναι σωστή. Αλλά όπως σημειώνει, σίγουρα πρέπει να ταχθούν στη ρύθμιση και τρεις ακόμη παρεμβάσεις. Θα τις αναλύξουμε. Είναι οι συντάξεις χειρίας και από ό,τι φαίνεται είναι άλλη μια μεταρρύθμιση που έγινε η οποία κάνει καλό. Κατάργηση νόμου Κατρούκαλου. Έτσι. Εφιαλικό. Όταν θα έρθει η κατάργηση του έμφυα, έχεις καταλάβει τι θα γίνει. Θα βγουν στις πλατείες, στους δρόμους και θα χοροπηδάνε τους κόσμους. Λοιπόν, μπείτε στο politica.gr γιατί σε λίγο σας έχουμε κι άλλο βίντεο με την κακοποίηση αυτής της τύπησας, η οποία είχε το δυνάστη, το βασανιστή της από πάνω και την γλώτσα και τη χτύπαγε. Συγκλονιστικά τα βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα πλέον, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Δεν ξέρω σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας πια. Έχω φρικάρει. Βάζει ένα τραγούδι να ξελαμπικάρω και να γυρίσουμε στα πολιτικά γιατί εκεί έχει γέλιο τουλάχιστον. Έτσι, πάμε. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Έχω ιδέα. Λοιπόν, θα βγάλουμε συνέντευξη μετά τις 5.30. Λοιπόν, βάλε τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με Γιώργο Βάλη. Θα τον πάρω να μου πει για τη θάλασσα. Να μου λέει, παιδί μου, γιατί του λέω κέφαλο. Να μου πει, έχουμε και κάποια περιστατικά, έτσι, με βυθισμένα σκάφη και άλλα.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το Πολίτικα.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Λάκη, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε πρωτοκαλλή συναγερμό, όσον αφορά την επικίνδυνοτητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνεχίζουν να βρίσκονται Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα και στο Αφρατή Βιάνου. Οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία την πυροσβεστική υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αποχαιρετισμό σήμερα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Στην αυξημένη ζήτηση αεροπορικών πτήσεων απέδωσε τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει σήμερα την εξυπηρέτηση των πτήσεων στη χώρα. Νεκρός διακομίστηκε σήμερα 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Από βραχυκύκλωμα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ το Σάββατο το πρωί στο χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ στη λεωφόρο Γεωργίου Σενετάκη σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος έκανε έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κύμα καύσωνα πλήττει για τρίτη φορά φέτος στη Γαλλία. Κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός σε 16 νομούς της χώρας λόγω ακραίων θερμοκρασιών και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και 2 τραυματίες. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη, αλλά όχι τόσο πιθανή, είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ περιλαμβάνει 2 μεγάλες αναμετρήσεις. Την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ισπανία και την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Χτίζετε ή ανακαινίζετε? Θέλετε σιγουριά σε κάθε στάδιο? Με τη Civilex έχετε έναν συνεργάτη για όλα. Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή κτηριακών έργων με εμπειρία, συνέπεια και επαγγελματισμό. Και αν σας ενδιαφέρει το εξοικονομώ, η Civilex το αναλαμβάνει από την αρχή μέχρι το τέλος των εργασιών. Χωρίς τρέξιμο, χωρίς ταλαιπωρία. Θεσσαλονίκη 1, δεύτερος όροφος, στο Ηράκλειο. Καλέστε στο 2810-336-939 ή επισκεφτείτε το civilex.gr. Civilex. Το κάνεις σωστά από την αρχή.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά. 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
6: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένω εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους και έχω μάθει ότι ένας πιτσιρικάς στην Κλειβάδα έπιασε 168. Ένας άλλος στο Καστελόριζα 162. Ένας άλλος στη Βούλα λέει άλλος 70. Γίνεται χαμός με τους λαγοκέφαλους. Αλλά ακούστε τι άλλο να δείτε τι γίνεται χαμός. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έτσι κίνημα, να το πω απλά, που νοικιάζουν σκάφη χωρίς άδεια. Πας με ένα 50 ευρώ, 150 ευρώ το 2 ώρο λέει, 300-200 ευρώ τις 2 ώρες, 300 ευρώ τις 3,5 ώρες και σου νοικιάζουν σκαφάκι και πας βόλτα. Χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα. Ανοίγεσαι, κάνεις τι τρέλα θέλεις. Αυτό είναι περίεργο τώρα που γίνεται και το είχαμε πει και πέρσι με τον Γιώργο Βάλη που τον έχω πάλι στη γραμμή. Καλησπέρα κύριε Βάλη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά.
0: Τα ξέρετε καλά αυτά τα θέματα, γι' αυτό και σας λέω. Και τώρα είχαμε ένα τραυματισμό από προπέλα σκάφου Σαντορίνη. Και από ό,τι φαίνεται ήταν έτσι η φάση. Ήταν πάλι νοικιασμένο.
1: Ήταν από εκμισθωμένο σαφάκι από αυτά που νοικιάζουν τα μικρά βαρκάκια χωρίς δίπλωμα με 50-100 ευρώ.
0: Εντάξει, 50 δεν είναι. Τσιμπάνε την τιμή, την έχουν τσιμπημένη πολύ. Εγώ το Σαββατοκύριακο τώρα στη Χερσόνησο είδα πολλούς που τα νοικιάζουν 150-200 ευρώ το δίωρο.
1: Σκεφτείτε λοιπόν, άρα τώρα εσείς πηγαίνετε με το παιδί σας χωρίς δίπλωμα, δίνετε 150-200 ευρώ, παίρνετε αυτό το φαρακάκι εσείς και έρχεται ένα στορί σας που κάνει μπάνι και παράλληλα με τη μυθιστικό
0: το πόδι. Το έχει φορτώσει και μπύρες πάνω.
1: Φορτώνεις μπύρες, δεν φοράς σουσίδια, δεν ξέρεις που πας, το βγάζεις σε μια βραχονισίδα, κόβεις ικανούς λιώμενου χέρι το πόδι, περνάνε τα χρόνια, τα λέμε εμείς και τι γίνεται, τίποτα.
0: Εκεί στη Σαντορίνη τι έγινε τώρα με τον λιώμενο, στη Σαντορίνη τι έγινε με τον λιώμενο.
1: Τίποτα, τι να γίνει. Από τη στιγμή που προβλέπετε και του δίνει το δικαίωμα το νόμος να οδηγάει ο άλλος χωρίς δίπλωμα, τι να γίνει. Εγώ λέω τόσα χρόνια, έχει γίνει κάτι, όχι. Έχω νόμους από το 1950 και από το 1970. Στη στεριά κυνηγάμε τα πατίνια και τους πιτσιρικάδες και στη θάλασσα τα έχουμε όλα ανεξέλεκτα. Κανένα μέτρο ασφαλείας και όλα στην...
0: Είναι τα πατίνια μετά... της θάλασσας τώρα αυτά, έτσι, τα σκαφάκια που νοικιάζουν.
1: Μόνο που στο πατίνι της θάλασσας πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, κάνει θαλασσικά, έχει να κάνει με λουόμενους, έχει να κάνει με παραλίες, έχει να κάνει με βραχονισίδες, έχει να κάνει με 10 παραπάνω δεδομένα που είναι πολύ πιο σοβαρά. Αυτό να είσαι στη στεριά και κάτι να σε αμπεζόμενο κάπου σταματά τη θάλασσα, δεν ξέρεις τους καιρούς, δεν ξέρεις τα δεδομένα, έχεις απρόβλεπτα δεδομένα, δεν είναι έτσι. Και τα έχουμε αφήσει εμείς όλα στην τύχη τους, να δω όταν πεθάνει κανένας άνθρωπος, θα πούμε πάλι εμείς τι γίνεται, δεν ξέραμε ποτέ ξανά και πάλι θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε και θα περνάει ο καιρός και τίποτα δεν θα γίνεται και θα μας λένε και γραφικούς μετά που δεν κάνουν τίποτα και εμείς τα λέμε χίλιες φορές.
0: Είσαστε ανοιχτά τώρα στη θάλασσα, γιατί δεν έχετε καλό σήμα.
1: Στο Αγκίστρι είμαι, σωστά, είμαι σε ταξίδι στο Αγκίστρι και εδώ έχει γίνει το εξής εξωπραγματικό.
0: Για πείτε μου.
1: Έχουν πάει και έχουν βάλει χθιοκαλλιέργεια μέση που είναι ωραίες παραλίες, ναυάγια, νησιά εδώ και κόλπι, αβάλες που έρχονται σκάφη με πελάτες VIP. Πήγε κάποιος ευέντης και τους έδωσε άδεια να βγάλουν ηχθειοκαλλιέργεια μέσα στη μέση των νησιών. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε είναι όχι πρωτάκουστα. Όχι, είναι απίστευτα.
0: Σε παραλίες είναι κοντά που πάνε γελουόμενοι.
1: Σωστά, σωστά. Είναι για να γελάς και να λες ταυτόχρονα. Περνάνε σκάφη σε διάλη και όλος πήγε και έβαλε κλουβιά με ψυγεία. Δηλαδή ώρες από προ. Τι άλλο είναι αυτό που μαζέρεται. Δηλαδή τι σχετοσύνη. Και τι χάλια είναι αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί να πάνε στα Ξερονήσια, σε μέρη που είναι τα παραλιακά που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, μέσα στα τουριστικά μέρη, μέσα στο προορισμό, στα γαλαζοπράσινα νερά, μέσα στην Πασίλισσα, μέσα στους κουμπουσίδες που έρχονται τα σκάφη και αφήνουν λεφτά με το τσουβάλι στα νησιά, πάμε εμείς να βάλουμε πλουδιά με ψάρι, να βρωμίσουμε την περιοχή, να διώξουμε τον κόσμο και να βλέπει ο άλλος ένα ωραίο τοπίο, θα βλέπει κλουβιά τώρα, τα κλουβιά με το φύλακα. Και θα έχουμε και ηχθειοκαλλιέργειες μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση της Απονήσου, Αγκίστρια και Ρούσα, θα βάλουμε εμείς ηχθειοκαλλιέργειες. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτά τα χάλια που γίνονται στη θάλασσα και στα νησιά έχουν φύγει από την πραγματικότητα. Έχουμε πάει σε άλλη διάσταση. Και πάλι καλά που είστε εσείς και τα λέτε, αλλά δεν ειδώνει κανένας αυτή. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνεις για να αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου, να πω ότι έχει μια αλλαγή.
0: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είχαμε ατύχημα, είχαμε και κάτι καλό όμως. Είχαμε κάτι καλό νέο, έτσι. Έχει γίνει και κάτι καλό στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, κάνα ευχάριστο έτσι καλό νέο. Δεν έχω να σας πω προς το παρόν. Αυτά που βλέπω είναι σκάφη να γίνονται προσαράξεις, λουόμενοι να χτυπάνε, να μην τηρούν τις ταχύτητες που προβλέπονται στα λιμάνια και στις μαρίνες, να βλέπετε αυτό τώρα με τις ιχθυοκαλλιέργειες, γενικά να υπάρχει μια ανομία και μια ασφάλεια και κανένα νέο πρωτόκολλο ανανέωσης. Δηλαδή γενικά δεν πάμε καλά, να ξέρετε. Τώρα μου ρωτάτε το κομμάτι του τουρισμού, του χαρακτήρα τουρισμού ελληνικό γιότινγκ, από εκεί που ήμασταν μείον 50 με 60% το έχουμε ρίξει με τις Ελλάδες πτήσεις περίπου στο 30% και υπάρχει ένα φως στο τούνελ με καπετέλα πέφτει, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν τελευταίες κρατήσεις, υπάρχει θετικό στο κομμάτι του τουρισμού, αλλά γενικά στα νησιά που κινούμαστε από σκάφη και κόσμο δεν υπάρχει για την εποχή ο ανάλογος χαμός που βλέπαμε πέρυσι.
0: Εντάξει, έχουμε ακόμα μπροστά μας καιρό, έχουμε να δούμε πώς θα...
1: Έχουμε καιρό, αλλά πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα, να κάνουμε και κάτι και στη θάλασσα, γιατί στη στεριά κάνουμε τα πάντα, βάζουμε κάμερες, αλλάζουμε κάθε μήνα τα πρόστιμα, τα δεδομένα, τους κώδικες οδικούς κυκλοφορίας, και στη θάλασσα είναι απαρχιωμένα από το 1950 και από το 1970 έχει να γίνει κάποια αναθεώρηση, κάποιο update. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συζητάμε το 2026
0: θα τα πούμε.
1: Και προεκλογικά. Μήπως αλλάξει και κάτι.
0: Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα. Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα, γιατί δεν έχετε καλό σήμα τώρα και τα αδικεί όλο αυτό το θέμα που μας λέτε τώρα, γιατί δεν τα ακούγεται καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα πάλι, έτσι.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Θα μιλήσουμε μέσα στην εβδομάδα, έτσι.
1: Όποτε θέλετε, με χαρά και εσάς και στο πολίτη και στους ακροατές, πάντα με χαρά.
0: Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλή. Να είστε καλά. Ο πρόεδρος PPF λοιπόν ήταν κοντά μας. Το σήμα, συγχωρέστε μας, δεν ήταν τόσο πολύ καλό, αλλά τα ακούσατε. Γίνονται τα πάντα στη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, θέλει προσοχή, παιδιά. Θέλει προσοχή. Και κάποιοι πρέπει να ακούσουν αυτούς τους ανθρώπους που ξέρουν από θάλασσα. Γιατί ξέρεις, μην τα κάνουν θάλασσα αυτοί που δεν ξέρουν. Αυτοί που ξέρουν ότι θάλασσα είναι όπως ο κύριος Βάλης. Λοιπόν, πάμε και επιστρέφουμε.

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος σημερινής ημέρας, μια δύσκολη μέρα. Βλέπω ένα βίντεο τώρα στο ίντερνετ. Λοιπόν, όπου στην Νίκαια ένας ληστής πήγε να κλέψει ένα ζαχαροπλαστείο. Μπήκε μέσα πάρει τις πράξεις. Η γυναίκα που εργαζόταν εκείνη την ώρα στο ταμείο και την απείλησε ο τύπος όταν της πάρει τα λεφτά και δε, του όρμηξε με τη σφουγγαρίστρα. Και κατάφερε να τον τρέψει σε φυγή και να φύγει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω για το θάρρος αυτής της γυναίκας, γιατί ξέρεις ότι είναι δύσκολη φάση. Δηλαδή, κι άμα άλλος οπλοφορεί, άμα άλλος κάνει, δώστε εκεί να πάνε. Μην το πω. Τέλος πάντων. Ήταν και ενόπλος αυτός. Αυτό έγινε γύρω στις 11 πατέρα το βράδυ. Έβγαλε ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και την απείλησε, ζητώντας τα χρήματα. Και αυτή πήρε τη σφουγγαρίστρα και άρχισε να το χτυπάει. Γιατί λέει, όπως είπε μετά στην αστυνομία, υποψιάστηκε λέει ότι το όπλο ήταν ψεύτικο. Όπως και ήταν. Αλλά ποτέ δεν ξέρει εκεί τη στιγμή αν είναι αλήθινο. Εμπιστεύεσαι εκεί τη στιγμή την κρίση σου πάνω σε ένα πανικό που σε σημαδεύει κάποιο με κάτι. Τι να πω. Μπράβο στη γυναίκα που τα κατάφερε τελικά. Με μια σφουγγαρίστρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο, γιατί το λέω τώρα. Έχει γίνει. Έχει πέσει θύμα ληστών ή διαρρηκτών 21 φορές. Τι να πω. Αυτά. Λοιπόν. Δύσκολη μέρα σήμερα είπαμε, αλλά τι να πεις. Έτσι είναι η ζωή. Με τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα. Όλα μαζί που λέμε. Γι' αυτό έλεγε την εκπομπή όλα μαζί. Λοιπόν, και ξέχασα κάτι. Σήμερα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Γενικά έχουμε πολλές καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και αυτά. Το μεσημέρι ο Κώστας Ελιγάρδος είπε κάτι πολύ σωστό και πολύ σοβαρό για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για να το ακούσουμε.
1: Καλησπέρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και θα έλεγα ότι θα το καταλάβει πολύ απλά και ο τελευταίος, σε εισαγωγικά, και πιο απομακρυσμένος ακροατής μας, υπό αυτή την έννοια βάζω το τελευταίος. Η μικρή χωρητικότητα των αεροδρομίων, όταν έχεις υυξημένη ζήτηση, άρα υυξημένες άφηξου αναχωρήσεις, είναι λογικό να δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Ό,τι συμβαίνει στους δρόμους ή σε χώρους στάθμευσης, που πολλές φορές ψάχνουμε μέσα σε μια πόλη να βρούμε να παρκάρουμε και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
2: και με τα αεροπλάνα,
1: τόσο στον αέριο χώρο όσο και στο έδαφος.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: www.γιατίκουλέ.gr. Τώρα και στο διαδίκτυο. Η έδρα του Όφη χτυπά δυνατά. www.γιατίκουλέ.gr. Για να μάθεις τα πάντα για την αγαπημένη σου ομάδα. Ειδήσεις, αποκλειστικότητες, παρασκήνιο. www.γιατίκουλέ.gr.
4: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2021.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: Στην Κορέα, η φροντίδα της επιδερμίδας είναι κάτι περισσότερο από ρουτίνα. Είναι η ερωτελεστία. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις την κορυφαία εμπειρία K-Beauty, serums, masks και εξειδικευμένο skin care που μεταμορφώνουν την επιδερμίδα προσφέροντας βαθιά ενυδάτωση, φρεσκάδα και το διάσημο αποτέλεσμα Glass Skin. Η κορεάτικη ερωτελεστία ομορφιάς γίνεται τώρα και δική σου εμπειρία. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο. Και online στο vnystore.com.
1: Έτοιμος για μπάλα? Ζήσε τη μαγεία του ποδοσφαίρου σε ρυθμούς τουρνουά 8x8 μόνο στο Καλτσέτο. Δήλωσε τώρα τη συμμετοχή της ομάδας σου στα τηλέφωνα 6973 388732 και 2810 317777 ή στο Facebook Καλτσέτο 1997. Καλτσέτο. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 31, Αμουδάρα. Γιατί εμείς φέραμε την ομορφιά του μίνι ποδοσφαίρου στο Ηράκλειο.
2: Οι εγγραφές για το 75ο τουρνουά ξεκίνησαν. Δήλωσε συμμετοχή τώρα.

ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Δημήτρης Σιφάκης στη ρύθμιση του ήχου. Εύχομαι και ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, να είχατε ένα ευχάριστο διημεράκι, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να αναζωογονηθήκατε, να κάνατε τις βουτιές σας και όλα εκείνα που επιθυμούσε η καρδούλα σας. Μια καινούργια λοιπόν εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, ναι, να πάνε όλα καλά για όλους μας, να είναι ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως χαρούμενη. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στην Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μια επιστήμη που μελετά το φιλί. Η Παγκόσμια ημέρα φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στην Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως το παγκόσμιο ρεκόρ του αμακρύτερης έτσι διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιρανατάν από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και αντίστροφα. Η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και της Διεθνούς Εταιρείας Μολυσματικών Ασθενειών. Θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και αντίστροφα. Η ζωονόση είναι μολυσματικές ασθένειες του ανθρώπου που προκαλούνται από ένα παθογόνο που μπορεί να μεταπηδήσει από τα σπονδυλωτά ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Οι περισσότερες μολυσματικές ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο έχουν ζωονοσογόνο προέλευση. Ορισμένες όπως ο HIV έχουν εξελιχθεί σε ασθένειες που αφορούν μόνο τον άνθρωπο, ενώ άλλες εξακολουθούν να μεταδίδονται συστηματικά από μη ανθρώπους σε ανθρώπους. Ο κατάλογος των ζωονόσων είναι εξαιρετικά μακρύς. Στις συνήθεις ζωονόσους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο άνθρακας, η γρίπη των πτηνών, η βρουκέλωση, η νόσος εξονύχων γαλής, η νόσος τσάγκας και πολλές άλλες νόσοι. Μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αέρα, της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά ενός ζώου, άλιο, αίμα, βλένα, ούρα, κόπρανα, της επαφής με μολυσμένα αντικείμενα ή επιφάνειες σε περιοχές όπου ζουν ζώα, η έμεση μετάδοση, της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων, ομό ή ατελώς μαγειρεμένο κρέας ή αυγά, ομό γάλα, της κατανάλωσης μολυσμένου νερού ή μέσω ειδών φορέων όπως τσιμπούρια, κουνούπια αλλά και μύγες. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από ζωονόσους, π.χ. αγρεργάτες, φύλακες ζωολογικών κήπων, άτομα που ζουν σε ημιαστικές περιοχές, άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό κλπ. Ο καθένας μπορεί να μολυνθεί από μια ζωονόσο, γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνονται προφυλάξεις. Οι μέθοδοι πρόληψης για τις ζωονόσους εξαρτώνται από το παθογόνο και τον τρόπο μετάδοσής τους.

προχωράμε λιγάκι παρακάτω και πάμε στη στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1785, όπου σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 και σαν σήμερα Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932 και σαν σήμερα η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. 2015 και σαν σήμερα την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στην αθέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Το 2015 και σαν σήμερα η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες. Στην σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Σαν σήμερα το 1907 είχε γεννηθεί η Φρίντα Κάλλο, Μεξικανή ζωγράφο, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβιέρα. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του William John Clifton. Μιλάμε βεβαίως για τον πολύ γνωστό Αμερικανό ρόκερ, ο οποίος τραγούδησε το αγαπημένο Rock Around the Clock. 1971 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας και ως 7 από 4 ανέμου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 από φόρη. Θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόροι. Θερμοκρασία από 22 έως 29 και στην Ακρήτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 από 4. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά έθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η άνεμη βόρειο-δυτική 3 με 4 από 4 και από το απόγευμα νότιη με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

Και πάμε γρήγορα, γρήγορα, μιας που δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μπούμε στο πολίτικα και να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του. Ουσιαστικά στην ροή των ειδήσεων θα μπούμε αμέσως τώρα και θα δούμε τίτλους. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του πολίτικα που θα επιλέξουμε. Επίθεση με κατσαβίδι δέχτηκε εργαζόμενος νυχτερινού καταστήματος στην Πάτρα. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σεισμοί στην Βενεζουέλα, πάνω από 3.300 νεκροί, χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Νεκρός ανθυποσμιναγός της πολεμικής αεροπορίας σε τροχαίο με μηχανή στα Χανιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Σε διορισμό συνηγόρου για κατηγορούμενο προχωρά το δικαστήριο. Η ανησυχία των ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το αμφίβολο τέτα τέτ Μητσοτάκη Ερντογκάν. Αίσθηση και συζητήσεις από το ρεπορτάζ του Πολίτικα για τα ψηφοδέλτια στην Κρήτη. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάω αμέσως τώρα σε μια μικρή διακοπή, επιστρέφω όμως σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολίτικα.gr όπως σας είπα λίγο πριν και βλέπουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του.

Άγρια επίθεση με κατσαβίδι δέχτηκε ένας εργαζόμενος νυχτερινού καταστήματος στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αλλοδαποί άνδρες επιχείρησαν να εισέλθουν στο κατάστημα και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμή συνθήκες ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται με τον πορτιέρι. Τότε ένας από τους δύο έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και άρχισε να καρφώνει με μανία τον άνδρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το tempo24.gr. Ο άτυχος εργαζόμενος δέχτηκε συνολικά 9 χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πατρών. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δεν έχει ακόμα σβήσει φωτιά από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν την κατάσβεση. Βελτιωμένη είναι βέβαια η εικόνα από το σημείο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά καθώς και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, το ακριβές μέγεθος των οποίων καταγράφεται από την πυροσβεστική. Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Σε διορισμό συνηγόρου για κατηγορούμενο προχωρά το δικαστήριο. Στον διορισμό συνηγόρου λοιπόν για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να προχωρήσει σήμερα Δευτέρα η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στην δίκη που συνεχίζεται. Να υπενθυμίσουμε πως στην τελευταία συνεδρίαση ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Η ενημέρωση έγινε την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα δικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αντίστοιχα, επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο, ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.gr ότι την προηγούμενη Τετάρτη το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίασή του πριν από την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων κυρίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο πρόλαβε και προσκόμισε το από 6 Μαρτίου του 2026 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς τους Υπουργούς Οικονομικών κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, Υποδομών και Μεταφορών κύριο Χρήστο Δήμα και στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη σχετικά με την απαράσταση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών.

Αλλάζουμε θέμα. Ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο όπου σημειώθηκε τα Χανιά το πρωί. Για άγνωστη αιτία, η μηχανή που οδηγούσε ο 33χρονος συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Για το θάνατό του εξέδωσε ανακοίνωση το ΓΕΑ, λέγοντας πως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:45 ο ανθυποσμιναγός Γιώτα Μη, 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και στους οικείους του.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι κατηγορίας κινδύνου 4, πολύ υψηλός δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της πυροσβεστικής, απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργειών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση τροχός, κοπής και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων, η χρήση ειδών πυροτεχνίας όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων ως εξής: για την ΑΠΕ Ηρακλείου, δάσος Σίμης, Δήμου Βιάνου, δάσος Ρούβα, Ζαρού, Δήμου Γόρτινας και Δήμου Φεστού, δάσος Κουδουμά, Δήμου Γόρτινας, δάσος Κέρης, Δήμου Μαλεβιζίου, δάσος Φουρνή, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Γιούχτα, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Επανοσύφη, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Για την Πέλαση Θείου, Αζηλακόδασος Δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Βαθύ Δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Θρυπτής Δήμου Ιεράπετρας, δάσος Καλού Χωριού Δήμου Αγίου Νικολάου και Μεσελέρων Δήμου Ιεράπετρας, δάσος Ελάκανου Δήμου Ιεράπετρας, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς Δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Κρούστα Δήμου Αγίου Νικολάου, Φινικόδασος Βάη Δήμου Σιτίας. Καθημερινά από τις 10 το βράδυ στις 6 το πρωί. Για την ΠΕΕ Ρεθύμνου, περιαστικά δάση Ευλυγιά, Προφήτη Λία, Αγίου Ιωάννη και του Δήμου Ρεθύμνης, αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης, Φαράγγι Μήλων, περιαστικό δάσος Κισού, περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών Δήμου Αγίου Βασιλείου και περιαστικό δάσος Αγίου Ιωάννη Δήμου Αγίου Βασιλείου. Φαράγγι Μαργαριτών, Δήμου Μιλοποτάμου και Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, Δήμου Αμαρίου. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 199 για το πυροσβεστικό σώμα, 112 που είναι ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, 1591 επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής, 100 η Ελλάς, 108 το λιμενικό σώμα και 166 το ΕΚΑΒ.

Εξακολουθεί να αγνοείται για τέταρτη ημέρα η 74χρονη που χάθηκε στην σήμη της Αβιάνου. Τα ίχνη της χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη σήμη Βιάνου. Εξακολουθεί, όπως σας είπα, να αγνοείται, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και βεβαίως την αγωνία της οικογένειάς της να μεγαλώνει. Η γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, έρθε στη Βιάνο με συγγενικό της πρόσωπο προκειμένου να παραστεί σε κηδεία. Η τελευταία φορά που έδωσε σημεία ζωής ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν φέρεται να έφυγε από το σπίτι που διατηρεί η οικογένεια στη Βιάνο για να πάει σε κάποιο κατάστημα για ψώνια. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν πυροσβέστες, αστυνομικοί, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και ντρόουν με εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας. Η αγνοούμενη, σύμφωνα με τους οικείους, τη σπάσει από άνοια, γεγονός που αυξάνει την αγωνία των ασυγγενών αλλά και των αρχών που συμμετέχουν στις έρευνες.

0: Ευλογιά εγώ προβάτων. Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στην Πρέβεζα. Κρούσματα ευλογιά των εγώ προβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες επιβεβαιώθηκαν στην Πρέβεζα. Τα θετικά κρούσματα έθεσαν σε ισχύ τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να περιοριστεί η ζωονόσος, ενώ στις προσβεβλημένες εκτροφές προβλέπεται η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τα δείγματα που βγήκαν θετικά για την ευλογιά των εγώ προβάτων λήφθησαν από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση ευλογιάς των προβάτων και των εγών στην Ήπειρο. Με ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλέξανδρος Καχρημάνης απίφθινε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε περιστατικό, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας όμως και σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, το VNY Concept Store. Ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίησότερες πληροφορίες. Για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μία ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politika.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Λάκη, στη ρύθμιση του ήχου, ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε πρωτοκαλλή συναγερμό, όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνεχίζουν να βρίσκονται Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα και στο Αφρατή Βιάνου. Οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία την πυροσβεστική υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αποχαιρετισμό σήμερα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Στην αυξημένη ζήτηση αεροπορικών πτήσεων απέδωσε τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει σήμερα την εξυπηρέτηση των πτήσεων στη χώρα. Νεκρός διακομίστηκε σήμερα 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Από βραχυκύκλωμα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ το Σάββατο το πρωί στο χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ στη λεωφόρο Γεωργίου Σενετάκη σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος έκανε έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κύμα καύσωνα πλήττει για τρίτη φορά φέτος στη Γαλλία. Κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός σε 16 νομούς της χώρας λόγω ακραίων θερμοκρασιών και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και 2 τραυματίες. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη, αλλά όχι τόσο πιθανή, είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ περιλαμβάνει 2 μεγάλες αναμετρήσεις. Την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ισπανία και την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politika.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: Άρχισε σαν μία επίσκεψη. Συνέχισε ως μία καθημερινή συνήθεια. Έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής σας. www.athletic.gr. Πρώτος σε επισκεψιμότητα. Πρώτος στην προτίμησή σας.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και online στο vnystore.com.
4: 20η Γεωργική Έκθεση Μεσαρά, 9 με 12 Ιουλίου στους Βόρους Ηρακλείου. Παρουσιάζεται η Γεωργία του σήμερα. Ώρες έκθεσης, Πέμπτη και Παρασκευή, από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ και το Σαββατοκύριακο, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 210-223-2441. Σας περιμένουμε.
5: Δέρτη, 107,7.
6: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

Μέρος τρίτο για την εκπομπή μας, πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκης. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Σε αυτό εδώ το μέρος θα σας δώσουμε έτσι πληροφορίες για πιο πρακτικά θεματάκια. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Θα ξεκινήσουμε με συντάξεις. Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν. Συντάξεις λοιπόν, πριν από τα 62 κατοχυρώνουν 25 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων εντός του 2026 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα είτε με μειωμένες είτε και με πλήρεις αποδοχές. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 από τις 25 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να αποχωρήσουν για σύνταξη πριν από τα 62 και προέρχονται από το δημόσιο. Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα. Εφόσον έκλεισαν το 52ο έτος ηλικίας τους έως το 2017, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Όσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από το Φεβρουάριο του 27 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μήνες. Γονείς οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος ηλικίας τους το 2018 βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες που το συμπληρώνουν το 2027 εάν έκλεισαν τα 55 το 2019. Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας οποτεδήποτε και αν υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Ασφαλισμένοι με 25ετία έως το 2010 που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Άνδρες και γυναίκες στο δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία το 56 και 58 ετών αντίστοιχα έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35 έτη έως το 2021. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά έως το 2021. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη έως το 2010 με συνολικό χρόνο ασφάλισης στα 37 έτη συνολικά έως το 2021. Αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020 και με όριο ηλικίας 61,2 ετών με 37 έτη το 2021. Προσοχή, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσους απασχολήθηκαν στο δημόσιο πριν το 1983 με απόφαση, με ασφάλιση συγγνώμη ΙΚΑ και στην ασυνέχεια αναγνώρισαν την υπηρεσία αυτή ως χρόνο δημοσίου. Αντιθέτως, η έξοδος με 37 έτη ισχύει με διαδοχική ασφάλιση για όσους ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ ή και σε ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών πριν από το 1983 και διορίστηκαν στο δημόσιο μετά το 1983 αρκεί να έχουν 25 έτη έως το 2010 και 37 έτη έως το 2021. Και
Πήρε σύνταξη με βαρέα από το δημόσιο για ασφαλισμένους στον ΟΤΑ, οδηγοί, οδοκαθαριστές και λοιπά. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλιση στα βαρέα των ΟΤΑ μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2012 αποχωρούν με όριο ηλικίας το 58ο έτος. Εάν τα 12 έτη στα βαρέα των ΟΤΑ τα έχουν συμπληρώσει μετά την 1η του 2013, τότε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 60ο έτος. Ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων δεν πρημοδοτεί μόνο όσους αποχωρούν με περισσότερα έτη ασφάλισης, αλλά και όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο ίδιο έτος με διαφορά μερικών μηνών. Άλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση, για παράδειγμα, με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026, και άλλη μεγαλύτερη σύνταξη θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026 με 35,6 έως 36 έτη ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ όσοι υποβάλλουν αίτηση το Δεκέμβριο του 2026, προσθέτοντας 12 μήνες και συμπληρώνοντας τα 36 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με αναπλήρωση 39,81%. Αυτή η διαφορά των 2,5 περίπου μονάδων στο ποσοστό αναπλήρωσης μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στη σύνταξη. Άρα ο κάθε μήνας ασφάλισης προσθέτει και επιπλέον ποσό στη σύνταξη. Οι ασφαλισμένοι του δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά 3 χρόνια από το 2021 και μετά, καθώς έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε αυξήσεις όριων ηλικίας, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανεβεί αισθητά μετά την πανδημία. Έτσι δεν έγιναν αλλαγές το 2024 και κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ούτε το 2027. Το 2030 όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση ορίων ηλικίας.

αλλάζουμε θέμα, περνάμε στις νέες ταυτότητες, τέλος χρόνου για τις παλιές. Να σας πω πως από τις 3 Αυγούστου του 2026 η έκδοση του νέου διαβατηρίου θα προϋποθέτει την κατοχή νέου δελτίου ταυτότητας, έτσι νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Με ταχύτατους αριθμούς λοιπόν συνεχίζεται η έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς πλησιάζει η κρίσιμη προθεσμία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό, από τις 3 Αυγούστου 2026 οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες όπου χρησιμοποιείται η ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο, θα πρέπει είτε να έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα, είτε να χρησιμοποιούν διαβατήριο. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις μετακινήσεις εκτός Ελλάδας. Για τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν προς το παρόν να ισχύουν. Από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα ή παράβολα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς του. Για τους πολυτεκνούς, το αντίστοιχο παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ, με την απαραίτητη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Επιπλέον απαιτείται παράβολο 0,50 ευρώ που αντιστοιχεί στο ένσημο της ελληνικής αστυνομίας και συνοδεύει την αίτηση. Τι πρέπει τώρα να γνωρίζετε πριν πάτε στο αστυνομικό τμήμα? Η παρουσία του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωτική και γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο. Στην δεύτερη περίπτωση, η εικόνα ανεβαίνει στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr και συνδέεται με τον άφημί του πολίτη μέσω ειδικού κωδικού που παρέχει ο φωτογράφος, ώστε να είναι διαθέσιμη στην αστυνομική υπηρεσία. Η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται επί τόπου, ενώ τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να τα ελέγξει προσεκτικά πριν υπογράψει την αίτηση. Η διαδικασία ξεκινάει ηλεκτρονικά, όπου ο πολίτης επιλέγει το αστυνομικό τμήμα, την ημερομηνία και την ώρα που τον εξυπηρετεί. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στην περιοχή κατοικίας του, μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο αστυνομικό τμήμα της χώρας διαθέτει νωρίτερη διαθεσιμότητα. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με όλες τις πληροφορίες του ραντεβού, ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της παλιάς ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την αρμόδια αρχή έκδοσης, ώστε να προγραμματιστεί άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση του νέου δελτίου.

Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας πω πως στην Winmasters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε λοιπόν over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό μπουν 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Υπέροχο αυτό, ε! Ναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές έχουν στραβώσει over και έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και στην συνέχεια το απόλυτο 0, τζίφος το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζετε στην Winmasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά στην Winmasters.

Πάμε να μιλήσουμε για Airbnb. Ξεκινούν, λέει, οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 ακίνητα. Το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, βάζοντας την πράξη σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς Airbnb. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1500 ακίνητα που επιλέχθηκαν από τα μητρώα της ΑΔΕ, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις τους. Όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Η επιστολή που αποστέλλεται στους ιδιοκτήτες δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε, δεδομένου ότι διαθέτεται ενεργούς άμα στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν για τα ακίνητά σας, αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα και θα πραγματοποιούνται από υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού ή από μεικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή της ΑΔΕ. Η διαδικασία δεν θα ξεκινά με ευνηδιαστική αυτοψία. Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να αποστείλουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων, ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται διοικητικά. Αν όμως εντοπιστούν ελλείψεις ή ασάφειες, τότε θα ακολουθεί επιτόπια αυτοψία ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή, με τους ελεγκτές να φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και τα στοιχεία του ακινήτου που ελέγχεται. Ουσιαστικά, πριν φτάσει ο ελεγκτής στην πόρτα του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι το κατάλημα πληρεί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας που προβλέπει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, το κατάλημα θα πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό.

0: Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Όποιος δεν επιτρέψει την είσοδο των ελεγκτών, δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του νόμου, θα βρεθεί αντιμέτωπος με διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή τετραπλασιάζεται και φτάνει τις 20.000 ευρώ. Οι πρώτοι 1.500 έλεγχοι αποτελούν την πιλωτική εφαρμογή του νέου συστήματος εποπτείας, το οποίο το Υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στόχος είναι να ελεγχθεί εάν τα καταλήμματα λειτουργούν με τις ίδιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, ενώ παράλληλα επιχειρείται να μπει τάξη σε μια αγορά που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Η ενεργοποίηση των ελέγχων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της εκρηκτικής ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη στεγαστική αγορά. Σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση έχει περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι να δυσκολεύονται όλο ένα και περισσότερο να βρουν διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή κατοικία. Κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα βάλουμε μία άνοτε εδώ. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, έτσι, και θα επιστρέψουμε.
1: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Τίτλοι ειδήσεων από τον Πολίτικα 89,8 και το politica.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο ο Λάκης, στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Σιφάκης. Σε πρωτοκαλεί συναγερμό όσον αφορά την επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς, συνεχίζουν να βρίσκονται Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο σε κίτρινο συναγερμό τα Χανιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στην Ιερά Πέτρα και στο Αφρατή Βιάνου. Οι δεκάδες αγροτοδασικές πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη την Ελλάδα έχουν θέσει σε αυξημένη επιχειρησιακή δοκιμασία την πυροσβεστική υπηρεσία και όλο τον κρατικό μηχανισμό. Αποχαιρετισμό σήμερα από συγγενείς, φίλους και συναδέλφους στη δημοσιογράφο Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία εντοπίστηκε χθες το απόγευμα νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπέστη ανακοπή. Στην αυξημένη ζήτηση αεροπορικών πτήσεων απέδωσε τις καθυστερήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεκτών Εν Αέρια Κυκλοφορίας, Όλγα Τόκη. Όπως ανέφερε, πρόκειται για τον βασικό παράγοντα που επηρεάζει σήμερα την εξυπηρέτηση των πτήσεων στη χώρα. Νεκρός διακομίστηκε σήμερα 33χρονος αξιωματικός της 115 πτέρυγας μάχης μετά από σφοδρό τροχαίο στο Πιθάρι Χανίων. Το δίκυκλό του συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Από βραχυκύκλωμα προκλήθηκε η πυρκαγιά στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ το Σάββατο το πρωί στο χώρο στάθμευσης του ΚΤΕΛ στη λεωφόρο Γεωργίου Σενετάκη σύμφωνα με το πόρισμα της πυροσβεστικής. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών στην Κρήτη σύμφωνα με τον Διευθυντή της Υπηρεσίας Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Κρήτης, Αντώνη Παπαδάκη, ο οποίος μίλησε σήμερα στον Πολίτικα. Ο ίδιος έκανε έκκληση στους πολίτες να απομακρύνουν τις εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Κύμα καύσωνα πλήττει για τρίτη φορά φέτος στη Γαλλία. Κόκκινος και πορτοκαλί συναγερμός σε 16 νομούς της χώρας λόγω ακραίων θερμοκρασιών και υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Υπό μερικό έλεγχο έχουν τεθεί πυρκαγιές σε Ισπανία και Πορτογαλία. Δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένης γης και δύο τραυματίες. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η Άγκυρα εν ώψη της άφιξης των ξένων ηγετών για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η επικείμενη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ενδεχόμενη, αλλά όχι τόσο πιθανή, είναι και μια συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν. Στην αθλητική επικαιρότητα, το σημερινό πρόγραμμα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ περιλαμβάνει δύο μεγάλες αναμετρήσεις. Την αναμέτρηση Πορτογαλία-Ισπανία και την αναμέτρηση Ηνωμένες Πολιτείες-Βέλγιο. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις αθλητικές ειδήσεις από το Sport FM 104,2, το athletic.gr και το gentikoulet.gr. Η επόμενη ενημέρωσή σας είναι σε μία ώρα. Ενημερωθείτε αναλυτικά για όλες τις ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο πληκτρολογώντας politica.gr.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.
4: Το VNY Concept Store σε περιμένει μια ολοκληρωμένη εμπειρία ομορφιάς και ευεξίας. Express Facials, θεραπείες Glow, Lash Lift, Brow Lamination, φυσικός σχηματισμός φρυδιών και επαγγελματικό μακιγιάζ. Αφιέρωσε λίγο χρόνο στον εαυτό σου και απόλαυσε μια σύγχρονη εμπειρία περιποίησης σε έναν όμορφο και φιλόξενο χώρο. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 2811814515 ή στο vnystore.com. VNY Concept Store. Οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να διανύσουμε τα τελευταία μας 20 λεπτάκια. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τον εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μπλόκος στις κατασχέσεις λογαριασμών, από όσο έρεται η δέσμευση και ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ ετησίως.

Αλλάζουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, μιας που με μία απλή αίτηση ενεργοποιείται τώρα από τον Ιούλιο η δυνατότητα που για πρώτη φορά δίνει σε χιλιάδες οφειλέτες ο νέος νόμος 5313-2026 για πλήρη άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει το υπόλοιπο των χρεών του. Αντίστοιχο παράθυρο ανοίγει και για όσους χρωστούν αλλά πολλούν ακίνητο. Αν το δημόσιο παρακρατήσει από την απόλυσή του τουλάχιστον το 1 τέταρτο της οφειλής του πολιτή, τότε το δεσμευμένο ακίνητο ξεβλοκάρεται. Επιπλέον, χωρίς καμία αίτηση, αυξάνεται το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο από 1.250 σε 1.600 ευρώ το μήνα, δηλαδή κατά 350 ευρώ μηνιαίως ή έως 4.200 ευρώ το χρόνο. Ο νόμος 5313-2026 αλλάζει τους όρους της κατασχέσης τραπεζικών λογαριασμών και δίνει διέξοδο σε όσους είχαν βρεθεί χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους. Η κεντρική πρόβλεψη είναι ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για βεβαιωμένες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση μπορούν πλέον να αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το βασικό κριτήριο είναι η εξόφληση ποσού που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο το υπόλοιπο της οφειλής, είτε μέσω ρύθμισης είτε μέσω αναστολής πληρωμής, ενώ θα πρέπει να έχουν επίσης εξοφληθεί ή ρυθμιστεί και όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ετούντος προς την φορολογική διοίκηση. Πώς θα γίνει αυτό? Με τις 72 δόσεις για παλαιά χρέη και τις 24 δόσεις για τα τρέχοντα. Μετά την άρση, ο φορολογούμενος αποκτά ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό του για νέα ποσά που θα πιστωθούν από εκεί και έπειτα. Η νέα δυνατότητα αυτή καθιερώνεται σε μόνιμη βάση, αλλά παρέχεται μόνο μία φορά για κάθε οφειλέτη. Συνεπώς, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξεως για την υποβολή αιτήσεων, εάν γίνει κακή χρήση της και τη χάσει ο οφειλέτης, μιας που δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ξανά. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που κατά την ημερομηνία της αίτησης βρίσκονται ήδη σε καθεστώς πτώχευσης. Για κατασχέσεις σε ακίνητα, η αντίστοιχη δυνατότητα ενεργοποιείται επίσης εάν ικανοποιηθεί το 25% των αιτήσεων του δημοσίου με παρακράτηση από το τίμημα πώλησης του ακινήτου. Τις σχετικές λεπτομέρειες θα εξειδικεύει απόφαση που θα εκδώσει η ΑΔΕ στις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή ο ίδιος νόμος αυξάνει αισθητά και το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το δημόσιο. Το όριο ανεβαίνει από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον προστασία 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή έως 4.200 ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχες αυξήσεις θεσπίζονται και για τις κατασχέσεις από τράπεζες και ιδιώτες. Το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ από 1.500, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς το προστατευόμενο όριο αυξάνεται στα 2.200 ευρώ από 2.000 ευρώ. Και αφού λοιπόν για χρέη προς το δημόσιο το ακατάσχετο αυξάνεται κατά 350 ευρώ το μήνα από 1.250 σε 1.600, αυτό σημαίνει μερικό περιορισμό κατασχέσεων έως 4.200 ευρώ ετησίως. Για χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από 1.500 σε 1.600, ενώ για κοινούς λογαριασμούς ανεβαίνει από 2.000 σε 2.200. Συνεπώς, για οφειλές σε τράπεζες και ιδιώτες, οι κατασχέσεις αυτομάτως περιορίζονται κατά 100-200 ευρώ το μήνα, 1.200 έως 2.400 ευρώ το χρόνο.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 72 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31 Δεκάτου 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών, του ΚΕΑΟ, για την ένταξή του στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει αυτόματα να ενταχθούν στην απάγια ρύθμιση, ώστε να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής. Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026. Ούτε είπαμε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μπορούν να εξοφληθούν σε 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και από την ημερομηνία ένταξης επιβαρύνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται για την απάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών αντί πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων. Δηλαδή επιβαρύνεται με επιτόκιο της τάξης του 5,5% όταν για οφειλές εκτός ρύθμισης το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 8,5%. Παράλληλα, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που τελικά μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση. Ποια είναι τώρα τα ωφέλη της ρύθμισης? Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, πολύ βασικό. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Διακόπτεται η εκτέλεση τυχόν επιβληθήσας ποινής και παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. Ποιες τώρα είναι οι δυσκολίες της ρύθμισης? Το πρώτο κλειδί για την ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία σε 72 δόσεις αποτελεί η ημερομηνία 31 Δεκάτου του 2023, πέραν της οποίας δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εάν υπάρχουν, συνθήκη που αφορά τους περισσότερους οφειλέτες, θα πρέπει αυτές να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, που είναι μέχρι σήμερα και η μόνη ενεργή.

θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως μας ενδιαφέρει όλους, μιας που βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, επισκεπτόμαστε την θάλασσα, εκτιθέμεθα στον ήλιο. Διάβαζα λοιπόν πως το ηλιακό έγκαυμα γράφει, λέει, στο DNA των παιδιών έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανόματος. Ένα λοιπόν ηλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικού καρκίνου δεκαετίες αργότερα. Ελάτε να δούμε τι συμβουλεύουν οι δερματολόγοι. Δεν είναι λοιπόν καθόλου μα καθόλου έτσι υπερβολικό το ότι όλες εμείς οι Ελληνίδες μάνες βρισκόμαστε συνεχώς με ένα αντιλιακό στο χέρι ψεκάζοντας τα παιδιά μας. Πολύ καλά κάνουμε, μιας που τα ηλιακά εγκάβματα που παθαίνουμε ως παιδιά δεν είναι μια παροδική ενόχληση λίγων ημερών, όπως τουλάχιστον προειδοποιούν οι ειδικοί. Η ζημιά στο δέρμα μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη και ικανή να εκδηλωθεί ακόμη και μετά από δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ακίνδυνο εμφάνισης μελανόματος και πρόωρης γύρανσης. Παρά την ασυνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί το αντιλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί. Το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δίκτυ προστασίας από τον ήλιο. Η καθηγήτρια Τες Μακφέρσον, σύμβουλος δερματολόγος του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας, επισημαίνει ότι ο κίνδυνος λειτουργεί σωρευτικά. Εάν, λέει, ένα άτομο υποστεί 5 ή περισσότερα σοβαρά ηλιακά εγκάβματα πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, ο κίνδυνος εμφάνισης μελανόματος της πιο σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος αυξάνεται, ακούστε, κατά 80%. Η υπερβολική έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία συνεχίζει η ίδια, καταστρέφει το DNA των κυττάρων, το οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο οδηγιών του οργανισμού μας. Όταν, λέει, οι βλάβες αυτές μαζεύονται, τα κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε καρκίνο. Το ύπουλο με το ηλιακό έγκαυμα είναι ότι το κοκκίνισμα και ο πόνος υποχωρούν, όμως η κυταρική ζημιά παραμένει. Η Brooks ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ασφαλές μαύρισμα, καθώς το μαύρισμα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι το δέρμα προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στη φθορά. Εκτός από τις σοβαρές ασθένειες, η ηλιακή ακτινοβολία σαμποτάρει άμεσα και την νεανική όψη. Η καθηγήτρια τονίζει ότι μέχρι και το 80% της ορατής γύρανσης του δέρματος οφείλεται στον ήλιο. Η υπεριόδης ακτινοβολία επιτίθεται στα κύτταρα που διατηρούν το δέρμα ελαστικό, προκαλώντας πρόωρες ρητίδες, χαλάρωση και πανάδες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή προστασία από την παιδική ηλικία δημιουργεί υγιείς συνήθειες για όλη τη ζωή. Γι' αυτό συνιστούν υψηλή προστασία στη χρήση αντιλιακού με δείκτη τουλάχιστον SPF 30, με προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και χωρίς άρωμα, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα. Συχνή ανανέωση, εφαρμογή κάθε 2 ώρες και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι, το παιχνίδι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με την πετσέτα. Όχι αντιλιακό σε βρέφη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας τονίζει ότι τα μωρά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να έρχονται σε καμία επαφή με το άμεσο ηλιακό φως. Για την προστασία του σημαντικό ρόλο παίζουν η σκιά στο καρότσι, τα φαρδιά και άνετα ρούχα, τα καπέλα με προστασία για το λαιμό και τα αυτιά, καθώς και τα ειδικά γυαλιά ηλίου. Τέλος, το αντιλιακό δεν προσφέρει 100% κάλυψη. Πρέπει πάντα να συνδυάζεται με παραμονή στη σκιά και κατάλληλο ρουχισμό. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι οι γονείς να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα και να υπενθυμίζουν στους εφήβους τη σημασία της προστασίας από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να μην εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας ή να τα εφαρμόζουν με χαλαρότητα. Ο ήλιος λοιπόν είναι σίγουρα πηγή ζωής, είναι όμως και κίνδυνος θάνατος, γι' αυτό θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα, την πρώτη μας εκπομπή. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο Θεό, στην ίδια ώρα, στον ίδιο σταθμό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγρή. Είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
0: Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα.
1: Καλή
0: εβδομάδα και βεβαίως χωρίς δυσάρεστα νέα όπως αυτά που έχουμε τις τελευταίες ώρες. Ακούτε Πολίτικα 89 και 8, μας ακούτε και ίντερνετικά μέσω του politika.gr, όπως άλλωστε καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 12 έως τη 1 ζωντανά, αλλά και σε επανάληψη, 8 με 9 το βράδυ της ίδιας ημέρας και 7 με 8 το πρωί της επόμενης.

Μαζί μας και σήμερα συνεργάζονται η Φιλία Ισαριδάκη, η Μαρία Μαυρομάτη, ο Μανώλης Οσαρής που μας υποστηρίζουν δημοσιογραφικά, ενώ στην υποστήριξή μας στην τεχνική και στην ηχοληψία είναι ο Δημήτρης Οσυφάκης. Στην παραγωγή είναι η Ζέτα Οικολοβού, στην επιμέλεια της ύλης, στο συντονισμό και στην παρουσίαση είναι ο Κώστας Λιγάρδος.

0: Λοιπόν, και από σήμερα μαζί μας η SeaJets. Η SeaJets που θα προσφέρει την πηξίδα στους ακροατές, γιατί καλοκαίρι είναι SeaJets και βεβαίως αν θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Να σας δώσουμε χρήσιμες πληροφορίες, κυρίες και κύριοι, μιας και σήμερα ξεκινάμε και θα έχουμε την ευκαιρία και τις επόμενες μέρες να δίνουμε πληροφορίες και στοιχεία. Με έκπτωση λοιπόν 50% από το Ηράκλειο, ταξιδεύεις προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Έτσι λοιπόν, μπορείς να βρεθείς με τα δύο υπερπολυτελή και υπερταχύπλοα σκάφη της SeaJets που αναχωρούν από το λιμάνι του Ηρακλείου στη Σαντορίνη μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά. Είναι πραγματικά απίστευτο και όμως αληθινό. Στην Άξο σε 3 ώρες, Πάρο σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και βέβαια όταν φτάσεις εκεί η πρόκληση συνεχίζεται για Μύκονο, Τίνο, Σύρο και Πειραιά. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της SeaJets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με SeaJets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για Νάξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Κυρίες και κύριοι, από χθες ο δημοσιογραφικός κόσμος αλλά και όλοι όσοι γνώριζαν την Μαρία Άντωνο Γιαννάκη έχουμε βυθιστεί σε θλίψη ανίποτη για τον αδόκητο, για την άδικη και πρόωρη φυγή μιας εξαιρετικής κοπέλας και μιας εξαιρετικής συναδέλφου. Στις 4 το απόγευμα η νεκρόσιμη ακολουθία στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη στην περιοχή όπου ζούσε η άτυχη συνάδελφος που χτες ξαφνικά έφυγε από τη ζωή βυθίζοντας όλους μας σε πένθος και θλίψη. Για όλους όσοι την γνώριζαν μέσα από την δουλειά έχουν να λένε μόνο τα καλύτερα. Η Μαρία ήταν πάνω απ' όλα αγαπητή και αξιοπρεπής με όλους. Αλλά και ως συνάδελφος τίμησε το επάγγελμα και κόσμησε με την παρουσία της στα μέσα ενημέρωσης όπου δούλεψε. Από τον Όμιλο Πολίτικα, εκ μέρους όλων των συναδέλφων δημοσιογράφων, θερμά συλληπιτήρια στους οικείους της, που δύσκολα θα πιστέψουν την ξαφνική απώλειά της. Μαρία, καλώς ταξίδι.

Έχουμε όμως και άλλη δυσάρεστη είδηση και ειλικρινά θέλω να σας πω ότι εκτός από την θλίψη, διαβάζοντας και ακούγοντας την είδηση αυτή, έχω και ένα έτσι ιδιαίτερο, θα έλεγα, προβληματισμό, διότι δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η δεύτερη φορά που βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να διαβάσουμε, να μοιραστούμε μαζί σας, να σας πούμε μια τόσο πραγματικά απίστευτη ιστορία. Καθώς μια μοτοσικλέτα και ένα απορριμματοφόρο συγκρούστηκαν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες στην περιοχή Πιθάρι, ενώ ο 33χρονος δικυκλιστής ανθυποσμηναγός της πολεμικής αεροπορίας κατευθυνόταν προς την 115 πτέρυγα μάχης. Το θανατηφόρο δυστύχημα, στο οποίο έχασε την ζωή του ο 33χρονος ανθυποσμηναγός, πραγματικά βυθίζει στο πένθος την 115 πτέρυγα μάχης και όλους εμάς που μοιραζόμαστε αυτές τις πληροφορίες μαζί σας. Δεν ήταν υπτάμενος, αλλά δεν έχει καμία σημασία, πραγματικά καμία σημασία. Πρέπει να αναφέρουμε όμως ότι έχουν χαθεί και άλλοι υπτάμενοι συναδελφοί του στο δρόμο με τη μηχανή, και εδώ είναι το δικό μου το ερώτημα, τι θα γίνει με τους μηχανόβιους και τις μηχανές που τόσο πολύ ξέρω ότι αγαπούν και με πάθος, θα έλεγα, καβαλάνε, οδηγούν, πείτε το πως θέλετε. Πραγματικά κρίμα, πραγματικά άδικο να μιλάμε για νέους ανθρώπους, να μιλάμε για ανθρώπους που έχουν ολόκληρη τη ζωή να χαρούν μπροστά τους και να φεύγουν έτσι άδικα. Δεν ξέρω, κάθε θάνατος βεβαίως είναι θλιβερός, δεν υπάρχει ευχάριστος θάνατος. Όμως θα έλεγα ότι ο θάνατος από τροχαίο ατύχημα είναι ό,τι χειρότερο και ό,τι πιο άδικο, θα έλεγα, για έναν άνθρωπο, για την ανθρώπινη ζωή, για την ανθρώπινη υπόσταση. Και γι' αυτό θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι και προχθές κάναμε τόσο μεγάλη φασαρία με τον επαγγελματία οδηγό, ο οποίος συνελήφθη αλλά αφέθηκε ελεύθερος, όπως βεβαίως ξέρετε. Εντάξει, του έχουν πάρει το δίπλωμα από ό,τι φαντάζομαι. Θα μου πεις, αφέθηκε ελεύθερος διότι ο νόμος λέει ότι δεν σκότωσε κανένα. Έκανε μια παραβίαση πολύ επικίνδυνη και γι' αυτό το λόγο δεν μπορούσε να πάει φυλακή. Θα συμφωνήσω, αφού το λέει ο νόμος έτσι και η δικαστική λειτουργή αυτό χρησιμοποιούν και πάνω πατάνε για να βγάλουν μια απόφαση. Θέλω να πιστεύω όμως ότι ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει καταρχήν ο ίδιος να συνετιστεί και κατά δεύτερον θα πρέπει να τον υποβάλουν σε μια διαδικασία, ίσως και με ψυχομετρικά. Πρέπει να τα δούμε αυτά λίγο πιο σοβαρά, σε ένα άλλο επίπεδο. Αν είναι ικανός, όχι αν έχει την ικανότητα να κρατάει το βολάν, το τιμόνι και να πατάει τον γκάζι και το φρένο, αν είναι ικανός ψυχολογικά να κάθεται στο τιμόνι. Διότι αυτό που είδαμε όλοι στις κάμερες και που επιτρέψτε μου να πω ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο στα social media κυκλοφόρησαν και άλλα βίντεο με άλλους επαγγελματίες οδηγούς που κάναν επίσης παράτολμες προσπεράσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Κρήτης, δεν ξέρω αν αυτοί οι άνθρωποι είναι κατάλληλοι να κάθονται στο τιμόνι ενός φορτηγού, ενός λεωφορείου, ενός τράκτορα και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με επαγγελματική χρήση, γι' αυτό και χαρακτηρίζονται ως επαγγελματίες οδηγοί. Είναι έντονος ο προβληματισμός και θέλω να σας πω ότι με λυπεί και με θλίβει ιδιαίτερα αυτό που υποτίθεται αυτοί οι άνθρωποι που θα έπρεπε να ήταν το υπόδειγμα, όχι μόνο να μην είναι το υπόδειγμα, αλλά να είναι ο κίνδυνος θάνατος, να είναι ένας δημόσιος κίνδυνος και να είναι εκτός των άλλων και παράδειγμα προς αποφυγή. Θα επιστρέψω στο θέμα αργότερα. Πάμε να δούμε τι άλλο παίζει ψηλά στην ειδησιογραφία και στο χρηματιστήριο της ενημέρωσης αυτή την ώρα. Παπασταύρου, από κύμα
φαντασίας της Καριστιανού οι ανεμογεννήτριες στο Ρεόκαστρο δεν υπάρχουν, ούτε θα υπάρξουν με το νέο χωροταξικό. Η κυρία Καριστιανού, η καημένη Μαρία, έχει αρχίσει και τα χάνει τα πολιτικά της βήματα, μετά και από την αποκάλυψη ότι είναι κοράκι πληστηριασμών, μετά και από όλα τα άλλα τα ανεδαφικά που βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Νομίζω ότι έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση και να ξεφουσκώσει τον μπαλόνι, όπως ξεφούσκωσε τους προηγούμενους μήνες η ζωή Κωνσταντοπούλου, που κάποια στιγμή την είδαμε και με διψήφια νούμερα και τώρα θα δώσει πολύ μεγάλη μάχη για να μπει στη Βουλή. Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση που είδε το φως της δημοσιότητας, είναι η δημοσκόπηση της ProRata, όπου δίνει, θα έλεγα, στοιχεία που δεν έχουν ενδιαφέρον, διότι εμείς που παρακολουθούμε τα πράγματα και είμαστε μέσα στην αγορά, καταλαβαίνουμε ότι κάπως έτσι έχει το πράγμα. Δηλαδή έχουμε τη Νέα Δημοκρατία με διψήφιο πάλι νούμερο μπροστά από τον Τσίπρα, 25-15. Διατηρείται αυτή η διαφορά, την έχουμε δει και μεγαλύτερη σε άλλες δημοσκοπήσεις. Το ΠΑΣΟΚ είναι σταθερά τρίτο με μονοψήφιο νούμερο στο 8,5%. Εκείνη και η ελπίδα της Δημοκρατίας μαζί χέρι-χέρι 8,5%. Και έτσι, επειδή ξεφούσκωσε μια μονάδα από την προηγούμενη μέτρηση της ProRata που ήταν στο 9,5%, είναι αυτό που σας λέω, έχει αρχίσει και ξεφουσκώνει τον μπαλόνι της Καριστιανού. Έτσι το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τέταρτο. Είναι τρίτο γιατί ξεφούσκωσε, όχι γιατί

είδατε και αν το είδατε, όμως έχει ενδιαφέρον, αρκετά μεγάλο. Είναι προφανώς τα προεόρτια, θα έλεγα εγώ, για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο αναμένεται και θα το έχουμε νομίζω σύντομα, πάρα πολύ σύντομα, διότι δεν βλέπω καμία άλλη πρεμούρα ο πρώην Πρωθυπουργός να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία και να φτιάχνει ουσιαστικά τέτοια πράγματα, τέτοια βιντεάκια με το βάρος των άσχημων οικογενειακών του γεγονότων, έχασε την κόρη του και χωρίς να τον ενδιαφέρει η πολιτική.

0: Για πάμε να το ακούσουμε λίγο.
1: Πρέπει να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αλλά ξέρεις ότι εσύ φταίς. Εγώ που κολλάω. Κολλάς γιατί, όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψεις αυτοδυναμία.
2: Για κάτσε ρε Νίκο. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Τους έλεγα, μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά,
1: εγώ με αυτούς φταίω. Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχιέ. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
2: Για τη διαγραφή γιατί φταίω.
1: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψουμε πριν από 2 χρόνια, αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
2: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα βίντεο του Αντώνη του Σαμαρά. Υπάρχει και άλλο βίντεο που έχει να κάνει Σαμαράς απαντάει στην Ντόρα Μπακογιάννη και θα το έχουμε και αυτό να το ακούσουμε δηλαδή και να έχετε την εικόνα.
1: Θα πρέπει να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
2: Τι πέμπαλι.
1: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
2: Άσε με, ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που είχα στην αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
1: Κάνε, δεν θέλω να ανακοινωθεί.
2: Τι ανακοινώσεις να βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Λοιπόν, όπως βλέπετε είναι αιχμηρά τα βιντεάκια του Αντώνη του Σαμαρά. Είναι επικοινωνιακά, σας λέω, πολύ καλά στημένα. Πατάνε πάνω σε πολύ γερές βάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο, τον τρόπο με τον οποίο έχουν στηθεί. Θα τα βρείτε πολύ εύκολα, κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Όσοι θέλετε να τα ακούσετε και να έχετε και την εικόνα του πρώην Πρωθυπουργού, να τα λέει αυτά. Και νομίζω ότι είμαστε μόνο στην αρχή. Πάμε σε ανάπαυλα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
3: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θέλουμε να σας θυμίσουμε ότι αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά, στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% λοιπόν από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες, τα εισιτήρια επιστροφής όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο και φτάνεις Σαντορίνη σε μόλις 1 ώρα και 35 λεπτά, απίστευτα γρήγορα. Νάξο σε μόλις 3 ώρες. Πάρω σε μόλις 3 ώρες και 35 λεπτά και μετά από εκεί όλα είναι δίπλα και εύκολα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος, ακόμα και Πειραιά, καθημερινά από το Ηράκλειο. Ταξιδέψτε λοιπόν με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλοών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική

0: άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της Seajets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Θα πάμε λίγο στα της πολιτικής. Και θα πάμε λίγο στα της πολιτικής, γιατί είχαμε ένα δημοσίευμα στο Πολίτικα το Σάββατο και είναι σήμερα ευκαιρία να πατήσουμε πάνω σε αυτό και να πούμε διάφορα πράγματα. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, είναι δεδομένο ότι έχουν πάρει φωτιά τα σύρματα, όπως έλεγε και ο Χάρη Κλίν. Είναι δεδομένο ότι τόσα κόμματα ψάχνουν υποψηφίους και στους τέσσερις νομούς της Κρήτης. Βέβαια, την τιμητική την έχει το Ηράκλειο, που τα ψηφοδέλτια χρειάζονται 11 πρόσωπα, αν ακόμα και όχι λιγότερα, όπως στο Λασίδι, ας πούμε, για παράδειγμα, ή στο Ρέθυμνο. Συνεπώς, αν τα κόμματα που θα διεκδικήσουν έδρα, οι έδρες είναι 10, χρειάζονται 110 πρόσωπα μόνο για αυτά τα κόμματα. Δεν βάζω τα μικρότερα που κατεβαίνουν, γιατί θυμάστε ότι όταν πάμε στο εκλογικό κέντρο, μας δίνουν 30-40 ψηφοδέλτια. Από αυτά, στην εκλογική μας περιφέρεια, ας πούμε ότι 10 είναι αυτά τα οποία παίζουν για να έχουν μια πιθανότητα να βγάλουν έδρα στην επόμενη Βουλή. Δεν τα λες και λίγα. Έτσι λοιπόν, όπως μαθαίνουμε, οι αυτοδιοικητικοί είναι οι πρώτοι που έχουν το μέλι και συγκεντρώνουν τις περισσότερες αθηναϊκές κλήσεις. Το ρεπορτάζ μου για τον νομό Ηρακλείο κάνει λόγο για περίπου 35 με 40 νυν αυτοδιοικητικούς που έχουν σηκώσει τηλέφωνο από Αθήνα και έχουν ακούσει την πρόταση συμμετοχής στο εθνικό ψηφοδέλτιο του κάθε κόμματος. Μέσα σε αυτούς υπάρχουν πρώην δήμαρχοι και πολλοί νυν σύμβουλοι σε δήμους, δημοτικοί σύμβουλοι δηλαδή, αλλά και περιφερειακοί σύμβουλοι από το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης. Οι περισσότεροι από αυτούς δείχνουν να το σκέφτονται, αλλά το ναι δεν το έχουν πει, καθώς ζυγίζουν πιθανότητες, ακόμα και τα έξοδα, και βέβαια ζυγίζουν και παζαριάζουν τα αντισταθμιστικά ωφέλη. Κοιτάξτε, μην είστε ονειροπόλοι και ρομαντικοί. Η πολιτική είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Είναι δούνε και λαβήν. Καλός, κακός, έτσι είναι. Γιατί έτσι πάει και όχι για την τιμή των όπλων, όπως λένε κάποιοι. Άλλοι τόσοι είναι περίπου οι πρώην αυτοδιοικητικοί. Είναι και αυτοί, δηλαδή, μνηστήρες, να το πω έτσι πολύ απλά, ή πρόσωπα που ενδιαφέρουν τα στρατηγία, τα κομματικά στρατηγία της Αθήνας. Πρόσωπα που είτε δεν έχουν εκλεγεί στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές ή δεν συμμετείχαν καν στις τελευταίες αυτοδιοικητικές κάλπες. Και από εκεί και πέρα, μήλος και το απόλυτο χάος. Γιατροί, δικηγόροι, συνδικαλιστές κρατούν τα ηνία στις προτιμήσεις ως ήθιστε πανελλαδικά να συμβαίνει. Οι κλήσεις πάνε και έρχονται, χωρίς βέβαια να ξεχνάμε τα γεμίδια, τους νεροκουβαλητές, τα βάζω σε εισαγωγικά αυτές τις δύο λέξεις, που έτσι κι αλλιώς θα μπουν στο χορό και θα χορέψουν με κομματική εντολή και πειθαρχία, γιατί ακόμα και η Νέα Δημοκρατία δεν θα έχει εύκολη τη συμπλήρωση της εντεκάδας στο Ηράκλειο, με δεδομένο ότι οι έδρες της φαίνεται ότι θα συρρυκνωθούν από αυτές που είναι σήμερα. Τρεις δηλαδή είναι σήμερα, θυμίζω, Αυγενάκης, Κεφαλογιάννης, όπως ακριβώς είχαν εκλεγεί, κατά σειρά προτίμησης, και Μάξιμος Ενεντάκης. Πολλοί και πολλές πάντως έχουν ήδη ράψει κουστούμι και ταγέρ υποψηφίου, αντίστοιχα, και διακριτικά παίζουν μέσω των social media. Ένας εξ αυτών που το Facebook τον έχει πάει ψηλά και ο αλγόριθμος τους τελευταίους μήνες έκανε ήδη τα πρώτα 2-3 λάθη τις τελευταίες μέρες, που μάλλον φαίνεται να του στήχησαν και τον γύρισαν να καλεί σε διακοπές τους Έλληνες στην Κρήτη και σε συναυλίες που κατά διαστήματα και κατά περιοχές γίνονται. Σε άλλο στρατόπεδο, το φαβορί δείχνει να ζορίζεται αν τελικά μπει ο γιατρός, που μάλλον έχει πει το πολυπόθητο ναι. Μερικοί προσπαθούν αθόρυβα και κάτω από τα ραντάρ να κινηθούν για δικούς τους λόγους. Ειδικά στη Νέα Δημοκρατία, όπου πρόσωπα μπαίνουν και βγαίνουν από τις τηλεφωνικές ατζέντες και τις συζητήσεις γίνεται ένας μικρός χαμός. Υπολογίζουν πάντως ότι υπάρχει πιθανότητα δύο γνωστά ονόματα του γαλάζιου ψηφοδελτίου να χαράξουν άλλη ρότα. Μπας και εκλεγούν, γιατί στη Νέα Δημοκρατία λίγα είναι τα ψωμιά τους και αυτή τη φορά. Στο Πασόκ τώρα φαίνεται να υπάρχει συνωστισμός δυτικά στο Ηράκλειο και πολλοί το ζυγίζουν και το ξαναζυγίζουν, μιας και οι έδρες φαίνεται να είναι ξανά δύο, όσες και σήμερα δηλαδή, όσοι και η εν ενεργεία βουλευτές του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, η Ελένη Βατσινά και ο Φραγκίσκος Παρασύρης. Συνεπώς,
πάνε για τους νεροκουβαλητές. Κάτι άλλο δεν βλέπω εκτός από το να φέρουν ψηφαλάκια στο συνδυασμό, εκτός και αν ο πρόεδρος Νίκος πάει σε συγκυβέρνηση με το πρώτο κόμμα, δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία, μιας και είδαμε και κάτι συναντήσεις τελευταία, οπότε μπορεί να τσιμπήσει τίποτα θεσούλες δεξιά-αριστερά για τους στρατιώτες πίσω από τους τοπικούς συνταγματάρχες στο ενδεχόμενο και στο σενάριο της συγκυβέρνησης με το σημερινό κυβερνών κόμμα. Στο Πασόκ πάντως έχουν πλεόνασμα και ίσως είναι οι μόνοι τοπικά που έχουν ρεζέρβες και πολλές επιλογές. Και ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία σε αυτό το πεδίο. Το πιο εύκολο ψηφοδέλτιο βέβαια θα το φτιάξει το ΚΚΕ σε όλο το νησί για τους γνωστούς λόγους. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Τσίπρας δείχνει να μην έχει σοβαρά προβλήματα στην κατάρτιση των ψηφοδελτίων και στους τέσσερις νομούς, ενώ στην Καριστιανού, μετά την αποχώρηση Κοκοτσάκη και το θέμα με τα κοράκια και το σπίτι από τα φαντ, της έκοψε λίγο τον αέρα τοπικά, όπως και πανελλαδικά δηλαδή, και υπάρχει ένα μούδιασμα και για αυτούς που αρχίζουν πλέον να το σκέφτονται, τι είναι η Μαρία, τι κάνει η Μαρία, πώς το κάνει η Μαρία, αν πάμε με τη Μαρία, αν θα ξεφτυλιστούμε και εμείς στο τέλος, και οι άλλοι που φαίνεται ότι αποφάσισαν ότι το κουστούμι Καριστιανού ή το ταγέρ δεν τους ταιριάζει. Βελόπουλος και Ζωή έχουν κάνει προεργασία, αλλά δεν κλείνουν καθόλου εύκολα, αναφέρομαι για την Κρήτη. Ενώ δύσκολα θα είναι τα πράγματα και για την Αφροδίτη Λατινοπούλου, αφού 2-3 γνωστά ονόματα που παίζουν με κεκτημένη ταχύτητα φαίνεται να λειτουργούν αποτρεπτικά για τους υπόλοιπους, που δεν θα έχουν να κερδίσουν και τίποτα τελικά αν μπουν αυτοί που ακούγονται στο ψηφοδέλτιο της Λατινοπούλου. Οπότε θα έχουμε μάχη τριών για μία έδρα στην περίπτωση που προκύψει για τον νομό Ηρακλείου. Εύκολα θα κλείσει ο Γιάννης με έναν νι το Μέρα 25, αφού έχει λίγους και καλούς, όπως λέει ο ίδιος, παρά του ότι ο βουλευτής του Γιώργος Λογιάδης, ο οποίος δεν είναι σήμερα βουλευτής, ο πρώην βουλευτής του λοιπόν, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία, τώρα θα απέχει από την διαδικασία αυτά και μάλιστα οι κακές γλώσσες λένε ότι ίσως ακόμα και ως ψηφοφόρος να απέχει. Ο νυν αόρατος βουλευτής από τους Σπαρτιάτες, ο 8ος δηλαδή των βουλευτών του Ηρακλείου, ψάχνεται για δεξιό ψηφοδέλτιο όπως μαθαίνω, αφού καλό μάθε η γριά στα ΣΥΚΑ. Άλλωστε εύκολα πήρε νύχτα την έδρα, εύκολα δεν έχουμε ακούσει ούτε τη λαλιά του. Άχρωμος, άοσμος, άγευστος, άνευρος και τελικά αόρατος. Μόνος του Σαμαρά πήγε στο επιμελητήριο και έκατσε στην πρώτη θέση μπάσκε. Αλλά έτσι είναι το σύστημα και το παιχνίδι. Ο Γρηγόρης και ο Γιώργος παλεύουν με σοβαρότητα και κομματικό μόχθο τόσα χρόνια, άλλοι μπαίνουν στη Βουλή. Άτιμοι η πολιτική. Αλλά και ο Γιάννης φαίνεται να το σκέφτεται. Για ψηφοδέλτιο γενικώς ψάχνονται και μερικοί που δεν τους απασχολεί η ιδεολογία, το κόμμα και ο αρχηγός, παρά μόνο η έδρα και τα προνόμια που δίνει μια κοινοβουλευτική συμμετοχή, μια έδρα στο κοινοβούλιο. Να κατέβουν, να βγουν και μετά τα βρίσκουμε. Σκέφτομαι ότι σκέφτονται γνωρίζοντας την διαδρομή τους. Έχω καταγράψει περίπου 10 τέτοιες περιπτώσεις που κάνουν κρά. Ψάχνουν τηλέφωνα, ψάχνουν γνωριμίες, ψάχνουν συνδέσμους, ψάχνουν άκρες, αλλά το τοπίο για αυτούς τους 10 που προσπάθησα να καταγράψω από την ατζέντα μου και την δική μου την ανθρωπογεωγραφία είναι θολό. Άλλωστε τον καιροσκοπισμό πολλοί αγάπησαν, τον καιροσκόπο κανένας. Ένας από αυτούς πάει και έρχεται στην Αθήνα, όπως μαθαίνω, ο Φουκαράς, και ξεροσταλιάζει δεξιά-αριστερά, αλλά εκτιμώ, όπως κόβω και το ζυγίζω, ότι το μόνο που θα βγάλει στο τέλος είναι χρυσή κάρτα επιβράβευσης τακτικού επιβάτη της αεροπορικής εταιρείας. Και τα επιτελεία των κομμάτων τους έχουν εντοπίσει, και όσο και αν θέλουν, διακαώς κόσμο, δεν θα ήθελαν να μπλέκουν με ανώμαλα ρήματα. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι η πληροφορία και η εικόνα φτάνει εύκολα στην Αθήνα σήμερα και στα κομματικά στρατηγεία. Ο Αντώνης Σαμαράς τώρα, έχω την αίσθηση ότι δεν θα δυσκολευτεί, και αυτό μου λένε και οι δικοί του, αφού ήδη έχει φτάσει κοντά στο διψήφιο νούμερο, στο Ηράκλειο παρακαλώ, και μάλιστα με καλές υποψηφιότητες για ένα κόμμα που δεν υπάρχει καν. Προσέξτε το αυτό. Αν πριν ανακοινωθεί το κόμμα, ο Σαμαράς έχει κουμπώσει 7-8 πρόσωπα από τα 11, αντιλαμβάνομαι ότι αύριο που θα το ανακοινώσει, μεθαύριο, όποτε το ανακοινώσει, θα πάει εύκολα στην 11.
Τον σπρώχνει διακριτικά και ο ξενοδόχος τοπικά, όπως μαθαίνουμε, αν και μαθαίνω ότι γενικώς το παιχνίδι στην Κρήτη του Αντώνη εν πολλής γίνεται από τα δυτικά. Τώρα, μπορεί να δούμε και άλλα πρόσωπα που δεν έχουμε φανταστεί. Και γι' αυτό δεν θέλω να πω και δεν θέλουμε να γράψουμε τίποτα παραπάνω. Στο Λασίθι, ας πούμε, οι δικοί μου λένε ότι τις περισσότερες χιλόπιτες τις έχει φάει ο Τσίπρας, αφού το Πασόκ θα είναι ανίκητο εκεί. Βέβαια, ο Καρχημάκης Τζούνιορ έκλεισε Δυτική Αττική με συμφωνία προεδρική, αφού ο μπαμπάς του πήρε πίσω όσα απαξιωτικά έλεγε για τον πρόεδρο Νίκο, και έτσι ηρέμησε η Κατερίνα που βγήκε βουλευτής την προηγούμενη φορά από το πουθενά, αλλά τα βρήκε σκούρα στο σενάριο του γιου του Μιχάλη, αν ήταν στο Λασίθι υποψήφιος, οπότε θα είχαμε ένα τοπικό ντέρμπι εκεί. Κρατήστε όμως κάτι εδώ, αν το Πασόκ συνεχίζει πτωτικά και στη Δυτική Αθήνα, εκεί δηλαδή που έχει επιλέξει να κατέβει ο Τζούνιορ Καρχημάκης, και δείξει να βουλιάζει όπως πανελλαδικά, δεν θέλει και πολύ να ανατραπεί το παραπάνω σενάριο για να είναι ο Τζούνιορ Καρχημάκης με πολλές πιθανότητες στην επόμενη Βουλή. Γιατί ο Τζούνιορ την έχει δει πολιτικός με προοπτική και το Πασόκ θέλει τζάκια. Θέλει τζάκια. Αυτοί που βλέπουμε οι περισσότεροι είναι παιδιά παλιών βουλευτών και στελεχών του Πασόκ, όπως έχουμε καταλάβει. Οπότε αν δεν βγαίνει το πανιβρακί που λέει ο λαός, με ένα πιδαλάκι να δεις για πότε στείνεται εκλογικό κέντρο στη Σιτία, οπότε εκεί θα έχουμε μια μάχη που θα κριθεί με μεγάλο καρδιοχτύπη ανάμεσα στο Τζούνιορ Καρχημάκη και στη σημερινή βουλευτή του Πασόκ Λασιθίου, την οποία βάλαμε στο κάδρο λίγο νωρίτερα. Αν όχι, η ίδια θα συνεχίσει να απολαμβάνει την αθηναϊκή ζωή, μάλλον για ακόμα μια θητεία, όπως και ο συνάδελφός της από το Ρέθυμνο, Μανώλης Χνάρης. Στο Ρέθυμνο λοιπόν τα πράγματα είναι περισσότερο αδιάφορα, αφού οι δύο έδρες του νομού δεν αφήνουν περιθώρια για ελπίδα στο όνειρο. Αν και ο Τσίπρας θα το παλέψει, μπας και κάνει την έκπληξη εκεί, το βλέπω όμως δύσκολο και απίθανο. Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία θα είναι όπως είναι σήμερα, από μία έδρα κάθε κόμμα. Στα Χανιά έχει μεγάλο ενδιαφέρον το πράγμα. Εκεί ρόλο παίζει και ο Πασόκος αυτοδιοικητικός που για δικούς του λόγους ερωτοτροπεί αποδεδειγμένα με τη Νέα Δημοκρατία και την Τώρα. Άλλωστε υπάρχει πιθανότητα οι τρεις βουλευτές σήμερα του κυβερνώντος κόμματος εκεί στα Χανιά να γίνουν ένας ή δύο με βάση τον εκλογικό νόμο. Συντριβή εδώ που τα λέμε, αν επιβεβαιωθεί το σενάριο, με μία έδρα να πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία και οι άλλες δύο της Νέας Δημοκρατίας, συν μία που επίσης υπάρχει για να είναι τετραεδρική, στα μικρότερα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εκεί βλέπω, να σας πω την αλήθεια, μία έδρα για τη Νέα Δημοκρατία, μία έδρα για το Πασόκ, μία έδρα για τον Τσίπρα και μία έδρα, κρατήστε το αυτό, για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, που ίσως από τις καραμπόλες που συμβαίνουν να χάσει την έδρα στο Ηράκλειο και να πάει η έδρα εκεί, γιατί έχουμε πολλά μικρά κόμματα που κατεβαίνουν στην κονίστρα, κατεβαίνουν στο τερέν για να τρέξουν. Όπως και να έχει το πράγμα, το καλοκαίρι θα είναι μακρύ και πολύ έξοδο, κυρίως για τις κυρίες και τους κυρίους. Κοινωνικές εκδηλώσεις, παραστάσεις, πολλές βενζίνες, είναι δεδομένο ότι θα κυριαρχήσουν. Κρατήστε την αναφορά αυτή, δεν θα απέχει πολύ από την πραγματικότητα, όποτε και αν στηθούν οι κάλπες. Η Δευτέρα των εκλογών, όσο και αν καθυστερήσει, δεν είναι μακριά.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελική μας ευθεία και μιας και μπήκα στα πολιτικά, θα μείνω στα πολιτικά να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μαζί σας εν ώψη λοιπόν της κάλπης που είναι μπροστά, όποτε και αν είναι αυτές. Είτε το φθινόπωρο, είτε στο χειμώνα, είτε νωρίς την άνοιξη. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιτρέψτε μου να πω ότι οι κεντροαριστερές πολιτικές, αρέσει δεν αρέσει, σε όλη την Ευρώπη, δεν περπάτησαν. Σε κάποιες περιπτώσεις, μάλιστα, χρεοκόπησαν. Όταν κάτι δεν περπατά, φέρνει νομοτελειακά το άλλο, που είναι αντίθετο από αυτό που αποτυγχάνει. Νόμος στη ζωή, στην κοινωνία, στην αγορά και στους ανθρώπους. Η Ευρώπη με τσαλακωμένο εγωισμό σήμερα διαπιστώνει με σιωπή λάθη που έχουν δημιουργήσει σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητα αλλά και σε μεγάλα θέματα όπως η οικονομία. Το λαθρομεταναστευτικό την ίδια ώρα φέρνει μόνο προβλήματα όπως αυτό το έχουν διαχειριστεί οι Βρυξέλλες. Και βεβαίως μαζί με τις Βρυξέλλες και πολλές κυβερνήσεις στα κράτη του Νότου. Η Ελλάδα είναι μια μικρογραφία της μεγάλης εικόνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην οποία ανήκουμε. Στις επόμενες εκλογές, δύο θα είναι οι γενικές τάσεις στις τάξεις των ψηφοφόρων. Η τιμωρή, αυτή δηλαδή που ιδεολογικοπολιτικά πρόσκυνται στο κέντρο και στην αριστερά, που δεν έχουν πείσει όμως με επιχειρήματα πώς θα πάμε στις προκλήσεις του μέλλοντος, με σοβαρότητα, ενώ την ίδια ώρα δεν απαντούν στο ερώτημα με ποιους στρατηγικά είμαστε. Ακούμε αφηγήματα για Παλαιστίνη, Ρωσία, ελληνοτουρκική φιλία και προσέγγιση, αντιαμερικανικό και αντιιμπεριαλιστικό μένος, όπως και αντισημιτικό, κατεστραμμένο κομμουνισμό κλπ. Και οι υπερασπιστές με τάση αλλαγής, ας τους προσδιορίσουμε έτσι δηλαδή, αυτοί που ανήκουν στον κεντροδεξιό και δεξιό ιδεολογικοπολιτικό χώρο. Αυτοί ξέρουν και με ποιους είμαστε και που πάμε. Αρέσει δεν αρέσει, γνωρίζουν. Πρέπει όμως οι δεύτεροι να κάνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις στην οικονομία, άμεσα, ώστε το χρήμα να πάψει να πηγαίνει στους πολύ λίγους, να ανασένει ο μικρομεσαίος, αλλά όχι με επιδόματα της πλάκας. Χρειάζονται, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, ουσιαστικές παρεμβάσεις σε μισθούς και σε μείωση φόρων, ώστε να βελτιωθεί η αγοραστική δύναμη στους μικρομεσαίους και βέβαια να δουν σοβαρά το κράτος δικαίου, την πάταξη της τρομοκρατίας κάθε λογής, τα είδαμε και τις τελευταίες μέρες αυτά και τα αναδείξαμε από εδώ, καθώς και τη διαχείριση της λαθρομετανάστευσης, καθώς επίσης και το μεγάλο κεφάλαιο στα ενεργειακά. Η εκτίμησή μου είναι, όσο και αν ακούγεται παράξενο, ότι η Ελλάδα και η Ευρώπη θα συνεχίσουν να βαδίζουν, θα συνεχίσουν να πηγαίνουν δεξιά. Γιατί τελικά στο τέλος της ημέρας ο κόσμος δεν αναζητά πλέον ούτε ζουρνάδες και μπούρδες, αλλά θέλει να μπορεί να κοιμηθεί ήσυχος, ξέροντας τι του ξημερώνει. Και αυτό, η πρώτη, η τιμωρή δηλαδή, δεν φαίνεται να το εξασφαλίζουν. Ούτε με τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς και τις γενικόλογες ασάφειες, μιας και έμαθε πλέον ότι κάθε δωρεάν ο κόσμος που ακούει το πληρώνει πανάκριβα από την άλλη, του την τσέπη. Σας έχω πει και άλλες φορές και συνηθίζω να το λέω και στους δικούς μου τους ανθρώπους, ότι δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο δωρεάν. Στη γλώσσα μου λέγεται δουλειά και παροχή υπηρεσιών με λεφτά των άλλων. Να το εξηγήσουμε αυτό. Όταν εσύ μπαίνει σε ένα λεωφορείο ή σε ένα τρένο και δεν πληρώνεις εισιτήριο, γιατί έτσι προβλέπεται από το κράτος, είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά αυτή την υπηρεσία που απολαμβάνεις και σου παρέχεται, κάποιος πρέπει να την πληρώσει. Σίγουρα δεν θα την πληρώσει ούτε ο Πρωθυπουργός, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, ούτε ο Υπουργός που το νομοθέτησε αυτό, ούτε η κυβέρνηση, ούτε η Βουλή. Θα πληρωθεί το λεωφορείο και το τρένο για να μπορεί να λειτουργεί από τους υπόλοιπους, έμεσα και από σένα. Είναι σαν αυτό που λέμε για τη δημόσια δωρεάν παιδεία και υγεία. Δεν υπάρχει. Δημόσια είναι. Δωρεάν δεν είναι η παιδεία και η υγεία στην Ελλάδα. Την πληρώνουμε και μάλιστα την πληρώνουμε πανάκριβα. Και κάτι ακόμα. Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την πολιτική τα λύνει μόνο η πολιτική. και όχι κάτι άλλο. Αλλοπαρμένες και απατεωνιές που είδαν πολιτικό στασίδι και ευκαιρίες και μπούκαραν πεινασμένοι, εκμεταλλευόμενοι τους αγανακτισμένους στις πλατείες και στις γιάφτιες. Όπως δηλαδή ο Αρτέμης και η Μαρία, που δεν είχαν και δεν θα έχουν κανένα μέλλον. Παρεμπιπτόντως βλέπω ότι στην περίπτωση της Μαρίας έχουν πάει πολλοί του Αρτέμη, για να κλείσουμε την παρένθεση. Θα σας κάνω και μια εκτίμηση και κρατήστε την σήμερα. Είμαστε μακριά, σε εισαγωγικά, από την κάλπη. Δηλαδή δεν είναι την επόμενη εβδομάδα ή τις επόμενες εβδομάδες. Το άθροισμα όλων, δηλαδή κέντρο και δεξιών κομμάτων, το βράδυ των εκλογών, θα είναι μεγαλύτερο από το άθροισμα των κέντρο και αριστερών κομμάτων. Όποιος επιθυμεί, το παίζω και στοίχημα. Αλλά να γνωρίζει ότι εκλογικά στοιχήματα δεν έχω χάσει ποτέ. Ιδού η Ρόδος. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος. Και αν θες περισσότερο καλοκαίρι, μιας και η C-Jets είναι χορηγός από σήμερα της Πηξίδας, θες C-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα, άνετα και οικονομικά στον προορισμό σου. Με έκπτωση 50% παρακαλώ από το Ηράκλειο προς τις Κυκλάδες στα εισιτήρια επιστροφής, όταν αυτά εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης. Δηλαδή έβγαλες το πήγαινε και ταυτόχρονα βγάζεις και το έλα, τότε έχεις έκπτωση 50%. Τώρα ταξιδεύεις από το Ηράκλειο, από το λιμάνι του Ηρακλείου και φτάνεις μόλις σε 1 ώρα και 35 λεπτά στην πανέμορφη Σαντορίνη. Στην αγαπημένη Νάξο σε μόλις 3 ώρες, ενώ στην επίσης εξαιρετική Πάρο σε 3 ώρες μόλις και 35 λεπτά. Και μετά όλα είναι δίπλα. Μύκονος, Τίνος, Σύρος, ακόμα και Πειραιά. Μπορείτε να μπείτε από το Ηράκλειο και να φτάσετε στον Πειραιά καθημερινά, όπως και ανάποδα από τον Πειραιά προς το Ηράκλειο. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρίσεις ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα εδώ στην Πηξίδα. Ευχαριστώ εκείνους που μας άκουσαν επίσης διαδικτυακά μέσω του politica.gr. Και βέβαια, διπλά ευχαριστώ εκείνους που μπήκαν στον κόπο και επικοινώνησαν μαζί μας, όπως άλλωστε καθημερινά. Θα είμαστε πάλι μαζί αύριο την ίδια ώρα εδώ στον Πολίτικα. Γεια σας.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές, σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ, είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.
4: DET 107,7.
5: Εδώ θα ακούσετε τα περισσότερα ελληνικά τραγούδια που έχετε ακούσει ποτέ στο ραδιόφωνο.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο μήνας έχει 6 Ιουλίου, η ώρα είναι 8 λεπτά μετά τις 2. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης ο Σιφάκης. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 3:30, εκτάκτως σήμερα. Και πάλι αντικαθιστούμε τον Χρήστο τον Κόνστα που βρίσκεται σε άδεια και είναι δικιά του η ώρα το 2 μέχρι 4 με το Καθαρά Πολιτικά, όπως τον ακούτε κάθε μέρα. Θα σας αφήσουμε βέβαια μισή ώρα νωρίτερα σήμερα, και αυτό γιατί θα βρίσκεται σε εξέλιξη η κηδεία της αγαπητής συναδέλφου που δεν βρίσκεται πια στη ζωή, της Μαρίας της Αντωνογιαννάκη. Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι. Ειλικρινή συλληπιτήρια στους οικείους της. Η Μαρία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 46 ετών ξαφνικά. Ήταν στο σπίτι της, ετοιμάστηκε, πήγε στο αυτοκίνητό της και εκεί, όπως ενημερωθήκαμε, υπέστη ένα πάρα πολύ βαρύ εγκεφαλικό. Παρότι έσπευσαν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Και δυστυχώς σήμερα στις 4 η ώρα θα της πούμε το τελευταίο αντίο. Να μπούμε όμως στο politika.gr, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή προχωρά και θα σας ενημερώσουμε για ένα συναγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία για μεγάλη φωτιά κοντά στο φράγμα των Μπραμιανών. Έχουν σηκωθεί και ένα αέρια μέσα, ήχησε και το 112 για την προστασία των κατοίκων της περιοχής. Στη μάχη με τις φλόγες βρίσκονται 2 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ασταμάτητες ρήψεις νερού από αέρος. Είναι και πάρα πολλές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Όπως έχουμε ενημερωθεί, φυσάει όμως και πάρα πολύ και έτσι ο δυνατός άνεμος αποτελεί τροχοπέδι στη γρήγορη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα είχαμε ενημερωθεί για τον πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθη. Τα αίτια της πυρκαγιάς θα αναζητηθούν από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα όταν και εφόσον αυτή με το καλό περιοριστεί και τεθεί σε πλήρη έλεγχο. Όμως αυτή τη στιγμή η κατάσταση στην περιοχή είναι λιγάκι δύσκολη. Από χθες και σήμερα το πρωί συνεχίζονται οι άσχημες ειδήσεις, καθώς έχουμε στα Χανιά και έναν νεκρό 33χρονο αξιωματικό της πολεμικής αεροπορίας σε πρωινό τροχαίο. Η μηχανή στην οποία επέβαινε για άγνωστη αιτία συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο. Δυστυχώς σκοτώθηκε ακαριαία ο αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας και για το συμβάν αυτό το τραγικό έβγαλε και ανακοίνωση εκφράζοντας την βαθιά του θλίψη, με συγχωρείτε, και λύπη το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας. Να σας πω όμως ότι εξακολουθεί να αγνοείται και η 74χρονη που ήρθε από την Αθήνα για να παραστεί στην κηδεία σκηνικού της προσώπου στη Βιάνο, στη Σίμη, για τέταρτη ημέρα, και γι' αυτό και για πολλά θέματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας θα πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Έχουμε τον Γιώργο τον Παπαδομανολάκη που είναι Γενικός Γραμματέας του Σωματείου Πυροσβεστών Τρεις Πέδες εν Καμίνο, και τον ευχαριστώ γιατί ξέρω ότι βρίσκεται σε μια σημαντική δουλειά και τη διακόπτει για να βρεθεί κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδομανολάκη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαυρομάτη.
0: Δύσκολη κατάσταση αυτές τις μέρες για τους πυροσβέστες.
1: Πολύ δύσκολη. Θα ήθελα βέβαια να ξεκινήσω με να εκφράσω τα θέματα συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο κυπόντων. Είναι κρίμα νέοι άνθρωποι να φεύγουν. Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με εμάς, πραγματικά διανύουμε μια πολύ δύσκολη εβδομάδα. Σε ό,τι έχει να κάνει και με την εξαφάνιση της Άτης 75χρονης στην κάτω Σίμη, αλλά και με τον υψηλό δίκτυο επικινδυνότητας πυρκαγιάς και την πυρκαγιά που έχουμε εν εξέλιξη στην Ιεράπετρα.
0: Κύριε Παπανδομανολάκη, να ξεκινήσουμε λίγο με την αγνοούμενη, την 74χρονη, και γιατί εσείς ανήκετε και στην υπηρεσία με τα drones, οπότε βρεθήκατε και στο σημείο, νιώσατε και την αγωνία και των συναδέλφων σας, γιατί Εκεί βρίσκονται πάρα πολλοί πυροσβέστες και αστυνομικοί και οι συγγενείς. Και όπως γνωρίζουμε, όταν καταβάλλετε μια τέτοια προσπάθεια, φυσικά και δεν μπορείτε να αφήσετε το συνέστημα απ' έξω για αυτή τη γυναίκα.
1: Προφανώς λειτουργούμε με το συνέστημα, είναι η κινητήριος δύναμη. Το συνέστημα σε τέτοιες περιπτώσεις λειτουργούμε σαν να είναι δικός μας ο άνθρωπος ο οποίος συναγνούμε, και θα πρέπει να λειτουργεί και ο περισσότερος κόσμος. Υπάρχει αγωνία, δυστυχώς δεν είναι πολύ λίγες πληροφορίες οι οποίες έχουν δοθεί. Το έδαφος στην περιοχή, στην πολύ όμορφη περιοχή της Σύμης, της κάτω Σύμης, είναι αρκετά δύσκολο για την εξερεύνηση, διότι είναι δασική περιοχή, έχει πολύ ψηλά δέντρα, μακριά κλαδιά, οπότε καταλαβαίνετε ότι από τον αέρα είναι αρκετά δύσκολο το να εντοπιστεί ένας άνθρωπος κάτω από τα φυλώματα.
0: Και πρόκειται για μια πολύ μεγάλη έκταση, γιατί η ομπρέλα των ερευνών έχει ανοίξει.
1: Ναι, έχει ανοίξει, είναι μεγάλη έκταση, είναι αρκετά μεγάλη έκταση και πρέπει να τις ψάξεις πιθαμή με σπιθαμή, διότι όπως σας είπα είναι πολύ λίγα τα σημεία και δύσκολα, θα πρέπει υπάρχει κενό τον αέρα τουλάχιστον για να μπορέσει να εντοπίσει ανθρώπινη παρουσία.
0: Μιλάμε τώρα και για την τέταρτη ημέρα ερευνών. Προφανώς θα εξαντλήσετε όλα τα περιθώρια με στόχο να βρεθεί η γυναίκα και ας ελπίσουμε όλοι ότι θα είναι και καλά στην υγεία της, γιατί πληροφορίες από την οικογένειά της, έτσι, και γι' αυτό το μεταφέρουμε και εμείς, αναφέρουν ότι έχει και μία μορφή άνοιας, μάλλον ξεκινάει η άνοια δυστυχώς να την χτυπά, οπότε αντιλαμβάνομαι την αγωνία που κορυφώνεται μέρα με τη μέρα.
1: Και βέβαια είναι μια δύσκολη περίπτωση, διότι σε περίπτωση άνοιας ο άνθρωπος δεν μπορεί να καταλάβει επακριβώς το χώρο και το χρόνο, οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι δύσκολο να συνεννοηθείς κατά την επικοινωνία, γιατί υπήρχε επικοινωνία με συγγενικό της πρόσωπο, συγγενικό της πρόσωπο της 75χρονης, αλλά δυστυχώς οι πληροφορίες που έδωσε ήταν αναλυτής σε σχέση με το που βρίσκεται.
0: Ναι, οπότε, μάλιστα, λοιπόν... ναι, να αναφέρουμε σε όσους δεν έχουν παρακολουθήσει εξ αρχής την υπόθεση και σε όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, πως έχει έρθει στην Κρήτη με το γιο της και την κάλεσε στο τηλέφωνο, απάντησε, και όταν τη ρώτησαν πού βρίσκεται εκείνη, αποκρίθηκε στη Λένορμαν. Δηλαδή σε μια οδό που βρίσκεται στην Αθήνα, στην Αττική, και όχι εδώ στην Κρήτη. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι ήταν και πλήρως αποπροσανατολισμένη.
1: Και ούτε μπορούσα να δώσει πληροφορίες, ούτε για το. Ναι, αποσανατολισμένη και για τη μορφολογία του εδάφους όπου βρίσκεται τριγύρω. Δηλαδή, ήταν σε κάποιο ανοιχτό χώρο, αν ήταν κάτω από δέντρα, αν ήταν κοντά στο Ριάκι, το ποτάμι που τρέχει στην εν λόγω περιοχή. Και αυτό κάνει πολύ πιο δύσκολη την επιχείρηση. Να προσθέσω ότι στην περιοχή θερμοκρασία ήταν αρκετά μεγάλε σε τα ποσοστά υγρασία τι τελευταίε μέρε, διότι είναι ένα σημείο που κόβει από τον βορεινό άνεμο. Και αυτό έκανε ακόμα πιο δύσκολη την επιχείρηση, ιδιαίτερα των πεζοπόρων τμήματων. Καταλαβαίνετε ότι ειδικά τις μεσημεριανές ώρες ήταν πολύ δύσκολη η επιχείρηση. Όμως ο κόσμος έχει ανταποκριθεί, πέραν την αστυνομία, την πυροσβεστική, υπήρχαν και τα εθελοντικά σωματεία, τα οποία σύλλογοι και της περιοχής αλλά και από το Ηράκλειο.
0: Και κάτι οποία... και πολύ, έτσι, γιατί έχουν ευαισθητοποιηθεί όλοι.
1: Βέβαια, αν είναι μια τέτοια περίπτωση πρέπει να ευαισθητοποιηθούν όλοι, διότι όσο πιο πολλά μάτια, τόσο το καλύτερο. Μπορεί να απλώσουμε την επιχείρηση με μεγαλύτερη ευκολία.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς μέχρι στιγμής είναι άκαρπες οι προσπάθειες.
0: Να πάμε λίγο, σας παρακαλώ, και σε ένα άλλο θέμα, γιατί είδαμε και την προκήρυξη που βγήκε για 55 νέους συναδέλφους σας, οι οποίοι όμως θα έρθουν από Σεπτέμβρη. Και ήταν κάτι που δεν αναμενόταν. Περιμέναμε όλοι με αγωνία να έρθουν να σας στηρίξουν την περίοδο του καλοκαιριού, της αντιπυρικής περίοδου. Ωστόσο, ναι μεν, αλλά καλή αργά παρά ποτέ.
1: Σίγουρα, καλοδεχούμενοι και καλωστέριοι είναι οι συνάδελφοι. Αλλά, όπως είπατε, είναι τελείως παράλογο το να κάνεις προσλήψεις εκτός αντιπυρικής περίοδου. Δηλαδή πάλι θα βγει αντιπυρική περίοδος και μιλάμε για μικρό διάστημα μετά. Έτσι, να κάνεις προσλήψεις, να χρειάζεται να μετακινηθούν, να μετατεθούν συνάδελφοι τον Ιούνιο, έτσι ώστε να επανδρωθούν οι υπηρεσίες οι οποίες είχαν πρόβλημα και να αποδυναμωθούν από ό,τι φαίνεται άλλες υπηρεσίες, όπως στην περίπτωση της δική μας του Ηράκλειου, το νομό Ηρακλείου, και να μην έχει τους νέους αυτούς πυροσβέστες, οι οποίοι καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι παιδιά 26 έως 30 χρονών, όπου έχουν άλλες δυνατότητες, θα βοηθούσαν πάρα πολύ μέσα στην αντιπυρική περίοδο και θα μας κάλυπαν τα αρκετά κενά που έχουμε. Δυστυχώς θα έρθουν τέλος της αντιπυρικής από ό,τι φαίνεται και ας ελπίσουμε ότι του χρόνου θα έχουν σωματωθεί και να βοηθήσουν στο δύσκολο έργο μας.
0: Μάλιστα. Και μία αναφορά σας προς όσους μας ακούν θα ήθελα, κύριε Παπαδομανολάκη, γιατί με δεδομένο ότι ο δείκτης συναγερμού για πυρκαγιές σχεδόν σε όλο το νησί είναι αυξημένος, τι πρέπει να το πούμε, γιατί επανάληψη μην τρυπάσεις μαθήσεως, να αποφεύγουμε όλοι όταν υπάρχει παράκληση, θα το πω εγώ, ανακοίνωση από την πολιτική προστασία και από όλους εσάς, να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο κόκκινο, στο πορτοκαλί.
1: Και στο κίτρινο θα πρόσθετα εγώ, διότι και στο κίτρινο είναι υψηλή
0: η επικινδυνότητα. Ναι.
1: Βεβαίως. Στο πορτοκαλί έχουμε ένα εκρηκτικό τοπίο, ψηλούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες και ιδιαίτερα μικρά επίπεδα υγρασίας στο έδαφος. Λοιπόν, οποιαδήποτε όμως καύση απαγορεύεται στην Ήπεθρο. Είτε θερμή εργασία, έχουμε να κάνουμε μια θερμή εργασία με ένα καμινέτο ή με ένα δίσκο κοπής, είτε να κάψουμε τα γεωργικά μας υπολείμματα, οποιαδήποτε καύση απαγορεύεται. Όπως επίσης και την ψησταριά. Πρόσφατα είχαμε ένα πρόστιμο για ψησταριά και πολλοί ο κόσμος θα νομίζει ότι εμείς είμαστε παράλογοι και θέλουμε να κόβουμε πρόστιμα. Σε καμία περίπτωση δεν μας σημαίνει αυτό. Αλλά όταν η ψησταριά είναι στην Ήπεθρο με τέτοιες σχετικές συνθήκες, μπορεί άνετα να φύγει μια σπίθα και να έχουμε κίνηση μιας νέας πυρκαγιάς. Όσο και αν φαίνεται περίεργο αυτό. Είδαμε στο ωραίο καστρο της Θεσσαλονίκης ότι από ένα τσιγάρο ξεκίνησε μια πυρκαγιά και χάσαμε και δύο στους ανθρώπους μας.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε καταλαβαίνουμε.
0: Έτσι. Στην άλλη μεγάλη πυρκαγιά της Βορείου Ελλάδας, πάλι στη Θεσσαλονίκη, από ένα σπινιάρισμα ενός μεθυσμένου οδηγού, τεράστιες καταστροφές. Ακόμα δεν έχει σβήσει εκεί στο εργοστάσιο ανακύκλωση, στο ωραίο καστρο η πυρκαγιά.
1: Κυρία Μαυρομάτη, στατιστικά οι πυρκαγιές κατά 75% είναι τεράστιο το ποσοστό, οφείλονται σε αμέλεια. Και αυτό προσπαθούμε, είναι η ατομική ευθύνη που πρέπει να έχει ο κάθε συμπολίτης μας, να μπορέσουμε να μικρύνουμε πάρα πολύ αυτό το ποσοστό της αμέλειας. Είναι πολύ μικρότερα τα ποσοστά του εμπρισμού και άλλων παραγόντων. Οπότε λοιπόν, αν αυτό το 75% το εκμηδενίσουμε, θα μπορέσουμε να έχουμε πολύ καλύτερες αντιπυρικές περιόδους.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαδομανολάκη. Να είστε καλά, εδώ θα είμαστε να τα κουβεντιάζουμε. Επανάληψη μην τρυπάσεις μαθήσεως, γιατί πρέπει όλοι να αναλογιστούμε και την ατομική ευθύνη, πέρα από την ευθύνη που έχετε εσείς για να σβήσετε πια τις πυρκαγιές όταν αυτές ανάψουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
0: Και δεν προλάβαμε να σας πούμε για την πυρκαγιά στην Ιεράπετρα και έχουμε συναγερμό για μια νέα πυρκαγιά, αυτή τη φορά στην περιοχή Αφράτη του Δήμου Βιάνου. Άμεση και εκεί η κινητοποίηση. Στο σημείο βρίσκονται 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, πεζοπόρα, τμήματα της τρίτης ΕΜΟΔΕ. Είναι οι πυροσβέστες που είναι κατά κύριο λόγο για να σβήνουν δασικές πυρκαγιές και το ένα από τα δύο ελικόπτερα που ήταν στην Ιεράπετρα πήγε στην περιοχή του Δήμου Βιάνου, στο Αφράτη, για να βοηθήσει την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε πριν από λίγο και εκεί. Είπαμε ότι σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά τις πυρκαγιές και επιβεβαιωνόμαστε. Επιβεβαιώνεται και η πολιτική προστασία που εξέδωσε ανακοίνωση και λέει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί γιατί πνέουν και ισχυροί άνεμοι, γιατί έχει και υγρασία. Ο δείκτης επικινδυνότητας είναι στο πορτοκαλί, στο 4 δηλαδή, στο ανώτατο όριο, που σημαίνει ότι μπορεί ανα πάσα ώρα και στιγμή να ξεσπάσει και τρίτη πυρκαγιά και τέταρτη πυρκαγιά και καλό θα ήταν όλοι να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί.

Να πάμε και σε ένα άλλο θέμα. Πραγματικά σοκαριστικό βίντεο δείχνει τη φρίκη που βίωσε μία 43χρονη που φέρεται να βασανίστηκε από 55χρονη και μάλιστα τα κατέγραφε όλα σε βίντεο. Πραγματικά είναι ένα φρικιαστικό περιστατικό σε βάρος μιας γυναίκας. Πρόκειται για μία 55χρονη Ρωσίδα η οποία υπέστη άγριο βασανισμό και δεν λέω φέρεται γιατί φαίνεται στο βίντεο, ντοκουμέντο, ένα άγριο βασανισμό από 43χρονη Ρουμάνα. Τι να σας πω, τη χτύπησε με ρόπαλο, διάφορα αντικείμενα στο σώμα της και μάλιστα τα κατέγραφε όλα αυτά με το κινητό τηλέφωνο. Συνελήφθη, αλλά τι να πω, βλέπουμε εικόνες που πιστεύαμε ότι συνέβαιναν σε άλλους αιώνες. Πρωτήτερα όταν ο κόσμος ήταν ακόμα στην άγρια μορφή του, να το πω έτσι, και όχι πλέον που θεωρούμε ότι ζούμε σε μια ευνομούμενη πολιτεία που έχουμε εξχρονιστεί, που έχουμε εκπολιτιστεί. Θα τη δούμε αυτή την υπόθεση. Έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, να σας πω, δεν συνέβη εχθές. Και πλέον οι αρχές διερευνούν όλες τις πτυχές αυτού του σοκαριστικού περιστατικού, γιατί ανάμεσα στα όσα βίωσε αυτή η γυναίκα, αυτή η 55χρονη Ρωσίδα, η κατηγορούμενη που φέρεται να της έκανε όλα αυτά τα πράγματα, της έκοψε και τα μαλλιά με μπαλτά. Τι να πω. Νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει τελείως. Έχουμε ξεφύγει τελείως, Δημήτρη.

Πάμε να δούμε άλλες ειδήσεις από το politica.gr. Να σας ενημερώσουμε ότι έρχεται προστατευτικό κυκλίδωμα και στο άγαλμα του Βενιζέλου. Τώρα δεν ξέρω τι μορφή θα έχει αυτή. Ελπίζω να μην είναι σαν το κοτετσόσυρμα που είχαν στα λιοντάρια στο Ηράκλειο. Να έχουμε τα μέτρα ασφαλείας, αλλά να είναι έτσι διακριτικό, όμορφο. Και αυτό γιατί? Γιατί πάρα πολλές φορές σας έχουμε ενημερώσει ότι από το συγκεκριμένο σημείο των τυχών, εκεί δηλαδή που βρίσκεται το άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου, έχουν γίνει απόπειρες αυτοκτονίας και ατυχήματα, μην τα βάλουμε όλα στο ίδιο τσουβάλι, και γι' αυτό αποφάσισε λοιπόν ο Δήμος Ηρακλείου να παρέμβει. Δεν ξέρω αν το ακούτε, αλλά εμείς εδώ, να ξέρετε, από το στούντιο του politica.gr ακούμε ασταμάτητα πυροσβεστικά οχήματα με σιρήνες να ξεκινούν εδώ από την Τρίτη ΕΜΑΚ, που είναι οι εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή, και να φεύγουν προφανώς για τις περιοχές που υπάρχει η πυρκαγιά. Ενώ αυτή τη στιγμή από το στούντιο του Πολίτικα εγώ βλέπω άλλη μια φωτιά εδώ στο Ηράκλειο. Δεν μπορώ ακριβώς να την προσδιορίσω, μου φαίνεται ότι είναι κάπου πέρα από Τήλισο. Θα σας ενημερώσουμε όμως. Πάμε ξανά στο άγαλμα του Ελευθερίου Βενιζέλου. Καθώς ο Δήμος αποφάσισε, όπως σας είπα, να παρέμβει και να ενισχύσει την ασφάλεια για να μην πέφτει κανείς από εκείνη την πλευρά των τυχών, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων φέρεται να έχει εξασφαλίσει το πράσινο φως από την εφορία αρχαιοτήτων, και πλέον απομένει η τελική έγκριση της προτινόμενης λύσης. Οπότε αν δείτε προστατευτικά κυκλειδώματα γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου, να ξέρετε ότι αυτά είναι με τη βούλα της αρχαιολογίας και γίνονται προκειμένου να αποφευθούν ατυχήματα ή απόπειρες του να δώσει τέλος κάποιος στη ζωή του πηδώντας από πάρα πολύ μεγάλο ύψος.

Και μία που μιλάμε για φωτιές, να σας πω ότι πανελλαδικά 13 μεγάλες πυρκαγιές έκαψαν το 38% των δασών μόνο στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια. Έχουν καεί περισσότερα από 700.000 στρέμματα σύμφωνα με τα στατιστικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Θα αναζητήσουμε τα στατιστικά και στην Κρήτη και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε όμως σε μια σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε.

0: Επιστρέψαμε και πάλι. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου και στις μουσικές επιλογές ο συνάδελφος ηχολήπτης, ο Δημήτρης Σωσιφάκης. Σήμερα είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα όσον αφορά στις πυρκαγιές. Ήδη στην Κρήτη έχουν ξεσπάσει 2 πυρκαγιές. Πληροφορίες τελευταίες λένε ότι σιγά σιγά περιορίζονται. Έχει καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια και από τις επίγειες δυνάμεις αλλά και από τα 2 ελικόπτερα που έχουν έρθει για να βοηθήσουν. Καταρχήν να πούμε ότι έχει μια φωτιά στη Βιάνο και στην Ιεράπετρα. Αρχικά ξεκινήσαμε με την Ιεράπετρα κοντά στο φράγμα Μπραμιανών και στη συνέχεια ξέσπασε και άλλη μία κοντά στην Βιάνο, στην περιοχή Αφρατή. Έτσι, έχουν μοιραστεί λίγο οι δυνάμεις πυροσβεστικής, φυσάει αρκετά, αποτελεί τροχοπέδι για την γρήγορη κατάσβεση, όμως φέρονται να είναι όχι υπό έλεγχο, να καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τη δύσκολη κατάσταση την αρχική οι πυροσβέστες. Θα αλλάξουμε όμως θέμα και κλίμα, γιατί έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Μενέλαο Σκουλούδη, είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Καλό μεσημέρι κύριε Σκουλούδη, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας, γιατί σε λίγες μέρες... Σας ευχαριστώ.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μαυρομάτη, στους ακροατές σας.
0: Σε λίγες ημέρες ξεκινούν οι εκπτώσεις και θα ήθελα να μου πείτε τι αναμένετε, αν είστε καθόλου έτοιμοι να έρθουμε στα καταστήματα και να αγοράσουμε ό,τι επιθυμεί ο καθένας σε καλές τιμές πάντα, και γενικότερα αν τα τελευταία χρόνια οι εκπτώσεις γέμισαν τα ταμεία σας και αν είχατε μείνει ικανοποιημένοι.
1: Ακούστε, τα τελευταία χρόνια οι εκπτώσεις δεν ήταν αυτός ο θεσμός που περίμεναν οι καταστηματάρχες μεταφανών και λαμπάδων ή ακόμα και οι καταναλωτές που να μπουν στα καταστήματα, γιατί είχε κουράσει αυτή η μακρινή περίοδο εκπτώσεων. Εκπτώσεις προσφορές.
0: Γι' αυτό σας ρωτάω, αν τελικά κάνουν καλό οι προσφορές ή όχι.
1: Δεν του έκανε την αίσθηση, όχι είναι εκπτώσεις, πάμε να ψωνίσουμε. Σιγά σιγά περιορίζονται, σταματήσανε και οι ενδιάμεσες εκπτώσεις. Εντάξει, η αγορά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κινητικότητα λόγω του ότι είμαστε στην μεσούς σεζόν, στην τουριστική σεζόν και εδώ στην

0: κόστισε γενικά κοιτάξτε. Έχει πολλά επαγγέλματα που είναι πίσω από ένα γάμο. Που αυτά, αυτό το χρονικό διάστημα που είναι αυξημένες αυτές οι κοινωνικές εκδηλώσεις, εξακολουθούν να στηρίζουν την αγορά. Τώρα στο κομμάτι των εκτόσεων, εμείς είμαστε έτοιμοι. Δεν έχουν κολλήσει ακόμα ποσοστά εκτόσεων στα καταστήματα, γιατί οι σκέλες παίρνουν από Δευτέρα, δεν είναι τώρα. Εγώ θα έλεγα, τα καταστήματα μάλλον είναι έτοιμα για να υποδεχτούν τους καταναλωτές στην περίοδο των εκτόσεων. Οι εκτόσεις πάντα είναι σοβαρές και σε αρχικά κυμαίνονται από 15 μέχρι 20-25%. Είναι το μεγάλο ποσοστό των καταστημάτων. Υπάρχουν καταστήματα που είναι πιο μικρές από οι εκτόσεις. Υπάρχουν και καταστήματα τα οποία βάζουν κατευθείαν και 50%. Εγώ θα συνιστούσα στον καταναλωτή να κατέβει στην αγορά, να κάνει μια έρευνα στις βιτρίνες, να δει τις τιμές, να μην μπερδεύεται με ποσοστά που βλέπεις πολιτικές και λένε μέχρι 60, μέχρι 70, αλλά να κοιτάζει τι αγοράζει, τι πληρώνει. Και καλό θα είναι να κατέβει στην ελληνική επιχειρηματική αγορά, να δει τα πράγματα, να συγκρίνει τα ίδια είδη
1: και τις ποιότητες, ναι.
0: Ναι, μην βλέπει παράδειγμα μπλούζα 5-10 ευρώ σε οποιοδήποτε μαγαζί να μην ονοματίζω και να συγκρίνει μια μπλούζα για 30-20. Και μετά να επιλύει από την άλλη.
1: Κύριε Σκουλούδη, θα ήθελα λίγο να σας ρωτήσω, συγγνώμη γιατί δεν σας ακούμε και πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω αν μετακινηθήκατε ή αν είστε καθοδόν. Εσείς μας ακούτε καλά? Χάσαμε. Χάσαμε λιγάκι την επικοινωνία. Είναι πολύ δύσκολο. Θα προσπαθήσουμε, αν μπορείτε, να σταματήσετε σε κάποιο σημείο για να σας καλέσουμε εκ νέου, αν μπορούμε.
0: Τώρα με ακούτε,
1: ναι,
0: να σταματήσω.
1: Ναι, ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα. Θα ήθελα να μου πείτε. Άψογα, σας ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας ταλαιπωρούμε. Θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν πότε ξεκινούν και τι γίνεται με τις Κυριακές εδώ στο Ηράκλειο. Όχι ότι περιμένουν οι καταναλωτές τις Κυριακές, όποιος έχει χρήματα θα κατέβει να ψωνίσει, αλλά επειδή γίνεται μεγάλος δώρος με τις Κυριακές, ποια καταστήματα θα είναι ανοιχτά, ποια καταστήματα θα είναι κλειστά.
0: Ακούστε, η Κυριακή που είναι ανοιχτά τις εκτόσεις είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκτόσεων, δηλαδή όχι την Κυριακή που μας έρχεται, την επόμενη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή είναι η Κυριακή, μία από τις 8 που είναι προαιρετική και μπορεί να ανοίξει κάθε επιχείρηση.
1: Όποιος θέλει δηλαδή, πέρα, έτσι. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Όποιος θέλει, ναι. Μπορεί να ανοίξει, δεν τον αναγκάζει να ανοίξει, δεν τον αναγκάζει να κλείσει. Από εκεί και μετά ο Εμπορικός Σύλλογος θα κάνει συμβούλια αυτή τη βδομάδα και θα ανακοινώσει ποιες Κυριακές θα πρέπει να είναι ανοιχτά, ποιες Κυριακές θα δώσει ωράριο πάντων. Γιατί θα πρέπει να δώσει ωράριο να ξέρει ο κόσμος την Κυριακή και πότε θα κατέβει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να ξεκινήσουν και με το καλό. Εδώ θα είμαστε να μας πείτε για την πορεία τους. Εδώ θα είμαστε να μας πείτε και για το ταμείο στο τέλος. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα από τις προηγούμενες φορές που, όπως μας είπατε, δεν μείνατε και απόλυτα ικανοποιημένοι λόγω και των προσφορών, λόγω του ότι όλο και κάτι παραπάνω έχει να πληρώσει και
0: τώρα είμαστε λίγο παραπάνω αισιόδοξοι, γιατί είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο. Είναι στο φουλ τη σεζόν και πιστεύουμε ότι θα πάνε καλύτερα από τις σημερινές εκτόσεις.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σκουλούδη. Ήταν ο κύριος Μενέλαος Σκουλούδης, ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου. Τον καλέσαμε με αφορμή τις εκτόσεις που έρχονται και, όπως μας είπε, τονώνουν την αγορά, οι γάμοι, οι βαφτίσεις, οι κοινωνικές εκδηλώσεις, γιατί όλοι θα πάνε να ψωνίσουν το κάτι της τους για να μην πάνε, βρε αδερφέ, με το ίδιο συνολάκι σε πολλές εκδηλώσεις. Από εκεί και πέρα συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου ότι μάλλον κακό έκαναν παρά καλό οι ενδιάμεσες εκτόσεις και οι προσφορές, γιατί σου λέει ο κόσμος, γιατί να περιμένω τις εκτόσεις, θα πάω τώρα. Κρατούν λοιπόν μικρό καλάθι και είναι αισιόδοξοι.

0: Ναι.
1: Να σας πούμε και για την τρίτη πυρκαγιά που βλέπουμε και από εδώ, από το παράθυρο του στούντιο του Πολίτικα 89,8 στη βιομηχανική. Έχουμε νέο πύρινο μέτωπο στο βουλισμένο αλόνι. Η τρίτη πυρκαγιά ταυτόχρονη που βρίσκεται σε εξέλιξη, με πυροσβέστες και αέρια μέσα να δίνουν μάχη για τον περιορισμό, να περιορίσουν τις φλόγες. Η κατάσταση είναι λιγάκι παραπάνω δύσκολη λόγω των θυελωδών ανέμων. Είπαμε ότι βρισκόμαστε σε κόκκινο συναγερμό, σε πορτοκαλί, με το νούμερο 4 σύμφωνα με την πολιτική προστασία, και επαναλαμβάνω ότι πρώτη ξέσπαση πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, στην περιοχή των Μπραμιανών, παραμένει σε πλήρη εξέλιξη. Εκεί ήχησε και το 112 και κάλεσε τους κατοίκους να φύγουν από την περιοχή. Είχαμε αμέσως μετά και μία φωτιά στο αφράτι της Βιάνου, που αυτή τη στιγμή έχει την καλύτερη εικόνα από τις τρεις, ενώ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής δίνουν μάχη αυτήν την ώρα για να περιορίσουν τις φλόγες που καίνε στο βουλισμένο αλόνι στο Ηράκλειο. Αν σηκώσετε το βλέμμα σας προς τον Τίμιο Σταυρό, θα δείτε τους καπνούς που βγαίνουν από το σημείο. Είναι πολλά τα πυροσβεστικά, πολλοί πυροσβέστες. Βλέπω και Ερυθρό Σταυρό σε φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Γιατί μην ξεχνάτε πόσο σημαντικοί είναι και οι εθελοντές σε όλα αυτά, γιατί προσπαθούν να δώσουν μια ανάσα στους πυροσβέστες. Σε όλες τις πυρκαγιές, να ξέρετε, έχουν σπεύσει και οι υδροφόρες των Δήμων για να ενισχύσουν τους πυροσβέστες. Εγώ θα ευχηθώ να σβήσουν όλες πάρα πολύ γρήγορα, να μην τραυματιστεί κανείς και οι καμένες εκτάσεις γης να είναι οι μικρότερες δυνατές. Επαναλαμβάνω όμως, είναι δύσκολο το έργο, γιατί πνέουν και στις τρεις περιοχές ισχυροί άνεμοι.

Πάμε να δούμε και λίγο διεθνείς ειδήσεις και να επανέλθουμε στα της Κρήτης και της Ελλάδος, γιατί έχουμε σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, έχουμε τον Ερντογάν να ασχολείται με αμυντικά συμβόλαια και να βάζει τα δικά του στοιχήματα, και γι' αυτό η Άγκυρα βρίσκεται στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος, καθώς αύριο και μεθαύριο στις 7 και 8 Ιουλίου φιλοξενεί τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είναι μια περίοδος γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Έχουμε αυξημένες αμυντικές δαπάνες, πιέσεις από την Ουάσιγκτον προς τους εμπροβαίους συμμάχους, και έτσι η σύναξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα για το μέλλον της συμμαχίας του ΝΑΤΟ, όσο και για τα όσα επιθυμεί διακαώς η Τουρκία. Έχουμε τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να προσπαθεί να είναι ιδιαίτερα διπλωματικός. Σύμφωνα με πληροφορίες είναι αστακός η περιοχή που θα γίνει, αστυνομοκρατούμενη δηλαδή η περιοχή που θα γίνει η σύνοδος, και είναι πάρα πολλές οι πιέσεις του Τραμπ προς την Ευρώπη, προκειμένου να γίνει μια μεγαλύτερη ανάληψη ευθύνης στην άμυνα γενικά της Ηπείρου, και σύμφωνα με πληροφορίες οι ηγέτες των 32 κρατών μελών αναμένεται να συζητήσουν κυρίως την πρόοδο προς επίτευξη του στόχου των δαπανών για την άμυνα. Είναι αύξηση κατά 5% λένε οι πληροφορίες, αλλά θα συζητήσουν και τον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη θα αναλάβει ένα μεγαλύτερο μερίδιο του αμυντικού βάρους της συμμαχίας του ΝΑΤΟ. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Εγώ σας τα λέω κοντολογής, γιατί δεν είμαι και διεθνολόγος, αλλά αυτά αναμένεται να συμβούν στην σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που καλό θα ήταν να κουνήσουν έτσι λίγο και το δάχτυλο στην Άγκυρα, να μην ξεφεύγει και πολύ.

Μιλάμε για Ελλάδα αλλά και για Κρήτη, γιατί σύμφωνα με τα στατιστικά αυξήθηκαν κατά 20% οι επιστροφές των μεταναστών και μειώθηκαν, λέει, οι αφήξεις τους στο πρώτο εξάμηνο του 2026. Αυτό λένε τα στοιχεία. Για την υπόλοιπη Ελλάδα, ναι, συμφωνώ, μπορεί να συνέβη, αλλά με τόσα απανωτά περιστατικά το πρώτο εξάμηνο του 26 στην Κρήτη, εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι εμείς εδώ έχουμε μειώσεις αφήξεων. Αυτά λέει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και συνεχίζει ότι ειδικότερα είχε καταγραφεί αύξηση 20% στις επιστροφές μεταναστών σε σχέση πάντα με πέρσι και μείωση 27% στις παράνομες αφήξεις. Μειώσεις αφήξεων από τη θάλασσα, λέει. Την ίδια στιγμή οι θαλάσσιες παράτυπες αφήξεις διαμορφώθηκαν σε 12.496 άτομα από 16.985. Δεν διευκρινίζει η γεωγραφική περιοχή, ξέρετε όμως όλοι πάρα πολύ καλά, γιατί σας τα μεταφέρουμε όλοι οι συνάδελφοι καθημερινά, ότι στην Κρήτη εξακολουθούν να είναι άθροες οι αφήξεις των μεταναστών. Συμπληρώνει το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ότι σύμφωνα με πηγές του, τα πρώτα αποτελέσματα από την εφαρμογή της πιλωτικής αυτής κίνησης είναι φυλακή, λέει, ή επιστροφή. Και διαβάζω ότι όπως αναφέρουν, από το Φεβρουάριο έως σήμερα 599 παράνομα διαμένοντες μετανάστες επέλεξαν την οικειοθελή επιστροφή στις χώρες καταγωγής τους προκειμένου να αποφύγουν την έκτηση ποινής. Καλά το κάνανε οι άνθρωποι, αλλά να δούμε τι θα γίνει εκεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και με την προωθούμενη δομή στο Ηράκλειο, γιατί δεν έχει πάρει κανείς μια σαφή απάντηση. Είδαμε τις κινήσεις που έκανε ο Σύλλογος των Αθανάτων. Καλά τα στατιστικά στοιχεία του Υπουργείου, αλλά να διευκρινίζει όμως ότι στην Κρήτη οι ροές συνεχίζονται με αμύατη ένταση. Μπορεί να αυξήθηκαν οι επιστροφές των μεταναστών και να μειώθηκαν οι αφήξεις στο πρώτο εξάμεινο του 2026 σύμφωνα πάντα με τα στατιστικά στοιχεία που έχει δώσει το Υπουργείο, αλλά να μας πούν τι γίνεται και στην Κρήτη συγκεκριμένα, γιατί καλά είναι τα στατιστικά στοιχεία στα χαρτιά, δείχνουν αύξηση στις επιστροφές, αλλά δεν νομίζω ότι θα ήταν ακριβώς τα ίδια αν έγραφαν και γεωγραφική περιοχή. Να σας πω ότι σπέβδει και ελικόπτερο στο πύρινο μέτωπο στο βουλισμένο Αλόνι. Είναι τεράστια και εκεί η κινητοποίηση. Κατακαίει η χορτολιβαδική έκταση. Επιποδός πάρα πολλοί πυροσβέστες και πυροσβεστικά οχήματα. Για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8 και μιλάμε για τις τρεις πυρκαγιές που βρίσκονται σε εξέλιξη σε νομό Ηρακλείου και Λασιθίου. Νωρίτερα το μεσημέρι ξέσπασε μία πυρκαγιά στην Ιεράπετρα, όπου φαίνεται να είναι καλύτερη η κατάσταση. Στη συνέχεια είχαμε νέο συναγερμό στις πυροσβεστικές αρχές για μία φωτιά που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στη Βιάνο, στην περιοχή Αφρατή. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μία τρίτη πυρκαγιά που για όσους βρίσκεστε στο Ηράκλειο και σηκώσετε το βλέμμα σας και το στρέψετε προς το βουνό ψηλά, προς τον Τίμιο Σταυρό, θα δείτε ότι οι καπνοί από τις φλόγες φαίνονται. Και γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά όσες δυνάμεις της πυροσβεστικής απομένουν, γιατί έχουν μοιραστεί αυτή τη στιγμή, και συμπληρώνω ότι τροχοπέδι στην προσπάθεια αυτή αποτελούν οι ισχυροί άνεμοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και να κατασβεστούν το συντομότερο δυνατόν.

Να σας πάω σε κάτι πιο ευχάριστο, να σας πω ότι εάν έχετε το χρόνο μπορείτε να επισκεφτείτε τα social media του politica.gr, μπορείτε να μπείτε στο facebook του politica.gr, στο instagram του politica.gr, αλλά και στο tiktok του politica.gr, γιατί εκεί θα βρείτε μια νέα μορφή ενημέρωσης, τα γνωστά reels, είναι σύντομα βίντεο που σας ενημερώνουν για θέματα επικαιρότητας, αλλά και θέματα που συμβαίνουν στην υπόλοιπη Ελλάδα, όχι μόνο στην Κρήτη και στο εξωτερικό. Πιο ανάλαφρα θέματα έτσι προκαλούν γέλιο, παράξενα, περίεργα και τα οποία θέλω να σας πω κεντρίζουν από ό,τι βλέπουμε στα νούμερά σας, το ενδιαφέρον σας, και σας ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό.

Τα καταφέραμε. Έγιναν θέμα οι λαγοκέφαλοι στην Guardian. Μιλάει λοιπόν το ρεπορτάζ για τις ελληνικές θάλασσες. Μιλάει για πρωτά φράγματα στην Εύβοια, για την προστασία των λουόμενων. Έχει κάνει βέβαια λάθος το ρεπορτάζ εκεί, γιατί στην Εύβοια τα πρωτά φράγματα αφορούν μέδουσες και όχι λαγοκέφαλους. Αφιέρωμα ολόκληρο στο πρόβλημα που έχει προκύψει, λέει, στις ελληνικές θάλασσες με την εμφάνιση των λαγοκέφαλων, φιλοξενεί ο έγκριτος Guardian. Το βρετανικό μέσο επικεντρώνεται κυρίως στην Εύβοια, δεν ξέρω γιατί, αν και ουσιαστικά εμείς εδώ στην Κρήτη, όπως μας μεταφέρεται, έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα. Και μάλιστα εστιάζει, λέει, σε έναν ντόπιο ο οποίος παρακολουθεί από μια ξαπλώστρα τα εγγόνια του να κολυμπούν σε έναν κόλπο εκεί στην Εύβοια. Μη σας τα πολυλογώ, καταφέραμε με αυτά και με αυτά να γίνουμε θέμα και στην Βρετανία για τα λαγοκέφαλα. Φιλοξενεί ο Guardian ακόμη και την προειδοποίηση του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και γενικότερα πάρα πολλά ρεπορτάζ. Μιλά για την εισβολή του λαγοκέφαλου στη Μεσόγειο, την ιστορία. Μιλά για τους ψαράδες στην Κύπρο που λέει ότι ήταν οι πρώτοι που ανέφεραν μεγάλες ζημιές. Το χαζεύω εγώ όσους μιλάω το άρθρο, δεν λέει κάτι για την Κρήτη. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι αποτελεί και θετική διαφήμιση για τις ελληνικές θάλασσες και για τους τουρίστες μας το γεγονός ότι ο Guardian ασχολήθηκε με τους λαγοκέφαλους στις ελληνικές θάλασσες.

Πάμε και στην πολιτική σκηνή. Βλέπω λίγα λεπτά πριν έγινε γνωστή η είδηση ότι αποχώρησε από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού ο Όθων Ιακωβίδης. Όπως υποστηρίζει σε συνέντευξή του η πρόεδρος του κόμματος, θα έπρεπε να είχε ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Ο ίδιος λέει ότι η κυρία Καριστιανού έπεσε στα μάτια του μετά το ρεπορτάζ για τον πληστηριασμό. Όπως και να έχει, έχουμε μια νέα αποχώρηση που καταγράφεται από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Ο κύριος Όθωνας Ιακωβίδης είναι πολιτικός, είναι ακτιβιστής και ανακοίνωσε ότι αποχωρεί επικαλούμενος, όπως σας προείπα, τις πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούν στην αγορά ακινήτου μέσω πληστηριασμού, υπόθεση στην οποία φέρεται να εμπλέκεται η πρόεδρος του κόμματος. Δύσκολα τα πράγματα μέρα με τη μέρα για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, γιατί αν καλά δεν έχει πατήσει στα πόδια του αυτό το κόμμα και έχουμε αποχωρήσεις και μάλιστα έτσι με βαριές καταγγελίες και γενικά ανθρώπους που φεύγουν πολύ πικραμένοι, δεν ξέρω πως θα πορευτεί. Είναι κάτι το οποίο ξεφουσκώνει, είναι κάτι το οποίο όλοι μαζί θεώρησαν ότι κάπου θα πάει, βλέπουν ότι αυτό έχει κάποια παραστρατήματα και κάνουν οπισθοχωρήσεις. Θα τα δούμε. Εγώ πολιτική συντάκτρια δεν είμαι, κάνω το προσωπικό μου σχόλιο. Εδώ θα είμαστε, θα τα δούμε και θα δούμε πως θα πορευτεί αυτό το κόμμα και ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον τι ποσοστά θα πάρει στις επόμενες εκλογές, αν κατέβει στις επόμενες εκλογές. Μας ήρθε και μία ανακοίνωση από τη ΔΕΙΑΗ για την οδό Στριμώνος, για όσους μένετε στην περιοχή. Αύριο, Τρίτη, 7 Ιουλίου, θα έχουμε εργασίες αποκατάστασης του δικτύου ίδρυυσης, γενικά στο πλαίσιο του έργου κατασκευής νέων δικτύων ίδρυυσης στην πόλη του Ηρακλείου. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ για την εκτέλεση των εργασιών, απαιτείται η διακοπή υδροδότησης για μία ημέρα. Αυτό γράφει η ανακοίνωση, για μία ημέρα. Έτσι. Οι περιοχές που αναμένεται να επηρεαστούν, γι' αυτό σας το διαβάζω γιατί είναι πολλές, είναι τα Δειλινά, Κορώνη Μαγαρά και Παλιά Κάτε, καθώς και η οδός Χριστομιχάλη Ξυλούρη. Αύριο θα γίνουν αυτές οι εργασίες, οπότε όσοι μας ακούτε ή έχετε γνωστούς ή συγγενείς, μπορείτε να τους ενημερώσετε ότι πρέπει να δουν τι κάνουν με την υδροδότηση, να μην καταναλώσουν πάρα πολύ νερό αν τα μοντεράκια τους δεν λειτουργούν, γιατί θα ξεμείνουν από νερό και τότε η κατάσταση θα γίνει πολύ δύσκολη. Και όπως σε κάθε ανακοίνωση της ΔΕΙΑΗ, ζητά την κατανόηση των δημοτών για αυτές τις απαραίτητες εργασίες. Δηλαδή, έχετε στο νου σας ότι θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά σας ζητάμε και μια ταπεινή συγγνώμη, γιατί μην είμαστε και άδικοι. Τα έργα πρέπει να γίνουν. Θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή και θα επανέλθουμε.

Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Μπες τώρα στο www.athletic.gr. Θα στα πούν οι άλλοι ή θα τα μάθεις πρώτος.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Σφαίρα 98,7. Ο σταθμός των επιτυχιών.

0: Επανήλθαμε, είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Είστε συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρία Μαυρομάτη και στη ρύθμιση του ήχου ο Δημήτρης Οσιφάκης. Δυστυχώς, λίγα λεπτά στις 4 θα πούμε το τελευταίο αντίο στην Μαρία την Αντωνογιαννάκη, που εχθές υπέστη βαρύ εγκεφαλικό. Αυτό έδειξε το πόρισμα του ιατροδικαστή και έφυγε ξαφνικά από κοντά μας, μόλις στα 46 της χρόνια, βυθίζοντας στο πένθος πρώτα απ' όλα τους οικείους της και μετά άλλους εμάς, τους συναδέλφους και φίλους που είχαμε εργαστεί μαζί. Σήμερα σκέφτηκα να πάρω πάρα πολλούς ανθρώπους να μας πούνε δύο λόγια για τη Μαρία. Κάποιους από αυτούς δεν τόλμησα, γιατί είμαι σίγουρη ότι δεν μπορούσαν να αρθρώσουν λέξη από το σοκ που δεν έχει περάσει ακόμα, και έτσι αποφάσισα να πάω σε ένα κοινό γνωστό που είχαμε με τη Μαρία από τα παλιά, όχι και τόσο παλιά για να μην δείχνουμε και την ηλικία μας, τον Βασίλη τον Σπυριδάκη, το γνωστό σε όλους σας και παρουσιαστή και δημοσιογράφο και διευθυντή της εφημερίδας Νέας Κρήτης και στο δελτίο του Κρήτη TV. Ήτανε γενικά πάρα πολλά χρόνια στον όμιλο της Κρήτη TV. Είχα υπάρξει και εγώ εκεί και η Μαρία, δουλέψαμε μαζί στην εφημερίδα Νέα Κρήτη. Είχαμε λοιπόν διευθυντή τον Βασίλη τον Σπυριδάκη και γι' αυτό αποφάσισα να τον καλέσω. Βασίλη, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Δεν σε βγάζω για καθόλου καλό λόγο, για καθόλου καλό ρεπορτάζ. Μάλιστα για ένα ρεπορτάζ που είμαι σίγουρη ότι κανείς από τους δυο μας δεν θα ήθελε ποτέ να γράψει. Θα ήθελα...
1: Μαρία, ναι. Καλησπέρα μου καταρχήν και σε σένα, αλλά και στους ακροατές του Πολίτικα.
0: Αντιλαμβάνομαι και τη δική σου τη συγκίνηση. Εγώ θα πω απλά ότι η Μαρία ήταν μία συνάδελφος καλή, με καλή ψυχή, δεν ήθελε το κακό των συναδέλφων, συνεργάσιμη, με το χαμόγελο, όπως λένε όλοι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έβλεπε τη ζωή από το δικό της πρίσμα. Εσύ θα ήθελα να μου πεις δύο λόγια από τη δικιά σου τη σκοπιά. Την έζησες πολλά περισσότερα χρόνια. Εγώ σας βρήκα εκεί το 2009, όμως εσείς είχατε μια μεγαλύτερη πορεία κοινή συνύπαρξης στο χώρο της δημοσιογραφίας και γενικότερα στην Άκρη από πολλά περισσότερα χρόνια.
1: Μαρία, την Μαρία είχα το προνόμιο να την υποδεχτώ στην εφημερίδα ως ασκούμενη. Από τους πρώτους μήνες η Μαρία έδειξε ότι ήθελε πάρα πολύ να κάνει αυτό το επάγγελμα. Ήταν πάντα περίεργη, ανήσυχη, αλλά προπαντός η Μαρία ήταν ένα πάρα πολύ καλό παιδί. Δεν το ήξερα, δεν ασχολήθηκα πολύ γενικά με την επικαιρότητα και με πήρε τηλέφωνο ο Γιώργος Σαχίνης και κυριολεκτικά όταν το έμαθα πάγωσα. Η Μαρία ήταν ένα παιδί το οποίο ήταν, έτρεχε συνέχεια, της άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ το ελεύθερο ρεπορτάζ και προχώρησε γρήγορα στον Όμιλο, μάλιστα τον τελευταίο καιρό. Από ό,τι ξέρω, και χάρηκα γι' αυτό τότε όταν το έμαθα, είχε περίπου αναλάβει την εφημερίδα. Δυστυχώς,
0: ναι, δεν πρόλαβε.
1: Μεγάλη απώλεια. Η Μαρία ήταν μεγάλη απώλεια για όλους μας, γιατί ήταν ένα καλόψυχο παιδί. Ήταν
0: ένας άνθρωπος γεμάτη χαρά. Χαμογελούσε και τα μάτια της. Πολύ νέα, είχε πολλά πράγματα να κάνει και στη δουλειά της και στη ζωή της.
1: Και βέβαια η Μαρία ήξερε να σέβεται και τους ανθρώπους που ήταν δίπλα της και αυτούς που ήταν πάνω από αυτήν, αλλά γενικά ήταν παιδί που σεβόταν. Δεν μπορώ να ξεχάσω τα ταξίδια που κάναμε με τη Μαρία πηγαίνοντας στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσής μας, της Ένωσης Συνταχτών στην Πάτρα, πόσο ζεστά και πόσο θερμά με αγκάλιαζε όποτε με έβλεπε ή όποτε με έβλεπε στο Ηράκλειο. Είναι κρίμα γενικά για τον δημοσιογραφικό κόσμο της Κρήτης που χάσαμε ένα τόσο καλό παιδί. Πολύ κρίμα.
0: Βασίλη, ακούω και εσένα, είσαι πολύ συγκινημένος. Η αλήθεια είναι ότι και όσοι δεν είχαν δουλέψει με τη Μαρία συγκλονιστήκαν, ακριβώς γιατί η Μαρία ήταν ένα από τα καλά παιδιά της δημοσιογραφίας, θα το τονίσω, γιατί δυστυχώς όλα τα δάχτυλα του χεριού μας δεν είναι ίδια. Είσαι πολύ πιο παλιός από μένα, γνωρίζεις και αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ. Είχε πολλή ζωή ακόμη να ζήσει, όμως δυστυχώς δεν πρόλαβε, όπως ενημερωθήκαμε, αν και αρχικά οι πληροφορίες έκαναν λόγο για ανακοπή. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ότι ένα βαρύ εγκεφαλικό ήταν αυτό που την οδήγησε στο θάνατο.
1: Μαρία, να πούμε, πως δεν είναι και τόσο υγιεινή η δουλειά που κάνουμε, αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι.
1: Ιδιαίτερα όταν έχεις ευθύνες, δεν είναι εύκολη η δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος βέβαια αυτό δεν το καταλαβαίνει, αλλά ο κόσμος μπορεί να καταλάβει και το άγχος που τραβάμε καθημερινά. Αυτό βέβαια που έκανε την Μαρία να ξεχωρίζει είναι ότι ποτέ δεν θα έκανε δεύτερη σκέψη για τον οποιοδήποτε. Και αυτό ήταν το μεγάλο της πλεονέκτημα, το μεγάλο της προτέρημα. Δεν είχε ποτέ δεύτερες σκέψεις για τον οποιοδήποτε.
0: Ναι, δεν θα έκανε ποτέ και δεν είχε κάνει ποτέ κακό σε κανέναν.
1: Και δεν είχε κάνει ποτέ κακό στον οποιοδήποτε και ξέρεις πολύ καλά ότι στη δουλειά μας υπάρχουν περιπτώσεις που και δεύτερες και τρίτες και
0: τέταρτες. Και τέταρτες και πέμπτες, μην πω.
1: Ναι. Σκέψεις γίνονται. Εντάξει, δεν είναι ώρα για να μιλήσουμε.
0: Όχι, προς
1: για
0: Θεού.
1: Το επάγγελμά μας, έτσι όπως έχει καταντήσει τα τελευταία χρόνια, γιατί αυτό είναι κατά τη άλλα, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Όποτε θέλεις μπορούμε
0: με χαρά σημείς. Και απλά να τονίσω ότι δεν είναι μόνο η Μαρία που φεύγει έτσι ξαφνικά, είναι πλέον πολύ μακρά η λίστα των συναδέλφων που φεύγουν είτε από ανακοπές είτε από εγκεφαλικά, δείχνοντας ακριβώς τη δυσκολία αυτού του επαγγέλματος, το άγχος και το στρες, γιατί ξέρεις και εσύ πάρα πολύ καλά, το έχω βιώσει και εγώ, το έχω ακούσει. Εντάξει βρε παιδιά, λέει, εσείς τι κάνετε εκεί? Στο γραφείο κάθεστε, βγαίνετε, λέτε και τις ειδήσεις, δεν είναι χειρονακτική δουλειά.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα και αυτά
1: δεν
0: και αυτά.
1: Είναι έτσι, όχι.
0: Ναι.
1: Δεν είναι έτσι. Μαρία, πολλές φορές ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον είμαι συνταξιούχος. Με ρωτάνε φίλοι, γνωστοί και κόσμος έξω στο Ηράκλειο, αν ασχολούμαι ακόμα με την δημοσιογραφία. Παρά το ότι είμαι, είμαι συνταξιούχος, λέω ότι δεν με ενδιαφέρει να ασχοληθώ για την ώρα, γιατί έχω τόση πολύ αδραναλίνη μέσα μου από αυτό το επάγγελμα που δεν χρειάζομαι άλλη τώρα που είμαι συνταξιούχος.
0: Και άλλωστε, μία φορά δημοσιογράφος, ναι, πάντα δημοσιογράφος, γιατί να πούμε για όσοι δεν το ξέρουν ότι και εσύ αντιμετώπισες λόγω του στρες, λόγω του άγχους, σοβαρότατο πρόβλημα υγείας, αλλά δόξα το μεγάλο δύναμο, είμαστε εδώ μαζί και συζητάμε και καλά το κάνεις που κάνεις το διάλειμμά σου. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να κάνεις, να χαρείς το εγγόνι, δεν ξέρω πλέον αν έχουν γίνει και περισσότερα.
1: Όχι, όχι, το έχω ακόμα μόνο τη μία εγγονούλα, έχω και το γιο μου, ναι.
0: Να χαρείς λοιπόν την οικογένειά σου και είμαι σίγουρη ότι κάποια στιγμή κάπου θα σε ξαναδούμε να αρθρογραφήσει κάτι να κάνεις, αλλά πάρε το διάλειμμά σου να χαρείς τώρα τις ευχάριστες αυτές στιγμές, γιατί έτσι.
1: Για την ώρα γράφω αυτή την πορεία των 40 τόσο χρόνων, Μαρία.
0: Α,
1: για την ώρα.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Οπότε πιστεύω ότι κάτι θα αφήσω πίσω μου φεύγοντας από αυτή την
0: ώρα. Μην βιάζεσαι καταρχήν. Έχεις ακόμα πολλά να μας δώσεις και να μας διδάξεις. Η αλήθεια είναι, εγώ δεν θα ξεχάσω την πρώτη μέρα που είχα έρθει εκεί στη Νέα Κρήτη, ήσουνα στο ισόγειο, μπαίνοντας από την είσοδο αριστερά, το γραφείο σου, ήσουνα μόνος. Δεν με ήξερες, δεν σε ήξερα. Εσένα είδα πρώτα. Με έβαλες να κάνω αστυνομικό ρεπορτάζ, με έμπλεξες σε περίεργα μονοπάτια, η αλήθεια είναι. Ήθελα να το αποφύγω κατεβαίνοντας από Κρήτη, δεν την γλίτωσα. Τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε. Γιατί πρέπει να συνεχίζουμε τη ζωή, να πηγαίνουμε παρακάτω. Συγγνώμη για όσους μας ακούτε ότι προσπαθώ να ελαφρύνω λίγο την ατμόσφαιρα, αλλά πραγματικά όλοι έχουμε στρεσαριστεί και έχουμε αγχωθεί πολύ. Και επειδή έχουμε και μία κηδεία μπροστά μας, γιατί θα σε δω και εκεί, Βασίλη, είπα λίγο να κάνω την ατμόσφαιρα πιο ελαφριά, αναφέροντας και την οικογένειά σου και το πώς περνάς εσύ. Θα σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Τα ειλικρινά μας συλληπιτήρια στην οικογένειά της.
1: Και από μένα, Μαρία, τα συλληπιτήριά μου. και στα παιδιά πάνω του σταθμού, του ομίλου της Crete TV, αλλά και στους συναδέλφους, αλλά προπαντός βέβαια στην οικογένειά της.
0: Ναι. Και μην ξεχνάμε ότι στις 4 η ώρα, από τις 3 και μισή, θα βρίσκεται η Μαρία στον Άγιο Ιωάννη. 4 η ώρα θα τελεστεί η κηδεία. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει. Θα θυμόμαστε πάντα με αγάπη.
1: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ και πάλι τα συλληπιτήρια μου, Μαρία.
0: Να είσαι καλά, Βασίλη, και εγώ σε ευχαριστώ πολύ.

0: Ακούσατε τι είπε ο Βασίλης ο Σπυριδάκης, εξαιρετικός παλιός συνάδελφος χρόνια σε δημοσιογραφία στο Ηράκλειο. Έχει κάνει και τηλεόραση, έχει κάνει και παρουσίαση δελτίου ειδήσεων. Ήταν και διευθυντής στη Νέα Κρήτη. Έχει στο βιογραφικό του πάρα πολλές ώρες αέρα και πάρα πολύ μελάνη από τα άρθρα και τα ρεπορτάζ που έχει γράψει. Αυτή την περίοδο έχει αφιερώσει τη ζωή του στο γιο του και στο εγγόνι του. Ήταν ίσως ο πιο ψύχρεμος που μου ήρθε στο μυαλό να τον καλέσω να μιλήσει για τη Μαρία την Αντωνογιαννάκη, γιατί εκτός από καλή συνάδελφος της χρωστούσαμε κάποια λεπτά ραδιοφωνικού αέρα. Υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με πάθος, θα έλεγα εγώ. Έκανε πολύ καλά και σωστά τη δουλειά της και πραγματικά δεν έπρεπε να την αποχαιρετήσουμε χωρίς να βγάλουμε κάποιον να μιλήσει για αυτήν. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα και με αυτό θα σας εγκαταλείψουμε, γιατί θα παραστούμε και εμείς στην κηδεία της Μαρίας Αντωνογιαννάκη. Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο του Διευθυντή Ειδήσεων του Πολίτικα, του Κώστα του Σιλιγάρδου, που και εκείνος θα είναι στην κηδεία, όσον αφορά τις καθυστερήσεις πτήσεων. Σωστά, Δημήτρη? Πάμε να ακούσουμε το σχόλιο και κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 2. Καλό απόγευμα.
1: Πέρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και θα έλεγα ότι θα το καταλάβει πολύ απλά και ο τελευταίος, σε εισαγωγικά, και πιο απομακρυσμένος ακροατής μας, υπό αυτήν την έννοια βάζω το τελευταίος. Η μικρή χωρητικότητα των αεροδρομίων, όταν έχεις υυξημένη ζήτηση, άρα υυξημένες αφιξοαναχωρήσεις, είναι λογικό να δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Ό,τι συμβαίνει στους δρόμους ή σε χώρους στάθμευσης, που πολλές φορές ψάχνουμε μέσα σε μια πόλη να βρούμε να παρκάρουμε και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
2: και με τα αεροπλάνα,
1: και με τα αεροπλάνα, τόσο στον εναέριο χώρο όσο και στο έδαφος, στα αεροδρόμια. Επειδή είχα την ευκαιρία να ζήσω το θέμα εσωτερικά, μετέχοντας για περίπου 8-9 χρόνια ως διευθυντής επικοινωνίας σε γνωστή αεροπορική εταιρεία εδώ στην Ελλάδα, θέλω να σου πω ότι οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στον ελληνικό εναέριο χώρο και κυρίως στα ελληνικά αεροδρόμια είναι ένα φαινόμενο των τελευταίων ετών, όπου αυξάνεται η ζήτηση για προσγειώσεις, μεγαλώνουν πολλές φορές και οι τύποι των αεροσκαφών που κατεβαίνουν και τα αεροδρόμια παραμένουν τα ίδια. Στο Ελευθέριος Βενιζέλος ήδη έχει ξεκινήσει ένα έργο επέκτασης προκειμένου να ικανοποιηθεί. Δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να γνωρίζω σε ποια φάση ακριβώς βρίσκεται το έργο, γιατί είμαστε και σε απόσταση από το συγκεκριμένο αεροδρόμιο, και πόσο αυτό του χρόνου πλέον θα δώσει ανάσες. Γιατί εάν εσύ δημιουργήσεις φέρει πίν 10 καινούργιες θέσεις, λέω εικονικά τα νούμερα, αλλά οι ανάγκες είναι για 20, πάλι καταλαβαίνεις ότι μειώνεις το πρόβλημα, δεν το λύνεις. Το ίδιο ισχύει και για το αεροδρόμιο Νίκος Καζαντζάκης. Ως γνωστόν, το αεροδρόμιο μας εδώ στο Ηράκλειο είναι ένα υπερκορεσμένο αεροδρόμιο, έχει συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, και όταν λέμε συγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης, Νίκο, για τα αεροδρόμια, πρέπει να πούμε ότι είναι αυστηρότατος ο προσδιορισμός. Δηλαδή, αν έχεις 18 θέσεις στάθμευσης, έχεις 18. Δεν έχεις ούτε 18,5 ούτε 19. Αν τώρα υπάρξει ένα φαινόμενο ντόμινο που παρατηρείται πολύ συχνά στις πτήσεις, δηλαδή να καθυστερήσει μια πτήση, να φτάσει, να καθυστερήσει για κάποιο λόγο, να αναχωρήσει, καταλαβαίνεις ότι μία πτήση είναι ικανή να δημιουργήσει μία αρνητική αλληλεπίδραση, και από το φαινόμενο του ντόμινο, αυτό που θα συμβεί στις 8:40 το πρωί να μετατίθεται αθρηστικά στο βράδυ.
2: Ναι.
1: Εδώ θα εξηγήσω κάτι για τον κόσμο. Εάν επιλέγετε να πετάτε πρωινές ώρες, δηλαδή 6:45, 7:04, 8:30, 9, θα διαπιστώσετε ότι συνήθως δεν υπάρχουν προβλήματα. Mm-hmm. Καθόλου προβλήματα.
2: Όσο εξελίσσεται η μέρα όμως.
1: Γιατί έχει μηδενίσει από το βράδυ αργά αυτός ο φόρτος που έχει προηγηθεί και γιατί από τις 9 και μετά αρχίζουν τα ζητήματα αυτά τα οποία είναι κυλιόμενα. Και εδώ θα σου πω το εξής. Μια καθυστέρηση 5 λεπτών που θα φάει ένα αεροπλάνο στην αρχή της ημέρας μπορεί να καταλήξει και για το ίδιο το αεροπλάνο και για την πτήση, αλλά και για την αεροπορική εταιρεία, αλλά και για το αεροδρόμιο, σε μια πολύ ωραία καθυστέρηση στις 12 τη νύχτα. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αν αυτό το αεροπλάνο ξεκινήσει το πρωί να πάει από το Ηράκλειο στην Αθήνα, από την Αθήνα στη Βαρκελόνη, από τη Βαρκελόνη να επιστρέψει στην Αθήνα και μετά να κάνει εσωτερικά δρομολόγια, παραδείγματος χάρη Αθήνα-Ρόδος, Ρόδος-Αθήνα, Αθήνα-Αλεξανδρούπολη, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα. Το βράδυ, αν έχει μαζέψει 5-10 λεπτά καθυστέρηση από κάθε αεροδρόμιο μαζί με τα δικά μας, καταλαβαίνεις γιατί έχουμε αυτή την πολύ ωραία καθυστέρηση.

Να το πω άλλη μία. Πολίτικα 89,8. Νίκος Λιμπουνιδάκης, όλα μαζί. Hannibal Lecter δεν είχε το Ηράκλειο και απ'

Απίστευτη φρίκη. Τη χτυπούσε μέχρι να αιμορραγήσει. Και αφού αιμορραγούσε, έπαιρνε το αίμα και το βάζε στο δάχτυλό τη και το δοκίμαζε. Αν δεν είναι αυτό Hannibal Lecter, τι είναι? Και αυτό εδώ στο Ηράκλειο. Προοδεύσαμε. Από Νεάντερταλ γίναμε βαμπύρ. Η υποδιεύθυνση δίωξε εξυγχρονία εγκλημάτων εδώ του Ηρακλείου. Τι άλλο να δει? Όταν έβλεπε τα βίντεο αυτά που σας παρουσιάζουμε σήμερα αποκλειστικά στο politica.gr, έπαθαν πλάκα. Οι άνθρωποι τα είδαν όλα. Δεν καταλαβαίνω. Πού έχουμε φτάσει? Μιλάμε τώρα για τουρκαλογι-βουλγαρο-ρουμανο-γύφτισες. Το λέω έτσι κανονικά, δεν μπορώ να το πω αλλιώς. Η οποία χτύπαγε η μία την άλλη, η 42χρονη, την 55χρονη, τη χτύπαγε με ρόπαλο, την κλώτσαγε, την έριξε στον πάτωμα. Ποιος ξέρει τι έχουν αυτά τα 10-12 βίντεο που έχει η ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου μέσα από αυτή την ιστορία. Πήγανε σήμερα στα δικαστήρια, έχει γίνει δικογραφία, περιμένουμε να βγουν και τεντέλματα συλλήψεως. Γίνεται ένας χαμός και μαθαίνουμε από δικαστικές πηγές ότι αυτό δεν έχει όριο. Μιλάμε για το Hannibal Lecter του Ηρακλείου, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δοκίμαζε το αίμα που έβγαινε από τα τραύματα που τους προκαλούσε. Πώς να σας το πω αλλιώς, δεν μπορώ να το ζωγραφίσω. Και αυτή η τύπισσα γύρισε στο κινητό της, όπως θα δείτε στο politica.gr, και το χαιρότανε, το γούσταρε. Είχε στήσει την κάμερα του κινητού, τράβαγε τους βασανισμούς, τα χτυπήματα, τις κλωτσιές. Ποιος ξέρει, ίσως να υπάρχει κάπου σε ένα φανταστικό σύμπαν ένας διαγωνισμός πώς θα κακοποιήσετε καλύτερα, μια ηλικιωμένη γυναίκα. Λοιπόν, δίωξη εξυχνίαση εγκλημάτων Ηρακλείου. Το βγάλε και αυτό. 100% δεν έχει χάσει υπόθεση μέχρι τώρα. Έτσι, να το ξέρετε αυτό. Και έχω να σας πω και κάτι και για την υπόθεση του Αλέξανδρου Δασκαλάκη σήμερα. Γενικά έχουμε να πούμε πολλά. Αλλά πρώτα απ' όλα να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του Νέα Κρήτη, του ΣΑΙ, του Κρήτη TV, για την γυναίκα, τη συνάδελφο, η οποία έχασε τη ζωή της από ανέβασμα εγκεφαλού. Ήταν στην οικογένειά τους, ήταν η συνάδελφός μας. Έφυγε άδικα μια νέα γυναίκα από τη ζωή. Η ιατροδικαστική έκθεση έδειξε ανέβασμα εγκεφάλου. Όπως φαίνεται, όλα συνέβησαν την ώρα που πήγαινε να μπει στο σπίτι της, πήγαινε να φύγει με το αυτοκίνητο. Τραγικό για την οικογένειά της, στα συλληπιτήριά μας. Δεν ξέρω τι θέλω να πω για αυτό το πράγμα. Ειλικρινά, συλληπιτήρια στην οικογένειά της, δύναμη, κουράγιο να αντέξουν όλο αυτό το βάρος που τους προσθέθηκε τώρα από το χαμό της αγαπημένης τους μητέρας, φίλης, συγγενή.

Λοιπόν, εντάξει, δεν μπορώ να δώσω το νούμερο, αλλά το έχετε μάθει πια. 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Μπορείτε να μας στείλετε τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι. Σήμερα έχουμε και μια άλλη είδηση, ίσως να σας ξενήσει λιγάκι, αλλά πραγματικά θα βγει από εδώ από το Ηράκλειο άλλο ένα πράγμα πολύ τρομερό και φοβερό. Δεν ξέρω αν είναι η ώρα να το πούμε ακόμα, αλλά θα το πούμε μέσα στη διάρκεια της εκπομπής. Έτσι κι αλλιώς σήμερα ξεκινήσαμε νωρίτερα, γιατί πρέπει όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα να βρεθούν στο τελευταίο αντίο της Μαρίας. Και επειδή εγώ είχα την εκπομπή 4-6, τη Μαρία δεν τη γνώριζα, αλλά ήταν σαν την ξέρω δημοσιογραφικά, την ήξερα πάρα πολύ καλά. Τρομερή ρεπόρτερ, τρομερή δημοσιογράφος, πολύ καλή πένα. Πραγματικά θα λείψει πολύ. Δεν μπορώ να σκεφτώ

το πόσο πονούν αυτή τη στιγμή οι συγγενείς της. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς η ζωή συνεχίζεται για τους υπόλοιπους και πρέπει οι υπόλοιποι να μάθουν να ζουν με τα δικά τους, έτσι.

πραγματικά με παίρνουν τηλέφωνο και μου λένε δεν πρέπει να μου τα λέτε αυτά, δε, η υποχρέωσή μου είναι. Λοιπόν, 6-9-3-2-9-0-7-8-9-8 το Viber του Πολίτικα. Λίγο σε λίγο έξω μικρόφωνο, όλα μαζί και απέναντί μου είναι ο Βαγγέλης Λίτινας με αυτό το προσωπάκι, το λυπημένο, το στεναχωρημένο, γιατί αναγκάζεται να είναι απέναντί μου. Λοιπόν, όχι, δεν είναι γι' αυτό λυπημένος, είναι λυπημένος για όλα όσα γίνονται εδώ πέρα, για όλα όσα διαβάζει, για όλα όσα ακούει, για όλα όσα τον υποβάλλουμε εμείς να κάνει θέματα. Είναι δύσκολο, παιδιά, είναι δύσκολη επικαιρότητα. Αυτή η φρίκη με την τύπησα εδώ στο Ηράκλειο είναι απίστευτη. Δηλαδή, τη χτύπαγε και δοκίμαζε το αίμα της που έβγαινε. Τι να πεις. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, να οργανωθούμε εδώ πέρα λίγο με τα χαρτιά μας και επανερχόμαστε σε λίγο.

Επιστρέψαμε λοιπόν, Πολίτικα 89,8 και πάμε να σας πω την ιστορία όλη για τη φρίκη εδώ στο Ηράκλειο, όπου ο Σάλι Χάνιμπαλ Λέκτερ δοκίμαζε το αίμα από τα τραύματα που προκαλούσε σε μια 55χρονη γυναίκα. Μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία που παίζει πρώτο θέμα παντού. Είναι ένα θέμα το οποίο το αναδείξαμε εδώ πέρα από το Πολίτικα.gr, πρώτη στην Κρήτη. Δεν ξέρω τι χτυπούσε, τις έκοβε τα μαλλιά με μπαλτά. Και όλες αυτές τις πράξεις κατέγραφε με το κινητό της τηλέφωνο. Μιλάμε για μια απίστευτη ιστορία. Μια απίστευτη υπόθεση ακραίας κακοποίησης που αποκάλυψαν εδώ οι αρχές της Κρήτης. Λοιπόν, οι αστυνομικοί της υποδιεύθυνσης δίωξης ξυχνές εγκλημάτων ήρθαν αντιμέτωποι με αυτό το βιντεοληπτικό υλικό που σύμφωνα με τη δικογραφία αλλά και όπως το βλέπετε τώρα αυτή τη στιγμή στο πολιτικα.gr καταγράφει σκηνές ομής βίας σε βάρος μιας 55χρονης. Λοιπόν, αυτό το βασανισμό τον έχει υποστεί η γυναίκα μέσα στην κατοικία της στην περιοχή της Αγίας Τριάδας. Ενώ παράλληλα φαίνεται, εκτός από τη βιντεοσκόπηση των πράξεων αυτών, να έχει κι άλλα τα οποία θα βγουν στην πορεία. Δεν τα λέμε ακόμα γιατί ακόμα η έρευνα είναι σε εξέλιξη. Αλλά δείτε το βίντεο μέσα στο πολίτικα.gr για να καταλάβετε τι συμβαίνει. Αφού την έχει χτυπήσει επανειλημμένα με ένα ξύλινο ρόπαλο, με κάτι που μοιάζει με ρόπαλο, αγγίζει με τα δάχτυλά της το αίμα που έχει στο κεφάλι, το φέρνει το δάχτυλο στο στόμα της και δοκιμάζει το αίμα. Παιδιά, όπως σας το λέω είναι, δεν είναι κάτι υπερβολικό. Αυτή είναι η εικόνα που σας έχουμε μέσα στο πολίτικα.gr να δείτε ακριβώς τι έκανε αυτή η τύπησα. Δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, αυτή η 42χρονη τώρα περιμένουμε να βγει το ένταλμα σύλληψη όπου να είναι, σήμερα. Έχει συλληφθεί. Αλλά για άλλη υπόθεση. Έκλειβε κάτι κινητά η τύπησα. Αλλά όταν πήραν το κινητό και το ανοίξαν οι αστυνομικοί, είδανε μέσα στο κινητό ότι, οπ, τι είναι αυτά ρε φίλε. Και τώρα έχουν κάνει δικογραφία γι' αυτό. Περιμένουν σήμερα να εκδοθεί το ένταλμα σύλληψης για αυτές τις κατηγορίες. Μιλάμε τώρα για βασανισμό έτσι. Μιλάμε για ακραία κακοποίηση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, συνελήφθη για κλοπές κινητών και κάτι άλλα έτσι ψηλά. Και οι αστυνομικοί όταν πήραν το κινητό στα χέρια τους, το κοιτάξανε. Όπως κάνουν πάντα. Και βρήκανε αυτά τα βίντεο. Για σκέψου να μην τα είχαν κοιτάξει. Γιατί κάπου αλλού μπορεί να μην τα είχαν κοιτάξει. Εδώ στο Ηράκλειο τα κοιτάξαν όμως. Και τα βγάλανε. Το είδατε. Λοιπόν, στη δικογραφία αυτή συμπεριλαμβάνεται και ένας 60χρονος, ο οποίος φαίνεται να είναι ο ιδιοκτήτης της κατοικίας και να είχε παραχωρήσει αυτό το χώρο που διαδραματίστηκαν αυτά τα περιστατικά ακραίας βίας. Ο οποίος, ακούστε, δείτε, είναι ιδιοκτήτης αυτού του σπιτιού. Και έχει συλληφθεί και για παρανομή παραμονή στη χώρα. Μιλάμε, είμαστε ένα τελειωτό μπάχαλο. Πώς μπήκαν αυτοί εδώ μέσα. Ιδιοκτήτης του σπιτιού, αλλοδαπός παράνομος. Δηλαδή, από όπου και αν την πιάσεις όλη αυτή την ιστορία, θα βρεις πράγματα να ταχώνεις. Θα βρεις πράγματα να ρίχνεις μπινελίκια. Αυτό που έλεγα πριν, τα μπινελίκια σας. Στέλνια τα, δεν υπάρχει πρόβλημα, θα τα διαβάσω τα περισσότερα. Λοιπόν, και βλέπεις ότι μια γυναίκα την κακοποιούσαν, τη βασανίζανε, λες και ήταν εχμάλωτος της χαμάς εκεί στα λαγούμια μέσα. Δηλαδή, τι να πεις. Ελπίζω να έχει πάρει η ασφάλεια εδώ του Ηρακλείου το ένταλμα σύλληψης τώρα να πάει να συνεχιστεί η ιστορία. Γιατί αυτοί πρέπει να απολογηθούν για αυτά που κάνανε. Πρέπει να τιμωρηθούν παραδειγματικά. Παιδιά, χτυπούσε την 55χρονη γυναίκα, την είχε κάτω στο έδαφος και της έριχνε κλωτσίδια. Κλωτσίδια, μπουνίδια, τη βάλαγε με τον μπαλτά. Της έκοβε με τα μαλλιά, της έκοβε τα μαλλιά μάλλον, με τον μπαλτά που κόβουμε κρέα. Και κάτι ακόμα. Προσέξτε κάτι στο βίντεο που έχει μέσα το πολιτικα.gr. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Κόβει με τον μπαλτά τα μαλλιά. Σηκώνει τα μαλλιά ψηλά και κάνει μια χράκ και τα κόβει. Φανταστείτε, δείτε μάλλον πόσο καλά ακονισμένος ήταν ο μπαλτάς για να κόβει τόσο εύκολα τις τούφες από τα μαλλιά. Στο άλλο βίντεο που θα σας δείξουμε σε λίγο δείχνει την τύπησα να κόβει τα μαλλιά και να τα πετάει έτσι στην κάμερα μπροστά επιδεικτικά και να γελάει. Είναι απίστευτο. Όπω γίνεται χαμός, με παίρνουν τηλέφωνο όλοι. Έχουν πάθει φρίκι. Δεν, παιδιά, θα σας πω, θα σας μοιράσω τα βίντεο εγώ. Μη φοβάστε!

Λοιπόν, μιλάμε για μια ακραία περίπτωση. Ακραία περίπτωση βίας, βασανιστήριων, κακοποίησης. Αυτό είναι το. Παιδιά, δεν ξέρω πώς θα το. Πρέπει να είναι η επιτομή της κακοποίησης. Η επιτομή των βασανιστήριων. Δεν ξέρω τι δείχνουν τα άλλα βίντεο, αλλά πραγματικά σας λέω, δεν θα εκπλαγώ άμα δω χειρότερες σκηνές από αυτές. Δεν ξέρω, δηλαδή. Δεν ξέρω, αλήθεια.

Λοιπόν, αν δείτε τα μηνύματα που μου στέλνουν, θα πάθετε σοκ. Άμα τα διαβάσω, μάλλον θα πάθετε σοκ. Φέρτε την μπροστά μας και ξέρετε, να τη μάθουμε εμείς ελληνικά και μπουρμπουρά. Αυτά λένε μέσα στις άκρες. Εντάξει, το ρίχνουμε λίγο στην πλάκα τώρα, αλλά να σας πω κάτι. Όταν βλέπεις ότι υπάρχει μια τόσο σοβαρή υπόθεση κακοποίησης και βασανιστήριων και βλέπεις ξαφνικά ότι δεν έχει ξεφύγει από την αστυνομία αυτό το θέμα, αυτό είναι σημαντικό να το λέμε προς τα έξω. Γιατί όταν συλλαμβάνουν μια τύπισσα για κλοπή κινητού και οι αστυνομικοί δεν το παίρνουν στον τούκο, έλα εντάξει ένα κινητό έκλειψε, αλλά το επεκτείνουν, το ψάχνουν λίγο καλύτερα το θέμα, να δουν τι παίζει με αυτή την τύπισσα, γιατί μίλαγε λίγο περίεργα μέσα στο τμήμα, και οι έμπειροι ερευνητές εδώ της ασφάλειας Ηρακλείου το καταλάβανε και λέει για έλα εδώ, κάτσε, κάτι παίζει εδώ. Τις πήραν τα κινητά με τρόπο, τα ψάξανε από ό,τι μαθαίνω και βγήκε αυτό το θέμα. Ακούστε τώρα κάτι. Αν δεν το είχε ψάξει η ασφάλεια του Ηρακλείου εδώ, υποδιεύθυνση δίωξη εξυγνέα εγκλημάτων του Ηρακλείου, αν δεν το είχε ψάξει, αν δεν το είχε πάει λίγο παρακάτω, θα είχε βγει αυτό το θέμα σήμερα? Όχι. Θα ήταν μια τύπισσα η οποία έκλειψε ένα κινητό, θα πήγαινε στην εισαγγελία γιατί λέγανε εντάξει, μόνο ένα κινητό έκλειψε, ορίστε δικάσιμοι. Δεν θα πήγαινε φυλακή για ένα κινητό. Αλλά τώρα για αυτά τα βασανιστήρια που αποκαλύφθηκαν μετά την έρευνα τη ασφάλεια του Ηρακλείου, υπάρχει θέμα μεγάλο. Και τώρα παίζει η Κρήτη πάλι παντού σε όλο τον κόσμο. Παντού. Γιατί όμως, δεν ήταν κριτική αυτή. Έτσι, μην το μπερδεύουμε. Ήτανε δύο Τούρκανο. Πώς το λέει, Βουλγαρο-Ρουμανο-Τουρκογύφτισες. Έτσι, να το πω έτσι απλά. Δεν ήταν καν Ρωμά. Έτσι. Και βλέπετε και στη φάτσα πως είναι, γιατί το έχουμε δείξει. Γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να μην το δείξει αυτό καθαρά. Αυτή κακοποιούσε μια γυναίκα. Είναι ένοχη. Γεια σας, το φαίνεται. Δεν έχει τεκμήριο αθωότητας εδώ πέρα να το καλύψεις με μπλε. Γιατί και μου στέλνει ένα τύπο ένα μήνυμα τώρα και μου λέει: γιατί δεν βάλατε λίγο στη φάτσα μπροστά αυτό που βάζετε πάντα? Γιατί εδώ πέρα, ρε φίλε, δεν υπάρχει τεκμήριο αθωότητας. Εδώ κακοποιεί μια γυναίκα. Δηλαδή 100-0 το δικαστήριο θα πει τι φέρατε, δεν δικάζεται και μόνη της αυτή. Δηλαδή μπορεί να ρίξει ποινή στον εαυτό της. Να πούμε ένα μπράβο στην ελληνική αστυνομία που έκανε τη δουλειά της από ένα κλεμμένο κινητό. Και φτάνει τώρα και στα ίχνη του. Πώς να το πεις τώρα αυτό, το λες αυτό στον αέρα. Δηλαδή να πάρεις τον πλεύρη τηλέφωνο να του πεις: ιδιοκτήτης σπιτιού όπου μέσα κακοποιούσαν μια γυναίκα και ο ιδιοκτήτης σπιτιού ήταν παράνομα στη χώρα. Από πού να το πιάσεις το θέμα και να τα αφήσεις? Από πού? Λοιπόν. Το ξαναλέω και ας γίνομαι βαρετός. Από ένα κινητό που έκλειψε η τύπισσα, οι αστυνομικοί φτάσαν στην εξιχνίαση βασανιστήριων. Λες και είναι τα υπόγεια της Χαμάς και βασανίζουν κόσμο. Δεν ξέρω πώς αλλιώς θα το περιγράψω. Και το έκανε εδώ η ασφάλεια του Ηρακλείου. Μπράβο τους. Να δούμε τώρα την ποινική μεταχείριση της τύπισσας και αν έχει εκδοθεί ήδη το ένταλμα σύλληψης για αυτές τις πράξεις. Γιατί είχε εκδοθεί, την πήγαν στα δικαστήρια από ό,τι μαθαίνω από δικαστικές πηγές, μόνο για το σκηνικό που είναι, ξέρεις, για το κινητό. Αυτή η αλλοδαπή λοιπόν είναι Ουκρανή, η 42χρονη, που βασανίζει την άλλη. Έχει καταγράψει τον ξυλοδαρμό της γυναίκας με ρόπαλο και της έκοψε τα μαλλιά με μπάλτα. Δηλαδή, τι άλλο θέλετε για να δείτε ότι κάτι γίνεται εδώ πέρα? Ότι πρέπει να ψαχτούν όλοι αυτοί. Και ευτυχώς που την Παρασκευή έχουμε μια πολύ σοβαρή εκδήλωση εδώ στην Κρήτη. Έρχεται ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, η κυρία Κωνσταντία Δημοκλίδου. Έρχεται για αυτή την, σε 13 πόλεις της χώρας, προσπαθεί η αστυνομία να σπάσει τη σιωπή. Αυτό είναι δοκογενειακή βία. Μπορεί να είναι και δοκογενειακή, έτσι. Με αφορμή αυτό το σκηνικό λοιπόν τώρα, σκάει και το θέμα που το ξέραμε την περασμένη εβδομάδα, ότι θα γίνει μια εκδήλωση εδώ στην Αστόρια. Έτσι, με την ελληνική αστυνομία που είναι υπό την αιγίδα της προεδρίας του Προέδρου της Δημοκρατίας, έτσι, του κ. Τασούλα. Λοιπόν, σπάστε τη σιωπή. Ό,τι και να δείτε, ό,τι και να ακούσετε, παιδιά, καταγγείλτε το. Και ας είναι και λάθος. Η καταγγελία, ας είναι και λάθος. Τουλάχιστον θα ψαχτεί κάτι. Θα βρεθεί κάτι. Αν υπάρχει έστω και υπόνοια ότι κάτι συμβαίνει δίπλα σας, πρέπει να σπάσετε τη σιωπή. Είτε είναι μητέρα, είτε είναι πατέρας, είτε είναι μια γυναίκα την οποία τη φρόντιζε αυτή 42χρονη, υποτίθεται, και τη γέμισε με τραύματα και δοκίμαζε το αίμα της. Δηλαδή, ο Χάνιμπαλ Λέκτερ στο Ηράκλειο. Τι να πω άλλο. Λοιπόν, αυτά και επιστρέφουμε.

0: Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Μερικά πράγματα δεν είναι για όλους. Είναι για αυτούς που ξεχωρίζουν. Premium υλικά, limited σειρές. Σχεδιασμός εμπνευσμένος από τη Νέα Υόρκη. Τα γυαλιά VNY δεν είναι απλά ένα αξεσουάρ. Είναι η υπογραφή σου. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο και στο vnystore.com.

Και ενώ όλοι στέλνετε μηνύματα τώρα για αυτή τη φρίκη που έχουμε ζήσει εδώ στο Ηράκλειο με την τύπισσα, είναι όπως σας τα είπα ακριβώς, από ένα κινητό που έκλειψε η τύπισσα, την έπιασε η αστυνομία. Από προχθές υπήρχε ένα θέμα. Να βρουν την 55χρονη που έτρωγε το ξύλο από την Ουκρανογύφτισσα, πώς τη λένε. Λοιπόν, οι αστυνομικοί της ασφάλειας Ηρακλείου την εντόπισαν στην οδό Εροφύλης. Να τα πούμε όλα καθαρά πως είναι το θέμα. Εκεί στην γειτονιά δεν είχε καταλάβει τίποτα, οι υπόλοιποι γύρω γύρω δεν ακούγαν τις φωνές στα ουρλιαχτά της γυναίκας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, η γυναίκα αυτή λοιπόν που έτρωγε το ανελαίητο ξύλο και είχε υποστεί αυτά τα βασανιστήρια, φιλοξενούταν μέσα σε αυτό το σπίτι και η άλλη την κακοποιούσε. Λοιπόν, λοιπόν, αυτός που ο 69χρονος που είναι φαίνεται ο ιδιοκτήτης του σπιτιού είναι Αλβανός, ο οποίος ήταν παράνομα στη χώρα. Ιδιοκτήτης του σπιτιού. Φαίνεται ότι κάποια αντιζηλία υπήρχε ερωτική μεταξύ τους, έτσι είπε τουλάχιστον, και γι' αυτό το λόγο έφαγε αυτό το βρωμόξυλο που βλέπετε στα βίντεο που σας έχει το πολιτικά.gr. Λοιπόν, από εκεί και πέρα η ασφάλεια του Ηρακλείου έχει επιληφθεί του θέματος. Κρατούνται αυτή τη στιγμή, περιμένουν να βγει το ένταλμα σύλληψης έτσι ώστε να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη και για αυτές τις πράξεις, για τα βασανιστήρια. Λοιπόν, μπράβο στην ελληνική αστυνομία που το κατάφερε αυτό. Και θα σας πω κι άλλο ένα θέμα για την ελληνική αστυνομία. Ευθύς αμέσως.

Λοιπόν, το σας έλεγα πριν ότι η σιωπή δεν είναι επιλογή. Έτσι, αυτό είναι το μήνυμα που εκφράζει πλέον το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και φέρνει στην Κρήτη τη μεγάλη αυτή δράση κατά της ενδοοικογενειακής βίας. 13 πόλεις, ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιώνα Γεωργιάδη θα κάνουν μια εκδήλωση στην Αστόρια την Παρασκευή, όπου θα είναι και η Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Θα συντονίζω όλη αυτή τη συζήτηση, όλο αυτό το event που θα γίνει, γιατί θα είναι τόσο ωραία στημένο. Έχουμε μάθει δηλαδή πώς θα είναι στημένη όλη η φάση μπροστά στο κοινό και θα προβληματίσει κάθε θεάτη που θα είναι εκεί. Λοιπόν, πρέπει να πάρετε τηλέφωνο. Πώς να σας το πω τώρα. Είναι μια πολύ σημαντική εκδήλωση. Γιατί θα πάνε σε 13 πόλεις σε όλη τη χώρα. Είναι ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας. Είναι σε μια περίοδο που, όπως αυτό με τη γυναίκα τώρα που τη βασανίζανε, ένας να έχει ακούσει δίπλα κάτι, να έχει σπάσει τη σιωπή που υπάρχει εκεί στη γειτονιά, θα έχει μαθευτεί, η γυναίκα αυτή δεν θα έχει φάει τόσο ξύλο, δεν θα έχει ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ. Λοιπόν, στις 10 Ιουλίου, λοιπόν, στις 7 η ώρα στο θέατρο Αστόρια, εδώ στο Ηράκλειο, θα είναι ο πρώτος σταθμός πανελλαδικής εκστρατείας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που υλοποιεί το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με στόχο να ενισχυθεί η συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων, να ενημερωθούν οι πολίτες και να ενθαρρυνθούν τα θύματα να μιλήσουν χωρίς φόβο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Ιδιαίτερη βαρύτητα μάλιστα αποκτά ότι αυτή η δράση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα. Την έναρξη της εκδήλωσης θα σηματοδοτήσουν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης και Φιώνα Γεωργιάδη και στη συνέχεια θα πάρουν το λόγο εξειδικευμένοι επιστήμονες. Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας, όπως είπαμε, κυρία Δημοκλίδου, θα είναι εκεί και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο οποίος θα βρίσκεται από πολύ νωρίς στην Κρήτη και για άλλο θέμα. Θα πάει να επιθεωρήσει στη Μεσαρά, την υποδιεύθυνση Μεσαρά, στην καινούρια, αλλά και το κτίριο εκεί που θα στελεχώσουν, θα μπουν τα στελέχη του FBI και θα είναι όλη αυτή η διαδικασία. Δεν μένει μόνο στα λόγια στην υλοποίηση του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Κάνει αυτή την εκδήλωση, το μαζί της Πάμε τη Σιωπή, σε 13 πόλεις, προκειμένου να ευαισθητοποιήσει και να ενθαρρύνει ακόμα και τα θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους, να μην φοβούνται και να πάνε να καταγγείλουν οτιδήποτε έχει γίνει. Σκοπός είναι να μην μείνει αθέατο κανένα θύμα και κανένα θύμα να μην νιώθει ότι είναι μόνο του. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που προσπαθεί να περάσει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Είναι υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Την έναρξη εκδήλωσης θα σηματοδοτήσουν οι ηθοποιοί Θοδωρής Αθερίδης, Φιώνα Γεωργιάδη και η Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας. Θα συντονίζει όλο αυτό το, θα το πω event, γιατί είναι στημένο ωραία, είναι στημένο πρωτοποριακά, είναι στημένο διαφορετικά, έτσι ώστε να αγγίξει τον κάθε θεατή. Γι' αυτό και επιστρατεύτηκαν από την ελληνική αστυνομία οι ηθοποιοί. Θα είναι ωραίο. Πρέπει όσοι μπορείτε περισσότεροι να είστε εκεί. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κωνσταντίνα Δημοκλίδου θα είναι εδώ, στο Ηράκλειο, την Παρασκευή. Θα πάνε για τη Μεσαρά, μια βόλτα, γιατί έχουμε και την υποδιεύθυνση, θα γίνουν κάποια πράγματα. Αυτά θα τα πούμε αύριο. Λοιπόν, μαζί πάμε τη σιωπή. Σε 13 πόλεις, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σας προσκαλεί όλους σε αυτή την εκδήλωση. Σπάστε τη σιωπή. Αυτό είναι το μήνυμα. Λοιπόν, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λίγο, γιατί πρέπει να μαζεύουμε λιγάκι και ο Βαγγέλης δεν μπορεί να τα κάνει όλα μαζί. Βαγγέλη, μπράβο. 6932-907-898 το Viber του Πολίτικα. Στείλτε μας τα σχόλιά σας, παρατηρήσεις σας, τα πινελίκια σας και ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Και εμείς με ένα πολύ δημοκρατικό τρόπο θα κρίνουμε αν πρέπει να τα διαβάσουμε ή όχι.

Έχουμε και λέμε, λέμε και έχουμε. Αυτό είναι. Να μην έχουμε θέματα βαριά, αλλά δυστυχώς τα έχουμε. Λοιπόν, σε όλη τη χώρα παίζει αυτή η απίστευτη ιστορία πλέον με το βασανισμό της 55χρονης. Δεν ξέρω πώς να το πούμε τώρα. Να το πούμε.

Λοιπόν, και ενώ όλη η Ελλάδα αυτή τη στιγμή βλέπει τους βασανισμούς σε βίντεο και από αυτό που έχουμε ανεβάσει εμείς στο politica.gr, αλλά και επειδή τώρα πλέον το θέμα αυτό έχει πάρει τεράστια έκταση, παίζει παντού, υπάρχει και νέο βίντεο όπου η 42χρονη τη χτυπά στο πρόσωπο και την κλωτσά ενώ βρίσκεται στο πάτωμα.

πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω, έτσι. Δηλαδή, έχουμε εξαντλήσει κάθε λέξη, κάθε έκφραση που υπάρχει για, αυτό τη, για αυτή την αποτρόπαια ιστορία, αυτή την τρομερή ιστορία. Λοιπόν, τι να πεις. Δηλαδή, βλέπεις ότι. Πού πάμε! Το ξέρεις αυτό που έλεγε παλιά στην ελληνική ταινία. Πού πάμε!

σε τι κόσμο μεγαλώνουμε τα παιδιά μας. Είναι, ξέρεις τι, γι' αυτό εγώ τώρα το συζητώ με τον Βαγγέλη το Λίτινε, γιατί αλλιά μα το συζητώ με τον εαυτό μου και το λέω στο μικρόφωνο, θα βάλω τρελός. Δηλαδή δεν ξέρω να παραμιλάω. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να έχεις μια αστυνομία που να τρέχει παντού, να έχεις μια αστυνομία που να μην ξέρει. Δηλαδή, πιάνεις τώρα εδώ πέρα, ας πιάσουμε εδώ πέρα τους διοικητές, παιδί μου. Ξέρεις, τον κριτικάρχη, τον διοικητή εδώ της ασφάλειας του Ηρακλείου, τον διοικητή των Χανιών, τον αστυνομικό διευθυντή Χανιών, όλους. Και του πεις, ποια είναι η χειρότερη υπόθεση που έχεις διαχειριστεί. Δεν θα ξέρει τι να σου απαντήσει. Μην είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο, δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Το έχω πάει σε μονόλογο τώρα το θέμα. Δεν πάμε ρεπορτάζ για κάτι την εκπομπή σήμερα. Δηλαδή δεν το χωράει το μυαλό μας αυτό που γίνεται. Έχεις καταλάβει, Ευαγγελία, τι έχει γίνει σήμερα. Την κοπάναγε με το ρόπαλο, δοκίμαζε το αίμα της, τη βασάνιζε, την έσαιρνε. Σε κάποια φάση, στο βίντεο, όπως φαίνεται στο πολιτικά.gr, την έχει χτυπήσει. Η γυναίκα σκουπίζεται με μια πετσέτα, είναι μετά το βίντεο αυτό, και της μιλάει. Δηλαδή, πού να το πάει η έρευνα της αστυνομίας, στο πόσο τρελός είναι ο καθένας. Εκεί ξεφεύγει το θέμα πια. Δεν ξέρεις τι άλλο να πεις. Και, δηλαδή, πραγματικά τώρα, άμα ρωτήσα ένα αστυνομικό διευθυντή ή τον αστυνομικό διοικητή εδώ στο Ηράκλειο, ποιο είναι το χειρότερο θέμα που έχεις διαχειριστεί, δεν θα ξέρει να σου απαντήσει, ρε φίλε. Θα κάθεται μία ώρα και θα κοιτάει το ταβάνι και θα προσπαθεί να σκεφτεί ποιο είναι το χειρότερο. Έχεις καταλάβει τι ζούμε, τι περνάμε. Γι' αυτό εγώ το μου λένε το πιο βαρύ θέμα που έχεις κάνει, λέω το επόμενο. Γιατί δεν ξέρεις τι να πεις. Τι να πεις από τα παλιά. Να πω τότε για το παιδάκι μέσα στο κασελάκι με τα εργαλεία. Να πω για τον παππού που ζητιάνευε, που κοιμόταν μπροστά από μια εκκλησία. Με τη γυναίκα του επειδή τα έχει χάσει όλα στον τζόγο. Τι να πω να το πεις. Να πω για τη Σακύρα που τσέκανε συνέντευξη. Αυτό θα πω. Μα την Παναγία, ή τη Σακύρα, την Τζένιφερ Λόπεζ, ή τη Λέιντι Γκάγκα που είχα κάνει. Τον Κέβιν Κόστνερ έχω κάνει. Τον Πέστον τον άλλο που ήταν και. Πέστον. Με του την έστησα κιόλα εκεί στη Μύκονο. Πώ, τι είχε γίνει. Του είχα κλείσει την πόρτα, είχα κλειδώσει την πόρτα. Είχα δώσει 50 ευρώ σε ένα σερβιτόρο να κλειδώσει μια πόρτα για να βγει από την έννοια τον έχω με την κάμερα. Κέβιν Σπέις. Αυτό. Λοιπόν, τον Λία Μνήσον. Είχα κάνει τότε στη Μύκονο μια φοβερή έτσι, δήλωση του Λία Μνήσον που ήταν μαζί με τη γυναίκα του. Πηγαίναν εκεί στη Μύκονο, μπαίναν μέσα σε ένα βαρκάκι για να πάνε στο σκάφος που μέναν. Και εκείνο το χειμώνα πέθανε η γυναίκα του. Ναι, ήταν το τελευταίο του πλάνο με τη γυναίκα του μαζί. Δεν έχει παίξει πουθενά άλλου. Φοβερή ιστορία. Δηλαδή, τι να πει τώρα. Και κάθεσαι και λύσει όλα αυτά. Προτιμώ να λέω αυτά για τη Μύκονο που κάποιοι το λιδωρούν κιόλα. Ότι τσιλιμπούν λέξει έκανε στη Μύκονο παλιά. Αν μπορούν αυτοί που κάνουν τώρα σοβαρά θέματα, πάνε στη Μύκονο να κάνουν αυτά που έκανα εγώ παλιά. Ή να κάνουν αυτά που κάνουν τώρα. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβε. Λοιπόν, τέλεσον. Τίποτα δεν μειώνουμε. Όλα δουλειά είναι, φίλε. Όλα. Από το καλλιτεχνικό μέχρι το αστυνομικό μέχρι το ό,τι μπορείς να φανταστείς. Λοιπόν. Τι να πεις. Λοιπόν. Και έχουμε και αυτό το θέμα με τη Μαρία. Με τη Μαρία Αντωνογιαννάκη, η οποία έχασε τη ζωή της από ανέβησμα, από ό,τι φαίνεται, όπως λένε οι. Ανέβησμα. Εγκεφαλικό. Δύσκολο. Δύσκολο να διαχειριστείς όλα αυτά. Οι συνάδελφοι σήμερα εκεί στον Όμιλο δεν θα έχουν εκπομπές. Μόνο το κεντρικό δελτίο θα μεταδοθεί στις 8.30. Οι εκπομπές. Εντάξει. Να συμπαρασταθούμε και σε αυτούς γιατί τις ζούσαν κάθε μέρα, έτσι. Όλοι μαζί τους ήταν. Ήταν μαζί τους όλη μέρα. Ξέρεις τι είναι η τριβή αυτή. Να χάσεις άνθρωπο που τον έβλεπες κάθε μέρα και αύριο δεν θα τον ξαναδείς. Είναι άλλο πράγμα. Δεν μπορείς να το συνειδητοποιήσεις εύκολα. Η απώλεια είναι πράγμα το οποίο δεν συνηθίζεται και δεν μπορείς να το επεξεργαστείς και καλά. Όταν έχεις συνέστηση, έτσι. Όταν δεν έχεις, το διαχειρίζονται μια χαρά κάποιοι κάθροι. Αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, καλό ταξίδι στη Μαρία, εκεί στο φως. Να ζήσετε, να τη θυμόσαστε όλοι οι συγγενείς της, οι φοιτητικοί της άνθρωποι, οι φίλοι της. Όλοι μου λένε, εγώ δεν την είχα γνωρίσει προσωπικά, ήξερα μόνο τη δουλειά της και μου λένε ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικό πλάσμα το οποίο θα λείψει σε πάρα πολύ κόσμο. Την ήξερες. Λοιπόν. Και το KPR Media βρίσκεται εκεί, στο τελευταίο αντίο. Αυτό, λοιπόν, πάμε να το πάμε πιο κάτω γιατί δεν μπορώ να τα δυσάρεστα. Πάμε.

Λοιπόν, έχουμε και πυρήνα μέτωπα, έτσι. Στο βουλισμένο αλόνι υπάρχει τεράστια κινητοποίηση, επιχειρούσαν ελικόπτερα. Σε όλη την Κρήτη υπάρχει αυτός ο πύρινος εφιάλτης. Μετά τη μεγάλη φωτιά στην Ιερά Πέτρα και το μέτωπο που εκδηλώθηκε λίγο πιο νωρίς στο Διάνο, τώρα φαίνεται ότι στο βουλισμένο αλόνι στο Δήμο Μαλεβιζίου έχουν πέσει πάνω όλα τα μέσα προκειμένου να την ελέγξουν. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 30 πυροσβέστες εκεί, της Τρίτης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Το ανακριτικό κλιμάκιο της αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηρακλείου μεταβαίνει στην περιοχή της Πυρκαγιάς. Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες, δεν θα τις μεταδώσουμε ακόμα μέχρι να υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από την πυροσβεστική. Τι να πεις, μετά τις 2 το μεσημέρι ξεκίνησε τη φωτιά, ακόμα την ελέγχουν. Τώρα πιστεύω ότι όπου να είναι θα την ελέγξουν. Το κακό είναι ότι υπάρχουν πολύ ισχυροί άνεμοι που δημιουργούν έτσι δυσκολίες στους πυροσβέστες. Λοιπόν, ξεκίνησε από την Ιερά Πέτρα, όπως είπαμε, πήγε σιγά-σιγά-σιγά. Εντάξει, όπως ήταν την πολιτική προστασία, υπάρχει πρόβλημα αύριο, μεγάλο, έτσι, σε όλη την Κρήτη. Να σας πω μόνο ότι στην περιοχή εκεί στο Βιάνο, που έπιασε φωτιά, μέσα σε 40 λεπτά πέσανε πάνω όλα τα μέσα και οριοθετήσαν τη φωτιά. Μέσα σε 40 λεπτά. Ενώ είχε τρομερό άνεμο, έτσι, ο οποίος δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών, καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι. Λοιπόν, ήταν τεράστια κινητοποίηση. Τα ελικόπτερα έκαναν πολύ στοχευμένες ρήψεις. Μέσα σε 40 λεπτά λοιπόν την ελέγξανε. Και πάμε τώρα να πούμε λίγο τα πολιτικά μας. Γιατί εντάξει, όλα τα λένε σοβαρά θέματα. Εδώ πέρα το έχουν αρχίσει και το γελιοποιούν. Δηλαδή, δεν υπάρχει. Βγήκε λοιπόν ο κύριος Σγούρος, πώς λέγεται, του Πασόκ, και λέει: παιδιά, να το δούμε για συγκυβέρνηση με την Νέα Δημοκρατία. Πού, στα κάγκελα ο Δουβλάκης. Εγώ πάντως το καταγγέλω. Λοιπόν, αν με ακούνε κάποιοι συνεργάτες του κυρίου Δουβλάκη, να το πούνε. Του έχουν στήσει τεράστια παγίδα όλοι προκειμένου να τον ρίξουν. Αφήστε το να ρίξουμε το Μητσοτάκη και όλα αυτά. Έχουν βάλει σκοπό να τον ρίξουν τον Δουβλάκη. Θυμηθείτε το αυτό. Θυμηθείτε το που σας το λέω. Δεν γίνονται όλα αυτοί να βγαίνουν να τα λένε από μόνοι τους και να το παίζουν ιστορία. Υπάρχει σχέδιο από πίσω. Υπάρχει σχέδιο ανατροπής στο Δουλάκι. Νίκο, πρόσεχε. Και έχεις και το Σαμαρά που βγαίνει τώρα με βιντεάκια TikTok. Καλά. Περιττό να σου πω, έχουν τσαντιστεί όλες οι influencers στην Ελλάδα. Άκου. Από Ιωάννα Τούνη μέχρι όποια μπορείς να φανταστείς. Δήμητρα Αλεξανδράκη, ξέρω εγώ. Έχουν τσαντιστεί όλες οι influencers για ένα και μόνο λόγο. Ποιος είναι αυτός ο άτιμος που έβαλε τα φίλτρα σε αυτό το βίντεο που μιλάει με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος. Τον εκπρόσωπο τύπου του. Τέλος πάντων, Αντώνη Σαμαράς. Τα φίλτρα αυτά δεν υπάρχουν. Δηλαδή, λέει, τον είδε, λέει, μια στον δρόμο και του λέει: μοιάζεται πολύ με τον κύριο Σαμαρά, λέει, που έκανε βίντεο. Λέει: εγώ είμαι. Όχι, του λέει: αποκλείται. Μα αφού. Λέει: τι φίλτρα έχεις, άνθρωπε μου, και έφυγε, λέει ο Σαμαράς. Το σμίζεται όμως. Ξέρεις, ο Σαμαράς το θυμάσαι αυτό, φοβερή ατάκα. Έδινε μέσα συνέντευξη όταν προεκλογικά, ρε παιδί μου, και έλεγε. Και αφού είπε, ξέρω εγώ, ότι θα είναι όλο το ίντερνετ τσάμπα. Ρε παιδιά, αφού ξέρετε ότι κάνω εκπομπή, γιατί με παίζει τηλέφωνο. Δηλαδή, το κάνουμε επίτηδες, εσείς, για να δω, θα απαντήσω. Ναι, σ' αγαπάω, ρε φίλε, αλλά δεν πρόκειται να απαντήσω. Πάμε. Γιατί δεν το πιστεύεις αυτό? Από Ιωάννα Τούνη μέχρι όποια influencer θέλεις είναι στα κάγκελα. Ψάχνουν να βρουν στο ίντερνετ ποιο είναι αυτό το φίλτρο που χρησιμοποίησε ο Αντώνης Σαμαράς και τον δείχνει πιο νέο από όταν κέρδισε τις εκλογές και έγινε πρωθυπουργός. Βέβαια, εκλογές που κέρδισε και τον υποστήριξε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, έτσι. Ο πατέρας. Λοιπόν, ο αείμνηστος. Γιατί αν δεν τον υποστήριζε τότε δεν θα βγαίνει. Αλλά τώρα του την κάνει γυριστή, ξέρω εγώ, και λέει: όπε εδώ πάμε να κάνουμε ζημιά στην Δημοκρατία. Θες να σου πω ότι θα γίνει στο τέλος. Και να βγω μάντης. Λοιπόν, πέρα από το. Θα αρχίσει τώρα να εμπορεύεται αυτό το φίλτρο που σε δείχνει, ξέρω εγώ, 20-30 χρόνια νεότερο. Ναι, δεν υπάρχει, ρε φίλε. Ξέρεις τι είναι τώρα η Ιωάννα Τούνη να βάζει εκεί 200 καλλιντικά, οι άλλες να βάζουν 300 φίλτρα και ξαφνικά να βγαίνει ο Αντώνης Σαμαράς, λες και είναι την ημέρα που τελείωσε το στρατιωτικό του. Δηλαδή, εντάξει, είπαμε, κάντε κάτι εκεί με τα φίλτρα, σας δείχνουν πιο ωραίους.
Αλλά όχι τόσο πολύ, ρε φίλε. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για φίλτρο αναγέννησης. Έτσι, δε. Τον ξαναγέννησαν εδώ πέρα. Μη σου πω ότι ένα κλικ πιο κάτω το φίλτρο και θα τον έδειχνε νεογέννητο το Σαμαρά. Τέλος πάντων, πάμε στα σοβαρά τώρα, γιατί προσέξτε. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άντων Σαμάς θα κάνει κόμμα. Κόγξες κάνει. Θα το πάει, να σου πω κάτι τώρα, κάθε να χαλάει λεφτά και χρήματα και αυτά, εκτός και να το έχουν δώσει τα χρήματα. Δεν ξέρω εγώ αν τα πουτά. Μπορεί να έχει και χρήματα. Αλλά κάτι τώρα κάνει κόμμα μόνο και μόνο για να βγει ο Μητσοτάκης. Δεν παίζει αυτό. Είδα τις δημοσκοπήσεις αυτές που έχουν σκάσει τώρα και βλέπεις όλες τις δημοσκοπήσεις ότι παίρνει από όλους πολύ και από την Δημοκρατία λίγο. Να δεις ότι αυτό που κάνει τώρα ο Αντώνης Σαμαράς θα τους συσπηρώσει στην Νέα Δημοκρατία. Και εκεί που λέγανε για 36-37% πάει 38-39% Νέα Δημοκρατία. Θυμήσου το. Αυτό είναι άγριο πράγμα η πολιτική. Γιατί αυτή τη στιγμή στις δημοσκοπήσεις κάνει πλάκα ο κόσμος. Βγάζει κίτρινες κάρτες, δεν βγάζει κόκκινες. Τους λέει, όπα, κοίτα να δεις, έχουμε αυτό το θέμα της ακρίβειας, έχουμε αυτό το θέμα. Καταρχήν, ένα μεγάλο θέμα που υπήρχε, λύθηκε. Νίκη Κεραμέως, Κυριάκος Μητσοτάκης, Πιερακάκης, τον νόμο Καντρούκαλου. Τον κατήργησαν. Μιλάμε, ήταν τώρα ένα συνέδριο στην Ίσυρο, όπου ήταν πολλοί εκεί. Και δημοσιογράφοι και πολιτικοί, και ήταν και ο Κατρούγκαλος. Ο οποίος Κατρούγκαλος, όπως μου είπαν, νιώθε πάρα πολύ άβολα. Πάρα πολύ άβολα, γιατί είχε κάνει ένα νομοσχέδιο και αυτός. Ο νόμος Κατρούγκαλου. Πάει, καταργήθηκε. Γεια σας. Πώς λέγανε παλιά για το οικογενειακό δίκαιο που είχε κάνει ο αείμνηστος ο Ανδρέας Παπανδρέου. Πάει και αυτό. Διαλύθηκε. Το διέλυσαν. Γιατί και καλά κάνανε. Γιατί ήταν καθαρά υπέρ 100-0 υπέρ. Μην πούμε, της μίας πλευράς. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ πέρα βλέπεις τώρα ότι ο Αντώνης Σαμαράς ξεκινάει κάτι επιθέσεις φοβερές απέναντι στην Τώρα, απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και λες, τι σκοπό έχει τώρα? Έχει σκοπό να κάνει κόμμα? Έχει σκοπό να τους κάνει κόγξες? Όπως είδατε, δεν την αγγίζει την Δημοκρατία, θα κάνει κόμμα ή όχι. Ας το κάνει, λένε. Τέτοια φάση. Λοιπόν, και τώρα τι γίνεται? Τα άλλα κόμματα παρακαλάνε να κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, προκειμένου να κόψει μονάδες σε μια δημοκρατία. Αλλά έλα που οι δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν να παίρνει από μια δημοκρατία, αλλά παίρνει από όλους άλλους. Δηλαδή, κατάλαβες, ας πούμε, ξέρω εγώ, ότι το πολύ δεξιό μέτωπο, έτσι, που το εκφράζει η Καριστιανού, ο Βελόπουλος, η Χρυσή Αυγή, ξέρω εγώ, ο Νατσιός, οι Σπαρτιάτες, αυτοί όλοι θα φύγουν πάνω στο Σαμαρά. Άρα τι έχει να χάσει η δημοκρατία? Τίποτα. Άντε να χάσει 1%, να χάσει 2. Και πάλι θα τον πάρει παλού. Γιατί δεν τον πάρει παλού? Το λέω καθαρά, όχι προφητικά, αλλά σκεπτόμενος λογικά. Έχεις μπροστά σου τον νόμο Κατρούγκαλου που τον κατήργησες. Έχεις μπροστά σου κάποια χρήματα που θα δοθούν τώρα στην πρόνοια. Έχεις τη ΔΕΘ το Σεπτέμβριο. Δεν θες να πας. Δεν θες, άστο. Δε. Δηλαδή εκεί θα κοπούνε φλέβες. Εγώ το πιστεύω. Λένε για 1 δισεκατομμύριο. Εγώ πιστεύω 2-3. Εντάξει. Θα δώσει λεφτά. Και θα τα δώσει γιατί μπορεί να τα δώσει τώρα. Πριν δεν μπορούσαν. Τώρα τα δίνουν. Δεν ξέρω. Αυτό όλο δείχνει κάτι. Δείχνει τι? Ότι κοίτα, δεις, αυτή τη στιγμή έχω λεφτά και σας δίνω. Δεν παίζω μπαλά περίεργα. Σας δίνω τα λεφτά. Εδώ βλέπετε μια σταθερότητα. Την ψηφίσετε ή πάτε, ξέρω εγώ, στον Τσίπρα που υπόσχεται ότι υπόσχεται. Γιατί από ό,τι φαίνεται τελικά, ο Ανδρουλάκης θα έχει πρόβλημα μεγάλο στο Πασόκ. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ο κύριος Γουρός εκεί πέρα και να λέει ότι στην κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία, ενώ πριν το έχουν πει ότι δεν θέλουμε. Δεν θέλει. Δεν θέλει. Με τίποτα. Από εκεί και πέρα, όμως, βλέπουμε ότι κάτι παίζει εδώ πέρα. Τι παίζει? Ότι για μένα, έτσι, εγώ το λέω προσωπική άποψη αυτή, άμα θέλετε να ακούτε. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει ένα σύστημα μέσα στο Πασόκ που θέλει να ρίξει τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Ο Ανδρουλάκης δεν πέφτει ούτε με τρικλοποδιά. Όπως και ο Μητσοτάκης. Τον Ανδρουλάκη θα τον ψηφίζει όλη η Κρήτη και ας μαζευτούν από όλη την Ελλάδα οι υπόλοιποι να ψηφίσουν το Δούκα, το Γερουλάνο, τη Διαμαντοπούλου και όλους τους υπόλοιπους. Δεν πέφτει. Δεν θα πέσει. Που τη στείλουν ωραία όμως, από ό,τι φαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Έτσι. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, και όσο εμείς σας λέμε αυτά που σας λέμε για την πολιτική, να ξέρετε ότι σήμερα, πριν από λίγο στην Πάρνηθα, μία γυναίκα έπεσε από γκρεμό 20 μέτρων. Απεγκλωβίστηκε τραυματισμένη από την ΕΜΑΚ. Περισσότερα θα σας πω σε λίγο. Τι γίνεται, ρε, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Ρε, έχει τρελαθεί ο κόσμος. Τι είναι αυτά τα πράγματα, ρε. Τι γη, όπου κι αν κοιτάξεις. Δεν μπορώ, άλλο, δεν μπορώ. Πάμε.

0: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.
1: Βαρέθηκα

Λες λέω να το παίξουμε την εκπομπή τώρα έτσι τραγουδιστικά. Τι λες, ε? Κωνσταντίνε, εσύ τι λες, έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, σήμερα το βράδυ έχουμε τρομερό αγώνα μεταξύ Ισπανίας και Πορτογαλίας. Πορτογαλίας και Ισπανίας. Δεν ξέρω με ποιον είστε εσείς. Πάντως αυτές οι δύο ομάδες είναι οι δύο αγαπημένες με εμένα όποτε βλέπω Μουντιάλ. Έτσι. Θα δούμε τώρα. Πάντως αποκλείστηκε η Βραζιλία εχθές, χαμός. Από την Νορβηγία του Χάλαντ, εντάξει, αυτό το παιδί είναι τρελό, έτσι, δεν υπάρχει. Στην αρχή εγώ το λέω εκεί, αού, άψου. Πότε το συμπάθησα το Χάλαντ? Το συμπάθησα όταν είδα ένα βίντεο που όλοι οι συμπαίκτες του πηγαίνουν και πετάγανε τις πετσέτες έτσι στους βοηθούς και αυτός πήγε και έπιασε την πετσέτα, τη δίπλωσε και την έδωσε στο χέρι του βοηθού. Εγώ τότε συμπάθησα το Χάλαντ. Και το συμπάθησα και τώρα που στη φανέλα του, στην εθνική, έχει βάλει το όνομα, το επίθετο της μητέρας του και το επίθετο του πατέρα του. Για να τους τιμήσει και τους δύο, επειδή είναι σε ένα πολύ μεγάλο έτσι τουρνουά, διοργάνωση και όλες οι κάμερες πέφτουν πάνω του. Από χθες πέφτουν πιο πολύ, έτσι δεν το ξέρεις. Η Νορβηγία λοιπόν απέκλεισε τη Βραζιλία. Και αρχίσανε και τα λου, λου, εκεί που κάνανε κουπί. Ο γιος μου λέει ότι λένε ρου, εγώ του λέω ότι λένε λου. Τώρα, ό,τι και να λένε, προκρίθηκα. Να πούμε και κάτι ευχάριστο, ρε φίλε. Έχει μαυρίσει το μάτι μας εδώ πέρα. Δηλαδή, έχει μαυρίσει το μάτι μας, το στόμα μας. Δηλαδή, ένας χαμός γίνεται. Δεν γίνεται πια. Δηλαδή, κάτι πρέπει να κάνουμε εδώ πέρα. Και την ώρα που εμείς πάμε να κάνουμε πλάκα με το ποδόσφαιρο, η πυροσβεστική δίνει μάχη. Έτσι, για να σβήσει και την τρίτη φωτιά. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιές Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας εντάσσει το νησί στην κατηγορία του πορτοκαλί συναγερμού. Δηλαδή και αύριο θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Κουράγιο στους πυροσβέστες που δίνουν τεράστια μάχη εκεί.

Και όπως τα λέγαμε πριν, την Παρασκευή 10 Ιουλίου στις ώρα 12 στο Φεστό Ηρακλείου Κρήτης, παρουσία του Υπουργού Προστασίας Πολίτη, θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια της νεοσύστασης της υποδιεύθυνσης αστυνομίας Μεσαράς. Και το απόγευμα της ίδιας μέρας, 7 η ώρα, στο Θέατρο Αστόρια, στο Ηράκλειο Κρήτης, θα λάβει χώρα η εκδήλωση που σας είπα, της δράσης Μαζί Πάμε τη Σιωπή, η οποία ξεκινάει από το Ηράκλειο και θα συνεχιστεί σε άλλες 13 πόλεις. Είναι ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας, παρουσία μάλιστα του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, και ξεκινάει εδώ από το Ηράκλειο. Εκεί θα βρίσκεται και η Κωνσταντία Δημοκλείδου, η οποία θα αναλάβει το συντονισμό μιας, ενός ωραίου event που θα γίνει στην αρχή για την παρουσίαση, όπου θα είναι οι δύο ηθοποιοί που σας προανέφερα και λίγο. Ειδικά ο Θαρίδης, δεν ξέρω, θα έχει ένα ρόλο λίγο φοβερό εκείνη τη στιγμή. Και όπως καταλαβαίνετε, τα τηλέφωνα συνεχίζουν να χτυπάνε, γιατί όταν λέμε ειδήσεις, λέμε ειδήσεις, έτσι, πάμε.

That's right, Roxanne. You don't have to put on the red light, Roxanne. Λοιπόν, πρόσωπα σκηθροπάκια απέναντι θλίψη στο... για τον ξαφνικό χαμό της δημοσιογράφου Μαρίας Αντωνογιαννέη. Στην κηδεία της έχουν παρευρεθεί πλήθος δημοσιογράφων αλλά και φορείς του Ηρακλείου, με τους οποίους η Μαρία είχε στενή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια.

Λοιπόν, καλό ταξίδι στην εκλεκτή συνάδελφο. Πολλοί κόσμος εκεί. Τι άμα. Καλό ταξίδι στο φως. Τραγούδι. Τραγούδι και φύγαμε, γιατί δεν μπορώ να. Δεν μπορώ, αυτά τα στενά χωρά δεν μπορώ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πολιτικά 89,8, Νίκος Λιμουνδέκης, όλα μαζί και οι συντάξεις χειρίας επιστρέφουν πίσω και αναδρομικά, έτσι. Η ρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με την κατάργηση των περικοπών στις συντάξεις θανάτου που εκδόθηκαν μετά το 2016 ζητούν οι συνταξιούχοι του δημοσίου τώρα. Και σε ανακοίνωσή της η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτικών Συνταξιούχων τονίζει ότι η ρύθμιση που προωθείται για την επαρφή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία από το 35 στο 70 είναι σωστή. Αλλά όπως σημειώνει, σίγουρα πρέπει να ταχθούν στη ρύθμιση και τρεις ακόμη παρεμβάσεις. Θα τις αναδείξουμε. Είναι συντάξεις χειρίας και από ό,τι φαίνεται είναι άλλη μια μεταρρύθμιση που έγινε η οποία κάνει καλό. Κατάργηση του νόμου Κατρούκαλου. Έτσι. Εφιαλικό. Όταν θα έρθει η κατάργηση του έμφυα, έχεις καταλάβει τι θα γίνει. Θα βγουν στους πλατείες, στους δρόμους και χοροπηδένουν στον κόσμο. Λοιπόν, μπείτε στο politica.gr γιατί σε λίγο σας έχουμε κι άλλο βίντεο με την κακοποίηση αυτή της τύπησας, η οποία είχε το δυνάστη, το βασανιστή της από πάνω και την κλώτσα και την χτύπαγε. Συγκλονιστικά τα βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα πλέον, δηλαδή δεν υπάρχουν αυτά. Δεν ξέρω σε τι κόσμο μεγαλώνουν τα παιδιά μας πια. Έχω φρικάρει. Βάζετε ένα τραγούδι να ξελαμπικάρω και να γυρίσουμε στα πολιτικά, γιατί εκεί έχει γέλιο τουλάχιστον. Έτσι, πάμε. Ξέρεις, σκέφτομαι. Έχω ιδέα. Λοιπόν, θα βγάλουμε συνέντευξη μετά τις 5.30. Λοιπόν, βάλε τραγούδι, διαφημίσεις, ειδήσεις και επιστρέφουμε με Γιώργο Βάλη. Θα τον πάρω να μου πει για τη θάλασσα. Να μου λέει, γιατί του λέω εγώ κέφαλος. Να μου πει, έχουμε και κάποια περιστατικά, έτσι, με βυθισμένα σκάφη και άλλα.

0: Λοιπόν, ψάχνω να βρω τι γίνεται με τους λαγοκέφαλους και έχω μάθει ότι ένας πιτσιρικάς στην Κλειφάδα έπιασε 168. Ένας άλλος στο Καστελόριζα 162. Ένας άλλος στη Βούλα λέει άλλος 70. Γίνεται χαμός με τους λαγοκέφαλους. Αλλά ακούστε τι άλλο να δείτε τι γίνεται χαμός. Υπάρχει ένα πολύ μεγάλο έτσι κίνημα, να το πω απλά, που νοικιάζουν σκάφη χωρίς άδεια. Πας με ένα 50, 150 ευρώ το 2 ώρο λέει, 300, 200 ευρώ τις 2 ώρες, 300 ευρώ τις 3,5 ώρες και σου νοικιάζουν σκαφάκι και πας βόλτα. Χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα. Ανοίγεσαι, κάνεις τι τρέλα θέλεις. Τόσο, αυτό είναι περίεργο τώρα που γίνεται. Και το είχαμε πει και πέρσι με τον Γιώργο Βάλη που τον έχω πάλι στη γραμμή. Καλησπέρα κύριε Βάλη.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είστε καλά.
0: Τα ξέρετε καλά αυτά τα θέματα, γι' αυτό και σας λέω. Και τώρα είχαμε ένα τραυματισμό από προπέλα σκάφου στη Σαντορίνη. Και από ό,τι φαίνεται ήταν έτσι η φάση. Ήταν πάλι νοικιασμένο.
1: Ήταν από εκμισθωμένο σαφάκι από αυτά που νοικιάζουν τα μικρά βαρκάκια χωρίς δίπλωμα με 50-100 ευρώ.
0: Εντάξει, 50.

0: από τη στιγμή που προβλέπεται και του δίνει το δικαίωμα το νόμος να οδηγάει ο άλλος χωρίς δίπλωμα, τι να γίνει. Εγώ λέω τόσα χρόνια, έχει γίνει κάτι, όχι. Έχουν νόμους από το 1950 και από το 1970. Στη στεριά κυνηγάμε τα πατίνια και τους πιτσιρικάδες και στη θάλασσα τα έχουμε όλα ανεξέλεκτα. Ανένα μέτρο ασφαλείας και όλα στην...
1: Είναι τα πατίνια μετά... της θάλασσας τώρα αυτά, έτσι, τα σκαφάκια που νοικιάζουν.
0: Ναι, μόνο που στο πατίνι της θάλασσας πηγαίνει με 30-40 χιλιόμετρα μέσα στη θάλασσα, κάνει θαλασκάρ, έχει να κάνει με λουόμενους, έχει να κάνει με παραλίες, έχει να κάνει με βραχονισίδες, έχει να κάνει με 10 παραπάνω δεδομένα που είναι πολύ πιο σοβαρά. Από το να είσαι στη στεριά και κάτι να σε αμπεζόμενο κάπου σταματά η θάλασσα, δεν ξέρεις τους καιρούς, δεν ξέρεις τα δεδομένα, έχεις απρόβλεπτα δεδομένα, δεν είναι έτσι. Και τα έχουμε αφήσει εμείς όλα στην τύχη τους, να δω όταν πεθάνει κανένας άνθρωπος, θα πούμε πάλι εμείς τι γίνεται, δεν ξέραμε ποτέ ξανά και πάλι θα είμαστε εδώ, θα τα λέμε και θα περνάει ο καιρός και τίποτα δεν θα γίνεται και θα μας λένε και γραφικούς μετά που δεν κάνουν τίποτα και εμείς τα λέμε χίλιες φορές.
1: Είσαστε ανοιχτά τώρα στη θάλασσα, γιατί δεν έχετε καλό σήμα.
0: Στο Αγκίστρι είμαι, σωστά, είμαι σε ταξίδι στο Αγκίστρι και εδώ έχει γίνει το εξής εξωπραγματικό. Έχουν βάλει χθιοκαλλιέργεια μέχρι που είναι ωραίες παραλίες, ναυάγια, νησιά εδώ και κόλπι, αβάλες που έρχονται τάφοι με πελάτες VIP. Πήγε κάποιος ευέντης και τους έδωσε άδεια να βγάλουν ηχθειοκαλλιέργεια μέσα στη μέση των νησιών. Δηλαδή αυτά που βλέπουμε είναι όχι πρωτάκουστα. Όχι, είναι απίστευτα.
1: Σε παραλίες είναι κοντά που πάνε λες... γελουόμενοι.
0: Σωστά, σωστά. Είναι για να γελάς και να λες ταυτόχρονα. Περνάνε σκάφη σε διάλη και όλος πήγε και έβαλε κλουβιά με ψυγεία. Δηλαδή ώρες από προ. Τι άλλο είναι αυτό που μαζέρεται. Δηλαδή τι σχετοσύνη. Και τι χάλια είναι αυτά, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αντί να πάνε στα Ξερονήσια, σε μέρη που είναι τα παραλιακά που δεν έχει κανένα ενδιαφέρον, μέσα στην τουριστική μέρη, μέσα στο προορισμό, στα γαλαζοπράσινα νερά, μέσα στην Πασίλια, μέσα στους κουμπουσίδες που έρχονται τα σκάφη και αφήνουν λεφτά με το τσουμπάλι στα νησιά, πάμε εμείς να βάλουμε πλουριά με ψάρι, να βρωμίσουμε την περιοχή, να διώξουμε τον κόσμο και να βλέπει ο άλλος ένα ωραίο τοπίο, θα βλέπει κλουβιά τώρα, τα κλουβιά με το φύλακα. Και θα έχουμε και ηχθειοκαλλιέργειες μέσα στη μέση. Μέσα στη μέση της Απορνής, του Αγκίστρου, του Ρούσα, θα βάλουμε εμείς ηχθειοκαλλιέργειες. Δηλαδή, θέλω να σας πω ότι αυτά τα χάλια που γίνονται στη θάλασσα και στα νησιά έχουν φύγει από την πραγματικότητα. Έχουμε πάει σε άλλη διάσταση. Και πάλι καλά που είστε εσείς και τα λέτε, αλλά δεν ειδώνει κανένας αυτή. Δηλαδή, εγώ δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να κάνεις για να αλλάξει κάτι, ρε παιδί μου, να πω ότι έχει μια αλλαγή.
1: Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, είχαμε ατύχημα, είχαμε και κάτι καλό όμως. Είχαμε κάνει ένα καλό νέο, έτσι. Έχει γίνει και κάτι καλό στην Ελλάδα.
0: Δυστυχώς, κάνα ευχάριστο έτσι καλό νέο. Δεν έχω να σας πω προς το παρόν. Αυτά που βλέπω είναι σκάφη να γίνονται προσαράξεις, λουόμενοι να χτυπάνε, να μην κερούν ταχύτητες που προβλέπονται στα λιμάνια και στις μαρίνες, να βλέπετε αυτό τώρα με τις ηχθειοκαλλιέργειες. Γενικά να υπάρχει μια ανομία και μια ασφάλεια και κανένα νέο πρωτόκολλο ανανέωσης. Δηλαδή γενικά δεν πάμε καλά, να ξέρετε. Τώρα μου ρωτάτε το κομμάτι του τουρισμού, του χαρακτήρου τουρισμού, ελληνικό γιότινγκ, από εκεί που ήμασταν μείον 5 με 60% το έχουν ρίξει με τις Ελλάδες πτήσεις περίπου στο 30% και υπάρχει ένα φως στο τούνελ με καπετέλα πέφ, δόξα τω Θεώ. Υπάρχουν τελευταίες κρατήσεις, υπάρχει θετικό στο κομμάτι του τουρισμού. Αλλά γενικά στα νησιά που κινούμαστε, από σκάφη και κόσμο, δεν υπάρχει για την εποχή ο ανάλογος χαμός που βλέπαμε πέρυσι.
1: Εντάξει, έχουμε ακόμα μπροστά μας καιρό. Έχουμε, να δούμε πώς θα πάει.
0: Έχουμε καιρό, αλλά πρέπει να πάρουμε και κάποια μέτρα, να κάνουμε και κάτι και στη θάλασσα, γιατί στη στεριά κάνουμε τα πάντα, βάζουμε κάμερες, αλλάζουμε κάθε μήνα τα πρόστιμα, τα δεδομένα, τους κώδικες οδικούς κυκλοφορίας και στη θάλασσα είναι απαρχιωμένα από το 1950 και από το 1970 έχει να γίνει κάποια αναθεώρηση, κάποιο update. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συζητάμε το 2026
1: θα τα πούμε.
0: Και προεκλογικά μήπως αλλάξει και κάτι.
1: Θα τα πούμε και μέσα στην εβδομάδα, γιατί δεν έχετε καλό σήμα τώρα και τα αδικεί όλο αυτό το θέμα που μας λέτε τώρα, γιατί δεν τα ακούγεται καλά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε στην εβδομάδα πάλι, έτσι.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Θα μιλήσουμε στην εβδομάδα, έτσι.
0: Όποτε θέλετε, με χαρά και εσάς και στον πολίτη και τους ακροατές, πάντα με χαρά.
1: Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Βαλή. Να είστε καλά. Ο
0: πρόεδρος
1: του PPF, λοιπόν, ήταν κοντά μας. Το σήμα, συγχωρέστε μας, δεν ήταν τόσο πολύ καλό, αλλά τα ακούσατε. Γίνονται τα πάντα στη θάλασσα. Έτσι. Λοιπόν, θέλει προσοχή, παιδιά, θέλει προσοχή και

0: Λοιπόν, πλησιάζουμε προς το τέλος της σημερινής ημέρας, μια δύσκολη μέρα. Βλέπω ένα βίντεο τώρα στο ίντερνετ. Λοιπόν, όπου στη Νίκαια ένας ληστής πήγε να κλέψει ένα ζαχαροπλαστείο. Μπήκε μέσα πάρει τις πράξεις. Η γυναίκα που εργαζόταν εκείνη την ώρα στο ταμείο και την απείλησε ο τύπος όταν της πάρει τα λεφτά και δε, του όρμηξε με τη σφουγγαρίστρα. Και κατάφερε να τον τρύψει σε φυγή και να φύγει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να πω για το θάρρος αυτής της γυναίκας, γιατί ξέρεις ότι είναι δύσκολη φάση. Δηλαδή, κι άμα άλλος οπλοφορεί, άμα άλλος κάνει, δώστε εκεί να πάω να μην το πω. Τέλος πάντων, ήταν και ενόπλος αυτός. Αυτό έγινε γύρω στις 11 πατέρα το βράδυ. Έβγαλε ένα πιστόλι από το τσαντάκι του και την απείλησε, ζητώντας τα χρήματα. Και αυτή πήγε το σφουγγαρίστρα και το χτυπάει. Γιατί λέει, όπως είπε μετά στην αστυνομία, υποψιάστηκε λέει ότι το όπλο ήταν ψεύτικο. Όπως και ήταν. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις εκεί τη στιγμή αν είναι καλύτερο. Εμπιστεύεσαι εκεί τη στιγμή την κρίση σου πάνω σε ένα πανικό που σε σημαδεύει κάποιος με κάτι. Τι να πω. Μπράβο στη γυναίκα που τα κατάφερε τελικά. Με μια σφουγγαρίστρα. Λοιπόν, το συγκεκριμένο ζαχαροπλαστείο, γιατί το λέω τώρα, έχει γίνει. Έχει πέσει θύμα ληστών ή διαρρηκτών 21 φορές. Τι να πω. Αυτά. Λοιπόν. Δύσκολη μέρα σήμερα είπαμε, αλλά τι να πεις. Έτσι είναι η ζωή. Με τα δυσάρεστα και τα ευχάριστα. Όλα μαζί που λέμε. Γι' αυτό έλεγε την εκπομπή όλα μαζί. Λοιπόν, και ξέχασα κάτι. Σήμερα έχουμε πολλές καθυστερήσεις. Γενικά έχουν πολλές καθυστερήσεις σε αεροδρόμια και αυτά. Το μεσημέρι ο Κώστας Ελιγάρδος είπε κάτι πολύ σωστό και πολύ σοβαρό για αυτή την ιστορία. Λοιπόν, για να το ακούσουμε.
1: Καλησπέρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Και θα έλεγα ότι θα το καταλάβει πολύ απλά και ο τελευταίος, σε εισαγωγικά, και πιο απομακρυσμένος ο κρατής μας, υπό αυτή την έννοια βάζω το τελευταίος. Η μικρή χωρητικότητα των αεροδρομίων, όταν έχεις υυξημένη ζήτηση, άρα υυξημένες άφηξου αναχωρήσεις, είναι λογικό να δημιουργούν μποτιλιάρισμα. Ό,τι συμβαίνει στους δρόμους ή σε χώρους στάθμευσης, που πολλές φορές ψάχνουμε μέσα σε μια πόλη να βρούμε να παρκάρουμε και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε, το ίδιο ακριβώς συμβαίνει
2: και με τα αεροπλάνα,
1: Τόσο στον αέριο χώρο, όσο και στο έδαφος.

κολλάει το μυαλό, ο χρόνος δεν κυλάει. Τότε την πόρτα της καρδιάς ο έρωτας χτυπάει. Δεν έχει πλάνο διαδρομής, προορισμού, σημείο. Δεν έχει χρόνο, εποχές, είναι

Αγάπη στην καρδία, ψυχή αν δεν της δώσεις, θα παραδώσεις τα κλειδιά όταν ανάγκη νιώσεις.

ήλθατε, καλώς ήλθατε, καλώς ήλθατε εδώ στον Απολίτικα 89,8. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή 10 με τόνο. Η αγάπη Πεχινάκη στο μικρόφωνο για τις επόμενες 2 ώρες. Ο Δημήτρης Σιφάκης στη ρύθμιση του ήχου. Εύχομαι και ελπίζω να σας βρίσκω όλους καλά, να είχατε ένα ευχάριστο διημεράκι, ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, να αναζωογονηθήκατε, να κάνατε τις βουτιές σας και όλα εκείνα που επιθυμούσε η καρδούλα σας. Μια καινούργια λοιπόν εβδομάδα μόλις ξεκίνησε, ναι, να πάνε όλα καλά για όλους μας, να είναι ανώδυνη και ανέφελη σε όλα τα επίπεδα. Και βεβαίως χαρούμενοι. Δευτέρα σήμερα, 6 Ιουλίου 2026. Ανατολή ηλίου είχαμε στις 6 και 7 λεπτά. Δύση ηλίου θα έχουμε στις 8 και 52 λεπτά. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων, καθώς και η Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Η 6η Ιουλίου γιορτάζεται κάθε χρόνο ως Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στην Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα. Δεν έχει την εμπορική εμβέλεια της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, ωστόσο μας θυμίζει τις απλές απολαύσεις της ζωής. Το φιλί είναι ένας από τους τρόπους για να δείξουμε τα συναισθήματά μας προς έναν συνάνθρωπό μας, κυρίως αγάπη και σεβασμό. Πολλοί πολιτισμοί σε όλο τον κόσμο έχουν διαφορετικά έθιμα και τελετουργίες με βάση το φιλί, αλλά λίγες από αυτές έχουν ερωτικές συνδηλώσεις. Υπάρχει ακόμη και μια επιστήμη που μελετά το φιλί. Η Παγκόσμια ημέρα φιλιού είναι ένας ανεπίσημος εορτασμός που έχει τις ρίζες του στην Μεγάλη Βρετανία του 19ου αιώνα και διεθνοποιήθηκε μετά το 2000 με τη διάδοση του ίντερνετ και την εμφάνιση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Οι εκδηλώσεις της σημερινής ημέρας εντοπίζονται κυρίως στην κατάρριψη διαφόρων ρεκόρ που σχετίζονται με το φιλί. Πάντως το παγκόσμιο ρεκόρ του αμακρύτερης διάρκειας φιλιού καταρρίφθηκε την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου και όχι στην Παγκόσμια ημέρα φιλιού. Στις 14 Φεβρουαρίου του 2013, ο Εκατσάι και η Λαξάνα Τιρανατάν από την Ταϊλάνδη φιλιούνταν επί 58 ώρες, 35 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα. Γιορτάζουμε όμως σήμερα και την Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Στόχος να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και αντίστροφα. Η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 6 Ιουλίου με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ και της Διεθνούς Εταιρείας Μολυσματικών Ασθενειών. Θεσπίστηκε για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τις μολυσματικές ασθένειες που μπορούν να μεταδοθούν από τα ζώα στον άνθρωπο, αλλά και αντίστροφα. Η ζωονόση είναι μολυσματικές ασθένειες του ανθρώπου που προκαλούνται από ένα παθογόνο που μπορεί να μεταπηδήσει από τα σπονδυλωτά ζώα στον άνθρωπο και αντίστροφα. Οι περισσότερες μολυσματικές ασθένειες που προσβάλλουν τον άνθρωπο έχουν ζωονοσογόνο προέλευση. Ορισμένες όπως ο HIV έχουν εξελιχθεί σε ασθένειες που αφορούν μόνο τον άνθρωπο, ενώ άλλες εξακολουθούν να μεταδίδονται συστηματικά από μη ανθρώπους σε ανθρώπους. Ο κατάλογος των ζωονόσων είναι εξαιρετικά μακρύς. Στις συνήθεις ζωονόσους περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων ο άνθρακας, η γρίπη των πτηνών, η βρουκέλωση, η νόσος εξονύχων γαλής, η νόσος τσάγκας και πολλές άλλες νόσοι. Μπορούν να μεταδοθούν μέσω του αέρα, της άμεσης επαφής με τα σωματικά υγρά ενός ζώου, άλιο, αίμα, βλένα, ούρα, κόπρανα, της επαφής με μολυσμένα αντικείμενα ή επιφάνειες σε περιοχές όπου ζουν ζώα, η έμεση μετάδοση, της κατανάλωσης μολυσμένων τροφίμων, ομό ή ατελώς μαγειρεμένο κρέας ή αυγά, ομό γάλα, της κατανάλωσης μολυσμένου νερού ή μέσω ειδών φορέων όπως τσιμπούρια, κουνούπια αλλά και μύγες. Ενώ ορισμένοι άνθρωποι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να προσβληθούν από ζωονόσους, π.χ. αγρεργάτες, φύλακες ζωολογικών κήπων, άτομα που ζουν σε ημιαστικές περιοχές, άτομα με περιορισμένη πρόσβαση σε καθαρό πόσιμο νερό κλπ. Ο καθένας μπορεί να μολυνθεί από μια ζωονόσο, γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνονται προφυλάξεις. Οι μέθοδοι πρόληψης για τις ζωονόσους εξαρτώνται από το παθογόνο και τον τρόπο μετάδοσής τους.

προχωράμε λιγάκι παρακάτω και πάμε στη στήλη του σαν σήμερα να δούμε μαζί γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα ανά την Ελλάδα και ανά τον κόσμο. Ξεκινάμε από το 1785, όπου σαν σήμερα το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. 1827 και σαν σήμερα Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδος ως φόρου υποτελής στον Σουλτάνο. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει τη Συνθήκη. 1932 και σαν σήμερα η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα από 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου, κατά το οποίο τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Θα εγκαταληφθεί όμως στη συνέχεια. 2015 και σαν σήμερα την παραίτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στην αθέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. 2015 και σαν σήμερα η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλο, που διήρκησε 7 ώρες. Στην σύσκεψη δεν προσκλήθηκε ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος. Σαν σήμερα το 1907 είχε γεννηθεί η Φρίντα Κάλο, Μεξικανή ζωγράφο, σύζυγος του επίσης ζωγράφου Ντιέγκο Ριβιέρα. Σαν σήμερα το 1925 γεννήθηκε ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του William John Clifton. Μιλάμε βεβαίως για τον πολύ γνωστό Αμερικανό ρόκερ, ο οποίος τραγούδησε το αγαπημένο Rock Around the Clock. 1971 και σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο Louis Armstrong, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της jazz. Να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Θα έχουμε, λέει, άνοδο της θερμοκρασίας και ως 7 μποφόρ ανέμου στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς. Να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την πρόγνωση. Γενικά έθριος ο καιρός για σήμερα, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά, όπου θα φτάσει τους 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Για τη Μακεδονία και τη Θράκη γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και βαθμία μεταβλητή ασθενής. Η θερμοκρασία από 20 έως 34 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Βυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, γενικά έθριος ο καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά πιθανώς θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 19 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.
Για Κυκλάδες και Κρήτη γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 7 μποφόρη. Θερμοκρασία από 22 έως 29 και στην Ακρίτη έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου αλλά και τα Δωδεκάνησα γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για την Αττική γενικά αίθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειο-ανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Για την Θεσσαλονίκη γενικά αίθριος ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

πάμε γρήγορα, γρήγορα, μιας που δεν έχουμε πολύ χρόνο, να μπούμε στο πολίτικα και να δούμε έτσι κάποιες από τις ειδήσεις του. Ουσιαστικά στην ροή των ειδήσεων θα μπούμε αμέσως τώρα και θα δούμε τίτλους. Στην συνέχεια της εκπομπής μας θα μπούμε λίγο πιο αναλυτικά σε κάποια από τα άρθρα του πολίτικα που θα επιλέξουμε. Επίθεση με κατσαβίδι δέχτηκε εργαζόμενος νυχτερινού καταστήματος στην Πάτρα. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Σεισμοί στην Βενεζουέλα, πάνω από 3.300 νεκροί, χιλιάδες παραμένουν οι αγνοούμενοι. Νεκρός ανθιποσμιναγός της πολεμικής αεροπορίας σε τροχαίο με μηχανή στα Χανιά. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Σε διορισμό συνηγόρου για κατηγορούμενο προχωρά το δικαστήριο. Η ανησυχία των ηγετών για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και το αμφίβολο τέτα τέτ Μητσοτάκη Ερντογκάν. Αίσθηση και συζητήσεις από το ρεπορτάζ του Πολίτικα για τα ψηφοδέλτια στην Κρήτη. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr, 24 ώρες το 24ωρο για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση. Και μπορείτε βεβαίως να μας ακούτε και ζωντανά μέσω του politika.gr, να ακούτε Politika 89,8, Sport FM 104,2, Σφαίρα 98,7 και Dirty 107,7. Πάω μέσα τώρα σε μια μικρή διακοπή, επιστρέφω όμως σε πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, μέρος δεύτερο για την εκπομπή μας. Βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρης Σιφάκης. Μπαίνουμε λοιπόν στο πολιτικά.gr όπως σας είπα λίγο πριν και βλέπουμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά κάποιες από τις ειδήσεις του.

Άγρια επίθεση με κατσαβίδι δέχτηκε ένας εργαζόμενος νυχτερινού καταστήματος στην Πάτρα τα ξημερώματα της Κυριακής. Όλα ξεκίνησαν όταν δύο αλλοδαποί άνδρες επιχείρησαν να εισέλθουν στο κατάστημα και κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες ξεκίνησαν να διαπληκτίζονται με τον πορτιέρι. Τότε ένας από τους δύο έβγαλε ένα κατσαβίδι που είχε μαζί του και άρχισε να καρφώνει με μανία τον άνδρα, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το tempo24.gr. Ο άτυχος εργαζόμενος δέχτηκε συνολικά 9.

χτυπήματα με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Οι δύο δράστες της επίθεσης συνελήφθησαν από την αστυνομία που έσπευσε στο σημείο και σήμερα αναμένεται να οδηγηθούν στον εισαγγελέα πατρών. Συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης στο εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Δεν έχει ακόμα σβήσει φωτιά από το εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να συνεχίζουν την κατάσβεση. Βελτιωμένη είναι βέβαια η εικόνα από το σημείο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν τις ρήψεις νερού προκειμένου να ελέγξουν πλήρως τη φωτιά καθώς και να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπυρώσεων. Από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο προκλήθηκαν ζημιές σε εκτάσεις της ευρύτερης περιοχής, το ακριβές μέγεθος των οποίων καταγράφεται από την πυροσβεστική. Υπενθυμίζεται ότι ελεύθερος εν ώψη προκαταρκτικής εξέτασης αφέθηκε το μεσημέρι της Κυριακής ο 76χρονος άνδρας που συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς. Συνεχίζεται η δίκη για τα Τέμπη. Σε διορισμό συνηγόρου για κατηγορούμενο προχωρά το δικαστήριο. Στον διορισμό συνηγόρου λοιπόν για έναν εκ των 36 κατηγορουμένων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη αναμένεται να προχωρήσει σήμερα Δευτέρα η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας στην δίκη που συνεχίζεται. Να υπενθυμίσουμε πως την τελευταία συνεδρίαση ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος ενημέρωσε το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε από το στάδιο της προδικασίας μέχρι σήμερα και ζήτησε τον διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Η ενημέρωση έγινε την στιγμή που ήταν σε εξέλιξη διαδικασία των τοποθετήσεων των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας επί της εισαγγελικής πρότασης για μια σειρά αιτημάτων όπως της αναβάθμισης των κατηγοριών και της κλήσης νέων μαρτύρων. Η εισαγγελέας επιφυλάχθηκε για την μεταβολή της κατηγορίας της ανθρωποκτονίας από αμέλεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, την άσκηση διώξεων για τα δικήματα της έκθεσης και της έκρηξης και για την απόδοση του κακουργήματος της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών στα δύο στελέχη της Hellenic Train που κατηγορούνται μόνο για πλημελήματα για μετά το πέρας της αποδεικτικής διαδικασίας καθώς όπως μεταξύ άλλων επεσήμανε, δεν μπορεί να ασκηθεί δίωξη για πράξεις για τις οποίες οι κατηγορούμενοι δεν απολογήθηκαν κατά το στάδιο της κύριας ανάκρισης. Αντίστοιχα, επιφυλάχθηκε για την κλήση νέων μαρτύρων και προσκόμισης εγγράφων αφού ξεκινήσει η αποδεικτική διαδικασία. Ωστόσο, ο εισαγγελέας πρότεινε την απόρριψη των αιτημάτων για συμπλήρωση της ανάκρισης, ακύρωσης του κλητηρίου θεσπίσματος και απόσυρσης της υπόθεσης με βάση το άρθρο 324 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας. Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το ρεπορτάζ του CNN.gr ότι την προηγούμενη Τετάρτη το δικαστήριο διέκοψε την συνεδρίασή του πριν από την τοποθέτηση της συνηγόρου συγγενών θυμάτων κυρία Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία ωστόσο πρόλαβε και προσκόμισε το από 6 Μαρτίου του 2026 έγγραφο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς τους Υπουργούς Οικονομικών κύριο Κυριάκο Πιερακάκη, Υποδομών και Μεταφορών κύριο Χρήστο Δήμα και στον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη σχετικά με την απαράσταση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών.

Αλλάζουμε θέμα. Ένας 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας άφησε την τελευταία του πνοή σε τροχαίο που σημειώθηκε στα Χανιά, το πρωί. Για άγνωστη αιτία, η μηχανή που οδηγούσε ο 33χρονος συγκρούστηκε με φορτηγό με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του. Στο σημείο έσπευσε το ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη πολύ αργά. Για το θάνατό του εξέδωσε ανακοίνωση το ΓΕΑ, λέγοντας πως την Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 και ώρα 6:45 ο ανθυποσμιναγός Γιώτα Μη, 33 ετών, που υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης, ενεπλάκη σε τροχαίο δυστύχημα. Διεκομίστη στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας εκφράζει τη λύπη για την απώλεια του συναδέλφου και τα συλληπιτήρια στην οικογένεια αλλά και στους οικείους του.

Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Η πολιτική προστασία περιφέρειας Κρήτης ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026 η κατηγορία κινδύνου πυρκαγιάς για τις περιφερειακές ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου είναι κατηγορίας κινδύνου 4, πολύ υψηλός δηλαδή. Όλες οι υπηρεσίες και τα τεχνικά μέσα που αποτελούν τον μηχανισμό πολιτικής προστασίας στις συγκεκριμένες περιοχές έχουν τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό, υλικά και μέσα για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών εν ώψη του επαπειλούμενου κινδύνου. Σύμφωνα με τις διατάξεις της πυροσβεστικής, απαγορεύεται η καύση υπολοιμάτων καλλιεργιών, χορτολιβαδικών εκτάσεων, βοσκότοπων κλπ. Η χρήση πυρός στην Ήπεθρο για οποιαδήποτε εκδήλωση, θρησκευτική, πολιτιστική, ψυχαγωγική, κινηματογραφικών παραγωγών κλπ. Το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, η εκτέλεση θερμών εργασιών, συγκόλληση τροχός, κοπής και άλλα. Η χρήση υπαίθριων ψυσταριών οποιοδήποτε καυσίμου. Η χρήση αερομεταφερόμενων υπτάμενων φαναριών ή αερόστατων, η χρήση ειδών πυροτεχνίας όπως και η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων ως εξής: για την ΑΠΕ Ηρακλείου, δάσος Σίμης, δήμου Βιάνου, δάσος Ρούβα, Ζαρού, δήμου Γόρτινας και δήμου Φεστού, δάσος Κουδουμά, δήμου Γόρτινας, δάσος Κέρης, δήμου Μελεβιζίου, δάσος Φουρνή, δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Γιούχτα, δήμου Αρχανών Αστερουσίων, δάσος Επανοσύφη, δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Για την Πέλαση Θείου, Αζηλακόδασος, δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Βαθύ, δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Θρυπτής, δήμου Ιεράπετρας, δάσος Καλού Χωριού, δήμου Αγίου Νικολάου και Μεσελέρων, δήμου Ιεράπετρας, δάσος Ελάκανου, δήμου Ιεράπετρας, Κυπαρισσόδασος Κριτσάς, δήμου Αγίου Νικολάου, δάσος Κρούστα, δήμου Αγίου Νικολάου, Φινικόδασος Βάη, δήμου Σιτίας. Καθημερινά από τις 10 το βράδυ στις 6 το πρωί. Για την ΠΕΕ Ρεθύμνου, περιαστικά δάση Ευλυγιά, προφήτη Λία, Αγίου Ιωάννη και του Δήμου Ρεθύμνης, αναδασωτέα περιοχή νοτίως της Ιεράς Μονής Αρκαδίου Δήμου Ρεθύμνης, αλσίλιο περιοχής Παράδεισου Αρμένων Δήμου Ρεθύμνης, Φαράγγι Μήλων, περιαστικό δάσος Κισού, περιαστικό δάσος Αγκουσελιανών Δήμου Αγίου Βασιλείου και περιαστικό δάσος Αγίου Ιωάννη Δήμου Αγίου Βασιλείου. Φαράγγι Μαργαριτών, δήμου Μιλοποτάμου και Φαράγγι Αγίου Αντωνίου Πατσού, δήμου Αμαρίου. Τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης 199 για το πυροσβεστικό σώμα, 112 που είναι ευρωπαϊκός αριθμός έκτακτης ανάγκης, 1591 επιθεώρηση εφαρμογής δασικής πολιτικής, 100 η Ελλάς, 108 το λιμενικό σώμα και 166 το ΕΚΑΒ.

Εξακολουθεί να αγνοείται για τέταρτη ημέρα η 74χρονη που χάθηκε στην Σίμη της Αβιάνου. Τα ίχνη της χάθηκαν το μεσημέρι της Παρασκευής από τη Σίμη Βιάνου. Εξακολουθεί, όπως σας είπα, να αγνοείται, με τις έρευνες των αρχών να συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και βεβαίως την αγωνία της οικογένειάς της να μεγαλώνει. Η γυναίκα, η οποία διαμένει μόνιμα στην Αθήνα, έρθε στη Βιάνο με συγγενικό της πρόσωπο προκειμένου να παραστεί σε κηδεία. Η τελευταία φορά που έδωσε σημεία ζωής ήταν το μεσημέρι της Παρασκευής, όταν φέρεται να έφυγε από το σπίτι που διατηρεί η οικογένεια στη Βιάνο για να πάει σε κάποιο κατάστημα για ψώνια. Στην επιχείρηση εντοπισμού συμμετέχουν πυροσβέστες, αστυνομικοί, κάτοικοι της περιοχής, καθώς και ντρόουν με εκπαιδευμένο σκύλο έρευνας. Η αγνοούμενη, σύμφωνα με τους οικείους, τη σπάσει από άνοια, γεγονός που αυξάνει την αγωνία των ασυγγενών αλλά και των αρχών που συμμετέχουν στις έρευνες.

0: Ευλογιά εγώ προβάτων. Επιβεβαιώθηκαν κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες στην Πρέβεζα. Κρούσματα ευλογιά των εγώ προβάτων σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες επιβεβαιώθηκαν στην Πρέβεζα. Τα θετικά κρούσματα έθεσαν σε ισχύ τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα προκειμένου να περιοριστεί η ζωονόσος. Ενώ στις προσβεβλημένες εκτροφές προβλέπεται η θανάτωση του ζωικού κεφαλαίου. Τα δείγματα που βγήκαν θετικά για την ευλογιά των εγώ προβάτων λήφθησαν από τρεις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, επιβεβαιώνοντας την εμφάνιση ευλογιάς των προβάτων και των εγών στην Ήπειρο. Με ανάρτησή του, ο Περιφερειάρχης Ήπειρου Αλέξανδρος Καχρημάνης απίφθινε έκκληση προς τους κτηνοτρόφους να διατηρήσουν αυστηρά τα μέτρα βιοασφάλειας, ζητώντας να περιοριστούν οι μετακινήσεις ανθρώπων, οχημάτων και ζώων στις κτηνοτροφικές μονάδες. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες καλούν τους παραγωγούς να ελέγχουν καθημερινά τα κοπάδια τους για ύποπτα συμπτώματα και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε περιστατικό, ώστε να περιοριστεί η διασπορά της νόσου. Αυτά και ακόμη περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε εάν επισκεφθείτε το politika.gr. Politika.gr για τη δική σας έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί μας όμως και σήμερα, για να μην ξεχνιόμαστε, το VNY Concept Store. Ένας χώρος ομορφιάς και φροντίδας που σας περιμένει στο κέντρο της πόλης, στην 1821, στον αριθμό 29. Εκεί θα βρείτε μοναδικά πολυτελή γυαλιά ηλίου, τα αγαπημένα κορεάτικα καλλιντικά και τα υπέροχα αραβικά αρώματα λατάφα.
1: Το άρωμα είναι η πιο δυνατή υπογραφή. Στο VNY Concept Store θα ανακαλύψεις αυθεντικά αραβικά αρώματα με πλούσιες νότες, έντονο χαρακτήρα και μεγάλη διάρκεια. Αρώματα που ταξιδεύουν τις αισθήσεις, αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα και δεν περνούν ποτέ απαρατήρητα. Γιατί η πολυτέλεια δεν είναι απλώς μια λέξη, είναι εμπειρία. VNY Concept Store, οδός 1821, αριθμός 29, Ηράκλειο, και online στο vnystore.com.
0: VNY λοιπόν, το νέο σημείο αναφορά στην κομψότητα και την περιποίησότερες πληροφορίες. Για να κλείσετε το ραντεβού σας μπορείτε να καλέσετε στο 2811-814515, 2811-814515. Και κάπου εδώ θα χρειαστεί να κάνουμε μία ακόμη σύντομη διακοπή. Επιστρέφουμε και πάλι κοντά σας σε μερικά λεπτάκια από τώρα.
2: Πολίτικα 898 στα FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.

μέρος τρίτο για την εκπομπή μας. Πάντα εδώ, πάντα συντονισμένοι στον Πολίτικα 89,8. Ακούτε την εκπομπή 10 με τόνο. Στο μικρόφωνο είναι η Αγάπη Πεχινάκη και στην ρύθμιση του ήχου Δημήτρη Σιφάκη. Να καλωσορίσω εσάς που μόλις τώρα συντονιστήκατε μαζί μας. Σε αυτό εδώ το μέρος θα σας δώσουμε έτσι πληροφορίες για πιο πρακτικά θεματάκια. Λοιπόν, με τι θα ξεκινήσουμε? Ξεκινήσουμε με συντάξεις. Ποιοι βγαίνουν πριν από τα 62 και πόσα παίρνουν. Συντάξεις λοιπόν, πριν από τα 62 κατοχυρώνουν 25 κατηγορίες παλαιών ασφαλισμένων εντός του 2026 και μπορούν να συνταξιοδοτηθούν άμεσα είτε με μειωμένες είτε και με πλήρεις αποδοχές. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι 10 από τις 25 κατηγορίες ασφαλισμένων που μπορούν να αποχωρήσουν για σύνταξη πριν από τα 62 και προέρχονται από το δημόσιο. Γονείς υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2011 με ανήλικο τέκνο είτε το 2011 είτε μεταγενέστερα. Εφόσον έκλεισαν το 52ο έτος ηλικίας τους έως το 2017, βγαίνουν με πλήρη σύνταξη στην ηλικία των 58,5 ετών. Όσοι έκλεισαν τα 52 το 2018 θεμελιώνουν δικαίωμα από το Φεβρουάριο του 27 με όριο ηλικίας 60 ετών και 2 μήνες. Γονείς οι οποίοι συμπλήρωσαν την 25ετία το 2012 με ανήλικο τέκνο το 2012 ή μεταγενέστερα και έκλεισαν το 55ο έτος ηλικίας τους το 2018 βγαίνουν φέτος με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61 ετών ή στο 62ο έτος και 6 μήνες που το συμπληρώνουν το 2027 εάν έκλεισαν τα 55 το 2019. Τρίτεκνες μητέρες με 20ετία έως το 2010 παίρνουν πλήρη σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας οποτεδήποτε και αν υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης. Τρίτεκνοι γονείς με 21 έτη το 2011 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 52. Τρίτεκνοι γονείς με 23 έτη το 2012 βγαίνουν με πλήρη σύνταξη με το όριο ηλικίας που ισχύει όταν κλείνουν τα 55. Ασφαλισμένοι με 25ετία έως το 2010 που συμπλήρωσαν τις ηλικίες των 55 ετών οι γυναίκες και των 60 ετών οι άνδρες έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Άνδρες και γυναίκες στο δημόσιο με 25ετία το 2011 ή το 2012 και συμπληρωμένη την ηλικία το 56 και 58 ετών αντίστοιχα έως το 2022 βγαίνουν οποτεδήποτε με μειωμένη σύνταξη. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι συμπλήρωσαν 25ετία έως το 2010 μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με πλήρη σύνταξη και όριο ηλικίας 61,6 έτη εφόσον έκλεισαν το 58ο έτος με 35 έτη έως το 2021. Τα ίδια όρια ηλικίας ισχύουν και για τους υπαλλήλους οι οποίοι συμπλήρωσαν 25 έτη το 2011 με τη διαφορά ότι απαιτούνται 36 έτη συνολικά έως το 2021. Δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι διορίστηκαν μετά το 1983 και συμπλήρωσαν 25 έτη έως το 2010 με συνολικό χρόνο ασφάλισης στα 37 έτη συνολικά έως το 2021. Αποχωρούν το 2026 με όριο ηλικίας 60,3 ετών εφόσον συμπλήρωσαν το 55ο έτος το 2020 και με όριο ηλικίας 61,2 ετών με 37 έτη το 2021. Προσοχή, η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται σε όσους απασχολήθηκαν στο δημόσιο πριν το 1983 με ασφάλιση ΙΚΑ και στην ασυνέχεια αναγνώρισαν την υπηρεσία αυτή ως χρόνο δημοσίου. Αντιθέτως, η έξοδος με 37 έτη ισχύει με διαδοχική ασφάλιση για όσους ασφαλίστηκαν στο ΙΚΑ ή και σε ταμεία ελευθέρων επαγγελματιών πριν από το 1983 και διορίστηκαν στο δημόσιο μετά το 1983 αρκεί να έχουν 25 έτη έως το 2010 και 37 έτη έως το 2021. Και
σύνταξη με βαρέα από το δημόσιο για ασφαλισμένους στον ΟΤΑ, οδηγοί, οδοκαθαριστές και λοιπά. Όσοι έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 12 έτη ασφάλιση στα βαρέα των ΟΤΑ μέχρι τις 31 Δεκάτου του 2012 αποχωρούν με όριο ηλικίας το 58ο έτος. Εάν τα 12 έτη στα βαρέα των ΟΤΑ τα έχουν συμπληρώσει μετά την 1η του 2013, τότε το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης είναι το 60ο έτος. Ο μηχανισμός υπολογισμού των συντάξεων δεν πρημοδοτεί μόνο όσους αποχωρούν με περισσότερα έτη ασφάλισης, αλλά και όσους συνταξιοδοτούνται μέσα στο ίδιο έτος με διαφορά μερικών μηνών. Άλλο ποσό θα πάρουν όσοι κατέθεσαν αίτηση, για παράδειγμα, με 35 έτη τον Ιανουάριο του 2026, και άλλη μεγαλύτερη σύνταξη θα πάρουν όσοι καταθέτουν αίτηση τον Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο του 2026 με 35,6 έως 36 έτη ασφάλισης. Οι ασφαλισμένοι, για παράδειγμα, που υπέβαλαν αίτηση τον Ιανουάριο με 35 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με ποσοστό αναπλήρωσης 37,31%, ενώ όσοι υποβάλουν αίτηση το Δεκέμβριο του 2026, προσθέτοντας 12 μήνες και συμπληρώνοντας τα 36 έτη ασφάλισης, θα πάρουν ανταποδοτική σύνταξη με αναπλήρωση 39,81%. Αυτή η διαφορά των 2,5 περίπου μονάδων στο ποσοστό αναπλήρωσης μεταφράζεται σε περισσότερα ευρώ στη σύνταξη. Άρα ο κάθε μήνας ασφάλισης προσθέτει και επιπλέον ποσό στη σύνταξη. Οι ασφαλισμένοι του δημοσίου που θα βγουν στη σύνταξη το 2026 θα λάβουν μεγαλύτερες συντάξεις σε σχέση με όσους αποχώρησαν το 2025. Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης επανεξετάζονται ανά 3 χρόνια από το 2021 και μετά, καθώς έχουν συνδεθεί με το προσδόκιμο ζωής των ατόμων άνω των 65 ετών. Όσο ανεβαίνει το προσδόκιμο ζωής, τόσο θα αυξάνονται και τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης. Η εφαρμογή της διάταξης μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε αυξήσεις όριων ηλικίας, καθώς το προσδόκιμο ζωής δεν έχει ανεβεί αισθητά μετά την πανδημία. Έτσι δεν έγιναν αλλαγές το 2024 και κατά τα φαινόμενα δεν θα γίνουν ούτε το 2027. Το 2030 όμως είναι πολύ πιθανό να υπάρξει αύξηση ορίων ηλικίας.

Και αλλάζουμε θέμα, περνάμε στις νέες ταυτότητες, τέλος χρόνου για τις παλιές. Να σας πω πως από τις 3 Αυγούστου του 2026 η έκδοση του νέου διαβατηρίου θα προϋποθέτει την κατοχή νέου δελτίου ταυτότητας, έτσι νέου τύπου δελτίου ταυτότητας. Με ταχύτατους αριθμούς λοιπόν συνεχίζεται η έκδοση νέων δελτίων ταυτότητας, καθώς πλησιάζει η κρίσιμη προθεσμία που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τις παλαιού τύπου ελληνικές ταυτότητες. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό, από τις 3 Αυγούστου 2026 οι ταυτότητες που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη δεν θα γίνονται πλέον δεκτές για ταξίδια στο εξωτερικό. Αυτό σημαίνει ότι όσοι επιθυμούν να ταξιδέψουν σε χώρες όπου χρησιμοποιείται η ταυτότητα ως ταξιδιωτικό έγγραφο, θα πρέπει είτε να έχουν ήδη εκδώσει τη νέα ταυτότητα, είτε να χρησιμοποιούν διαβατήριο. Η αλλαγή αφορά αποκλειστικά τις μετακινήσεις εκτός Ελλάδας. Για τις διαδικασίες ταυτοποίησης εντός της χώρας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν προς το παρόν να ισχύουν. Από την επίσκεψη στο αστυνομικό τμήμα, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν εξοφλήσει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα ή παράβολα. Για την έκδοση της νέας ταυτότητας απαιτείται ηλεκτρονικό παράβολο ύψους 10 ευρώ, το οποίο καλύπτει το κόστος του δελτίου, της εκτύπωσης, της προσωποποίησης και της ασφαλούς μεταφοράς του. Για τους πολυτεκνούς, το αντίστοιχο παράβολο ανέρχεται σε 5 ευρώ. Με την απαραίτητη προσκόμιση των σχετικών δικαιολογητικών. Επιπλέον απαιτείται παράβολο 0,50 ευρώ που αντιστοιχεί στο ένσημο της ελληνικής αστυνομίας και συνοδεύει την αίτηση. Τι πρέπει τώρα να γνωρίζετε πριν πάτε στο αστυνομικό τμήμα? Η παρουσία του πολίτη στο αστυνομικό τμήμα είναι υποχρεωτική και γίνεται μόνο κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας στην υπηρεσία έκδοσης είτε από πιστοποιημένο φωτογράφο. Στην δεύτερη περίπτωση, η εικόνα ανεβαίνει στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr και συνδέεται με τον άφημί του πολίτη μέσω ειδικού κωδικού που παρέχει ο φωτογράφος, ώστε να είναι διαθέσιμη στην αστυνομική υπηρεσία. Η υπεύθυνη δήλωση εκδίδεται επί τόπου, ενώ τα προσωπικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών. Ο ενδιαφερόμενος καλείται να τα ελέγξει προσεκτικά πριν υπογράψει την αίτηση. Η διαδικασία ξεκινά ηλεκτρονικά, όπου ο πολίτης επιλέγει το αστυνομικό τμήμα, την ημερομηνία και την ώρα που τον εξυπηρετεί. Εάν δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού στην περιοχή κατοικίας του, μπορεί να επιλέξει οποιοδήποτε άλλο αστυνομικό τμήμα της χώρας διαθέτει νωρίτερη διαθεσιμότητα. Μετά την ολοκλήρωση της κράτησης, αποστέλλεται email επιβεβαίωσης με όλες τις πληροφορίες του ραντεβού, ενώ υπάρχει δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης έως και μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Σε περιπτώσεις απώλειας ή κλοπής της παλιάς ταυτότητας, οι πολίτες θα πρέπει να επικοινωνούν τηλεφωνικά με την αρμόδια αρχή έκδοσης, ώστε να προγραμματιστεί άμεσα νέο ραντεβού για την έκδοση του νέου δελτίου.

Και πριν να πούμε οτιδήποτε άλλο, να σας πω πως στην Winmasters μπορείτε να πληρωθείτε πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Και πώς γίνεται αυτό? Με το νέο Early Over. Παίζετε λοιπόν over 2,5 goal σε έναν αγώνα και αν μέχρι το 15ο λεπτό που είναι 2 goal, 2-0 ή 1-1, αυτόματα το στοίχημά σας πληρώνεται σαν κερδισμένο. Υπέροχο αυτό, ε! Ναι, νομίζω ότι είναι εξαιρετικό, γιατί πολλές φορές έχουν στραβώσει over και έχουν μπει 2 γκολ μέχρι το 10 και στην συνέχεια το απόλυτο 0, τζίφος το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω εγγύηση να παίζετε στην Winmasters και μην ξεχνάτε την πρώιμη πληρωμή που πληρώνεστε πριν τελειώσει ο αγώνας, εάν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Όλα αυτά στην Winmasters.

πάμε να μιλήσουμε για Airbnb. Ξεκινούν, λέει, οι πρώτοι έλεγχοι σε 1500 ακίνητα. Το πρώτο οργανωμένο κύμα ελέγχων στις βραχυχρόνιες μισθώσεις ενεργοποιεί το Υπουργείο Τουρισμού, βάζοντας την πράξη σε εφαρμογή το νέο πλαίσιο εποπτείας της αγοράς Airbnb. Οι περιφερειακές υπηρεσίες τουρισμού αναλαμβάνουν να ελέγξουν τα πρώτα 1500 ακίνητα που επιλέχθηκαν από τα μητρώα της ΑΔΕ, ενώ οι ιδιοκτήτες έχουν ήδη αρχίσει να λαμβάνουν ενημερωτικά email για τις νέες υποχρεώσεις τους. Όσοι δεν πληρούν τις προδιαγραφές ή αρνηθούν τον έλεγχο, κινδυνεύουν με πρόστιμα που ξεκινούν από 5.000 ευρώ και μπορούν να φτάσουν ακόμη και τις 20.000 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής. Η επιστολή που αποστέλλεται στους ιδιοκτήτες δεν αφήνει περιθώρια παρερμηνιών. Αγαπητή κυρία, αγαπητέ κύριε, δεδομένου ότι διαθέτεται ενεργούς άμα στο Μητρό Ακινήτων Βραχυχρόνιας Μίσθωσης της ΑΔΕ, σας ενημερώνουμε για τις νέες προδιαγραφές που ισχύουν για τα ακίνητά σας, αναφέρει το Υπουργείο Τουρισμού, προειδοποιώντας ότι οι έλεγχοι ξεκινούν άμεσα και θα πραγματοποιούνται από υπαλλήλους των περιφερειακών υπηρεσιών τουρισμού ή από μεικτά κλιμάκια με τη συμμετοχή της ΑΔΕ. Η διαδικασία δεν θα ξεκινά με ευνηδιαστική αυτοψία. Οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από τον έλεγχο και θα καλούνται να αποστείλουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Εάν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβάσεων, ο έλεγχος θα ολοκληρώνεται διοικητικά. Αν όμως εντοπιστούν ελλείψεις ή ασάφειες, τότε θα ακολουθεί επιτόπια αυτοψία ύστερα από ειδική έγγραφη εντολή, με τους ελεγκτές να φέρουν υπηρεσιακή ταυτότητα και τα στοιχεία του ακινήτου που ελέγχεται. Ουσιαστικά, πριν φτάσει ο ελεγκτής στην πόρτα του ακινήτου, οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να αποδείξουν ότι το κατάλημα πληρεί όλες τις νέες προδιαγραφές ασφαλείας και λειτουργίας που προβλέπει η νομοθεσία. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να διαθέτουν ασφάλιση αστικής ευθύνης για ζημιές ή ατυχήματα, υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου, εγκαταστάτη, πυροσβεστήρες, ανιχνευτές καπνού, ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, σήμανση διαφυγής, πιστοποιητικό μειοκτονίας και απεντόμωσης, φαρμακείο πρώτων βοηθειών, οδηγό με χρήσιμα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, το κατάλημα θα πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, επαρκή αερισμό και κλιματισμό. Οι κυρώσεις είναι ιδιαίτερα αυστηρές. Όποιος δεν επιτρέψει την είσοδο των ελεγκτών, δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα στοιχεία ή διαπιστωθεί ότι δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του νόμου, θα βρεθεί αντιμέτωπος με διοικητικό πρόστιμο 5.000 ευρώ. Εάν η ίδια παράβαση επαναληφθεί μέσα σε ένα έτος, το πρόστιμο διπλασιάζεται στις 10.000 ευρώ, ενώ σε κάθε επόμενη υποτροπή τετραπλασιάζεται και φτάνει τις 20.000 ευρώ. Οι πρώτοι 1.500 έλεγχοι αποτελούν την πιλωτική εφαρμογή του νέου συστήματος εποπτείας, το οποίο το Υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει να επεκτείνει σταδιακά σε πολύ μεγαλύτερο αριθμό ακινήτων που δραστηριοποιούνται στις πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στόχος είναι να ελεγχθεί εάν τα καταλήμματα λειτουργούν με τις ίδιες ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας, ενώ παράλληλα επιχειρείται να μπει τάξη σε μια αγορά που τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί με ιδιαίτερα γρήγορους ρυθμούς. Η ενεργοποίηση των ελέγχων έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η κυβέρνηση επιχειρεί να αντιμετωπίσει και τις επιπτώσεις της εκρηκτικής ανάπτυξης των βραχυχρόνιων μισθώσεων στη στεγαστική αγορά. Σε πολλές περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα στο κέντρο της Αθήνας και στους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, η προσφορά κατοικιών για μακροχρόνια μίσθωση έχει περιοριστεί σημαντικά, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι, εκπαιδευτικοί, γιατροί και δημόσιοι υπάλληλοι να δυσκολεύονται όλο ένα και περισσότερο να βρουν διαθέσιμη και οικονομικά προσιτή κατοικία. Όπως έτσι θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο μας ημίωρο. Θα βάλουμε μία ανωτελή εδώ. Θα περάσουμε σε μία ακόμη τελευταία διακοπή για σήμερα, έτσι, και θα επιστρέψουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε να διανύσουμε τα τελευταία μας 20 λεπτάκια. Να σας θυμίσω πως ακούτε πάντα την εκπομπή 10 με τον εδώ στον Πολίτικα 89,8. Μπλόκο στις κατασχέσεις λογαριασμών, να αποσέρεται η δέσμευση και ποιοι κερδίζουν έως 4.200 ευρώ ετησίως.

Αλλάζουν λοιπόν από ό,τι φαίνεται τα πράγματα, μιας που με μία απλή αίτηση ενεργοποιείται τώρα από τον Ιούλιο η δυνατότητα που για πρώτη φορά δίνει σε χιλιάδες οφειλέτες ο νέος νόμος 5313-2026 για πλήρη άρση της κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης καταβάλει το 25% της οφειλής και ρυθμίσει το υπόλοιπο των χρεών του. Αντίστοιχο παράθυρο ανοίγει και για όσους χρωστούν αλλά πολλούν ακίνητο. Αν το δημόσιο παρακρατήσει από την απόλυσή του τουλάχιστον το 1 τέταρτο της οφειλής του πολιτή, τότε το δεσμευμένο ακίνητο ξεβλοκάρεται. Επιπλέον, χωρίς καμία αίτηση, αυξάνεται το ακατάσχετο για οφειλές προς το δημόσιο από 1.250 σε 1.600 ευρώ το μήνα, δηλαδή κατά 350 ευρώ μηνιαίως ή έως 4.200 ευρώ το χρόνο. Ο νόμος 5313-2026 αλλάζει τους όρους της κατασχέσης τραπεζικών λογαριασμών και δίνει διέξοδο σε όσους είχαν βρεθεί χωρίς πρόσβαση στα χρήματά τους. Η κεντρική πρόβλεψη είναι ότι οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί για βεβαιωμένες οφειλές προς την φορολογική διοίκηση μπορούν πλέον να αίρονται ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Το βασικό κριτήριο

κριτήριο είναι η εξόφληση ποσού που αντιστοιχεί στο 25% της συνολικής οφειλής για την οποία επιβλήθηκε η κατάσχεση, μαζί με τόκους και προσαυξήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να έχει τακτοποιηθεί με νόμιμο τρόπο το υπόλοιπο της οφειλής, είτε μέσω ρύθμισης είτε μέσω αναστολής πληρωμής, ενώ θα πρέπει να έχουν επίσης εξοφληθεί, ρυθμιστεί και όλες οι άλλες ληξιπρόθεσμες οφειλές του ετούντος προς την φορολογική διοίκηση. Πώς θα γίνει αυτό? Με τις 72 δόσεις για παλαιά χρέη και τις 24 δόσεις για τα τρέχοντα. Μετά την άρση, ο φορολογούμενος αποκτά ξανά πρόσβαση στο λογαριασμό του για νέα ποσά που θα πιστωθούν από εκεί και έπειτα. Η νέα δυνατότητα αυτή καθιερώνεται σε μόνιμη βάση, αλλά παρέχεται μόνο μία φορά για κάθε οφειλέτη. Συνεπώς, δεν υπάρχει ημερομηνία λήξεως για την υποβολή αιτήσεων, εάν γίνει κακή χρήση της και τη χάσει ο οφειλέτης, μιας που δεν θα μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ξανά. Η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται σε πρόσωπα που κατά την ημερομηνία της αίτησης βρίσκονται ήδη σε καθεστώς πτώχευσης. Για κατασχέσεις σε ακίνητα, η αντίστοιχη δυνατότητα ενεργοποιείται επίσης εάν ικανοποιηθεί το 25% των αιτήσεων του δημοσίου, με παρακράτηση από το τίμημα πώλησης του ακινήτου. Τις σχετικές λεπτομέρειες θα εξειδικεύει απόφαση που θα εκδώσει η ΑΔΕ στις επόμενες ημέρες. Την ίδια στιγμή, ο ίδιος νόμος αυξάνει αισθητά και το ακατάσχετο όριο για χρέη προς το δημόσιο. Το όριο ανεβαίνει από τα 1.250 στα 1.600 ευρώ το μήνα για κάθε φυσικό πρόσωπο και για έναν δηλωμένο λογαριασμό, εφόσον έχει γνωστοποιηθεί στην ΑΔΕ. Αυτό μεταφράζεται σε επιπλέον προστασία 350 ευρώ το μήνα, δηλαδή έως 4.200 ευρώ το χρόνο. Αντίστοιχες αυξήσεις θεσπίζονται και για τις κατασχέσεις από τράπεζες και ιδιώτες. Το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό ανεβαίνει στα 1.600 ευρώ από 1.500, ενώ στους κοινούς λογαριασμούς το προστατευόμενο όριο αυξάνεται στα 2.200 ευρώ από 2.000 ευρώ. Και αφού λοιπόν για χρέη προς το δημόσιο το ακατάσχετο αυξάνεται κατά 350 ευρώ το μήνα από 1.250 σε 1.600, αυτό σημαίνει μερικό περιορισμό κατασχέσεων έως 4.200 ευρώ ετησίως. Για χρέη προς τράπεζες και ιδιώτες το ακατάσχετο σε ατομικό λογαριασμό αυξάνεται από 1.500 σε 1.600, ενώ για κοινούς λογαριασμούς ανεβαίνει από 2.000 σε 2.200. Συνεπώς, για οφειλές σε τράπεζες και ιδιώτες, οι κατασχέσεις αυτομάτως περιορίζονται κατά 100-200 ευρώ το μήνα, 1.200 έως 2.400 ευρώ το χρόνο.

Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για τις 72 δόσεις. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και 31/12/2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου 2026, ούτε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, οι ενδιαφερόμενοι οφειλέτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών του ΚΕΑΟ για την ένταξή του στη νέα ρύθμιση των έως 72 δόσεων για ασφαλιστικές οφειλές προς τον ΕΦΚΑ. Για να γίνει δεκτή η αίτηση στην πλατφόρμα που ενεργοποιήθηκε αυτές τις ημέρες, ο οφειλέτης δεν θα πρέπει να έχει ληξει πρόθεσμες και αρρύθμιστες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Εφόσον υπάρχουν νεότερα χρέη, αυτά θα πρέπει αυτόματα να ενταχθούν στην απάγια ρύθμιση, ώστε να πληρούνται οι βασικές προϋποθέσεις υπαγωγής. Για τους οφειλέτες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις, θα εμφανίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΚΕΑΟ κατά την επιλογή της ρύθμισης των 72 δόσεων ενημερωτικό μήνυμα αναφορικά με ύπαρξη ενεργής ρύθμισης. Η ρύθμιση αφορά ασφαλιστικές οφειλές που δημιουργήθηκαν έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν βρίσκονταν σε ενεργή ρύθμιση στις 21 Απριλίου του 2026. Ούτε είπαμε υπήχθησαν σε άλλο καθεστώς ρύθμισης μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Μπορούν να εξοφληθούν σε 72 μηνιαίες δόσεις με ελάχιστο ποσό δόσης στα 30 ευρώ. Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται μόνο με την πληρωμή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να καταβληθεί έως την τελευταία εργάσιμη μέρα του μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση. Οι υπόλοιπες δόσεις καταβάλλονται την τελευταία εργάσιμη μέρα κάθε επόμενο μήνα, χωρίς να απαιτείται νέα ειδοποίηση από το ΚΕΑΟ. Σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του ΕΦΚΑ, η βασική οφειλή κεφαλαιοποιείται και από την ημερομηνία ένταξης επιβαρύνεται με το επιτόκιο που προβλέπεται για την απάγια ρύθμιση ασφαλιστικών οφειλών αντί πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων. Δηλαδή, επιβαρύνεται με επιτόκιο της τάξης του 5,5% όταν για οφειλές εκτός ρύθμισης το αντίστοιχο επιτόκιο είναι 8,5%. Παράλληλα, ο οφειλέτης διατηρεί το δικαίωμα πρόωρης εξόφλησης καταβάλλοντας τον τόκο που αντιστοιχεί στις δόσεις που τελικά μεσολάβησαν μέχρι την εξόφληση. Ποια είναι τώρα τα ωφέλη της ρύθμισης? Χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, πολύ βασικό. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Διακόπτεται η εκτέλεση τυχόν επιβληθήσας ποινής και παγώνουν τα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως κατασχέσεις κινητών και ακινήτων, για όσο διάστημα τηρούνται οι όροι της ρύθμισης. Ποιες τώρα είναι οι δυσκολίες της ρύθμισης? Το πρώτο κλειδί για την ρύθμιση οφειλών προς τα ταμεία σε 72 δόσεις αποτελεί ημερομηνία 31/12/2023, πέραν της οποίας δεν πρέπει να υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Εάν υπάρχουν συνθήκη που αφορά τους περισσότερους οφειλέτες, θα πρέπει αυτές να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων που είναι μέχρι σήμερα και η μόνη ενεργή.

Και θα ολοκληρώσω την σημερινή μας εκπομπή έτσι με ένα θεματάκι το οποίο θεωρώ πως μας ενδιαφέρει όλους, μιας που βρισκόμαστε στο καλοκαίρι, επισκεπτόμαστε την θάλασσα, εκτιθέμεθα στον ήλιο. Διάβαζα λοιπόν πως το ηλιακό έγκαυμα γράφει, λέει, στο DNA των παιδιών έως και 80% μεγαλύτερος κίνδυνος μελανόματος. Ένα λοιπόν ηλιακό έγκαυμα στην παιδική ηλικία μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο δερματικού καρκίνου δεκαετίες αργότερα. Ελάτε να δούμε τι συμβουλεύουν οι δερματολόγοι. Δεν είναι λοιπόν καθόλου μα καθόλου έτσι υπερβολικό το ότι όλες εμείς οι Ελληνίδες μάνες βρισκόμαστε συνεχώς με ένα αντιλιακό στο χέρι ψεκάζοντας τα παιδιά μας. Πολύ καλά κάνουμε, μιας που τα ηλιακά εγκάβματα που παθαίνουμε ως παιδιά δεν είναι μια παροδική ενόχληση λίγων ημερών, όπως τουλάχιστον προειδοποιούν οι ειδικοί. Η ζημιά στο δέρμα μπορεί να είναι μη αναστρέψιμη και ικανή να εκδηλωθεί ακόμη και μετά από δεκαετίες, αυξάνοντας κατακόρυφα τον ακίνδυνο εμφάνισης μελανόματος και πρόωρης γύρανσης. Παρά την ασυνεχή ενημέρωση, μια πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας αποδεικνύει ότι το 59% των παιδιών έχει καεί από τον ήλιο τουλάχιστον μία φορά. Παράλληλα, οι ίδιοι οι γονείς παραδέχονται ότι μόλις το 42% των παιδιών έχει μαζί το αντιλιακό το καλοκαίρι και γνωρίζει πώς να το χρησιμοποιεί, το 75% αγνοεί την αξία της σκιάς, ενώ μόλις το 13% φοράει ειδικά ρούχα με δίκτυ προστασίας από τον ήλιο. Η καθηγήτρια Τες Μακφέρσον, σύμβουλος δερματολόγος του Βρετανικού Ιδρύματος Δερματολογίας, επισημαίνει ότι ο κίνδυνος λειτουργεί σωρευτικά. Εάν, λέει, ένα άτομο υποστεί 5 ή περισσότερα σοβαρά ηλιακά εγκαύματα πριν κλείσει τα 20 του χρόνια, ο κίνδυνος εμφάνισης μελανόματος, της πιο σοβαρής μορφής καρκίνου του δέρματος, αυξάνεται, ακούστε, κατά 80%. Η υπερβολική έκθεση στην υπεριόδια ακτινοβολία συνεχίζει η ίδια, καταστρέφει το DNA των κυττάρων, το οποίο λειτουργεί ως εγχειρίδιο οδηγιών του οργανισμού μας. Όταν, λέει, οι βλάβες αυτές μαζεύονται, τα κύτταρα μπορεί να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται ανεξέλεγκτα, οδηγώντας σε καρκίνο. Το ύπουλο με το ηλιακό έγκαυμα είναι ότι το κοκκίνισμα και ο πόνος υποχωρούν, όμως η κυταρική ζημιά παραμένει. Η Μπρουξ ξεκαθαρίζει μάλιστα ότι δεν υπάρχει ασφαλές μαύρισμα, καθώς το μαύρισμα αποτελεί ήδη ένδειξη ότι το δέρμα προσπαθεί να αμυνθεί απέναντι στη φθορά. Εκτός από τις σοβαρές ασθένειες, η ηλιακή ακτινοβολία σαμποτάρει άμεσα και την νεανική όψη. Η καθηγήτρια τονίζει ότι μέχρι και το 80% της ορατής γύρανσης του δέρματος οφείλεται στον ήλιο. Η περιόδης ακτινοβολία επιτίθεται στα κύτταρα που διατηρούν το δέρμα ελαστικό, προκαλώντας πρόωρες ρητίδες, χαλάρωση και πανάδες. Οι ειδικοί τονίζουν ότι η σωστή προστασία από την παιδική ηλικία δημιουργεί υγιείς συνήθειες για όλη τη ζωή. Γι' αυτό συνιστούν υψηλή προστασία στη χρήση αντιλιακού με δείκτη τουλάχιστον SPF 30, με προστασία από την ακτινοβολία του ήλιου και χωρίς άρωμα, ώστε να αποφεύγονται οι αλλεργίες στο ευαίσθητο παιδικό δέρμα. Συχνή ανανέωση, εφαρμογή κάθε 2 ώρες και οπωσδήποτε μετά το κολύμπι, το παιχνίδι, την εφίδρωση ή το σκούπισμα με την πετσέτα. Όχι αντιλιακό σε βρέφη. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας τονίζει ότι τα μωρά κάτω των 6 μηνών δεν πρέπει να έρχονται σε καμία επαφή με το άμεσο ηλιακό φως. Για την προστασία του, σημαντικό ρόλο παίζουν η σκιά στο καρότσι, τα φαρδιά και άνετα ρούχα, τα καπέλα με προστασία για το λαιμό και τα αυτιά, καθώς και τα ειδικά γυαλιά ηλίου. Τέλος, το αντιλιακό δεν προσφέρει 100% κάλυψη. Πρέπει πάντα να συνδυάζεται με παραμονή στη σκία και κατάλληλο ρουχισμό. Το πιο σημαντικό από όλα όμως είναι οι γονείς να δίνουν πρώτοι το καλό παράδειγμα και να υπενθυμίζουν στους εφήβους τη σημασία της προστασίας από την ακτινοβολία του ήλιου, καθώς οι μεγαλύτερες ηλικίες τείνουν να μην εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα ασφαλείας ή να τα εφαρμόζουν με χαλαρότητα. Ο ήλιος λοιπόν είναι σίγουρα πηγή ζωής, είναι όμως και κίνδυνος θάνατος, γι' αυτό θα πρέπει όλοι εμείς να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Και κάπως έτσι θα ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή για αυτήν εδώ την εβδομάδα, την πρώτη μας εκπομπή. Να ευχηθώ σε όλους σας να έχετε ένα όμορφο υπόλοιπο Δευτέρας. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτο ο Θεός, την ίδια ώρα, στον ίδιο σταθμό. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Πηξίδα με τον Κώστα Σιλιγρή. Είσαστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ. Πολίτικα 898 στο FM. Η ραδιοφωνική σας ενημέρωση είναι εδώ.